0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Παράλληλα, χαρακτήρισε το κάσους Μπέλη που έχει διακηρύξει η Τουρκία ως εστία έντασης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, σημειώντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμείνει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Τέλος, αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΑΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κάλεσμα στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό, απίθυνε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεκιάν, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που το άρχισε. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Παράλληλα, χαρακτήρισε το κάσους μπέλι που έχει διακηρύξει η Τουρκία ως εστία έντασης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, σημειώντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνεπάρχουν με ασφάλεια. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κάλεσμα στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό, απίθυνε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσει εάν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξάν, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η Μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τον νέο αλλιευτικό κώδικα που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74 που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυση του ΟΠΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν την ανάπτυξη σχεδόν 20.000 μελών των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας κατά μήκος των ακτών της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό που πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις και φουσκοθαλασσιά εξαιτίας του τυφώνα Πόλο. Στην αθλητική ενημέρωση, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι πήρε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Παράλληλα, χαρακτήρισε το κάσους Μπέλη που έχει διακηρύξει η Τουρκία ως εστία έντασης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, σημειώντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια. Τέλος, αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο αριθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Στη συνάντηση συζήτησαν το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κάλεσμα στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό, απίθυνε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσινπίνγκ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ απαφύεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξάν, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74 που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν την ανάπτυξη σχεδόν 20.000 μελών των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας κατά μήκος των εκτών της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό που πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις και φουσκοθαλασσιά εξαιτίας του τυφώνα Πόλο. Στα αθλητικής ενημέρωση, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι περί εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκειται αυξημένες το μεσημέρι, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Να είμαστε παρέα, Αριτζιανά, Αθήνα Νέα 84 από τον Γκάζι. Καλημέρα στη δική σας γειτονιά, από το Χαλιντάρι στο Χολαργό, από τη Δραπετσόρα στην Κηφισιά, από τα Μεσόγεια στην Ελευσίνα, η καινούργια μέρα, η Μητροπολιτική Αθήνα. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, αυτό το όμορφο φθινοπορεινό πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη αποσύρει τη βραδινή βάρδια, αλλαγή της κιτάλης. Ο συνάδελφος που φεύγει, ο συνάδελφος που έρχεται. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Εκ βάθους καρδίας, καλημέρα σας και πάμε.

Καλημέρα, καλημέρα. 6 και 10 είναι η πρωινό Παρασκευή και ο Σεπτέμβρη έχει 25. Στα τέλη του Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο με τη σφραγίδα του, οι μεταβολές του καιρού, οι γκριζάδες, η νεφιά ηλιακάδα το μεσημέρι, τα πρωτοβρόχια προχθές. Ημέρα Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου, στον Παφνούτιο και στη Φρόσο. Ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας μέρας. Στη σκιά της συνέλευσης, τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι αναφορές ο Σι Τζιπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τεχνητή νοημοσύνη και το κάθε κράτος να βάζει τη δική του σφραγίδα με το δικό του τρόπο από την Τεχεράνη στον Νετανιάχου και από τον κύριο Ερντογάν στον κύριο Μητσοτάκη. Με κόκκινα χαλιά η υποδοχή του Κινέζου ηγέτη και παρόν ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και δεν συνηθίζεται, και κάποιος αοσύνθετο γέρασαν αυτό το κρασί με ρύζι και το και χρυμπαρένιο και αρωματικό. Και του Θουκυδίδη η παγίδα να έρχεται πάλι στο τραπέζι, πώς θα επιτευχθεί ο μη πόλεμος. Αθήνα Νέο 84 έχει ατζέντα και τι δεν έχει. Η επιστροφή του ενοικίου, για να δούμε δύο ενοίκια, γιατροί, εκπαιδευτικοί κτλ. Και αρχή καταβολή συντάξεων όσο πλησιάζουν τα τέλη του μήνα. Με τη βενζίνη και το ντίζελ να είναι στα ύψη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παγίδα των ΗΠΑ, η ενεργειακή, λέει η εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Το ρεκόρ αυξήσεων για τις τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη, 2,32, και γύρω στα 2,19 η βενζίνη στα πρατήρια στις γειτονιές της Αθήνας. Και ως 30 Σεπτέμβρη, μάλλον στις 30 Σεπτέμβρη, άλλα μέτρα ανακηρυχθούν και τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, έλεγε ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και 14 Σεπτέμβρη η ανακοινώση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ξέρουμε, το καταλάβαμε στα ύψη. Πώς να κάνεις οικονομία με λίγα λόγια στη βενζίνη, στην κίνηση. Και βέβαια στην θέρμανση του σπιτιού με το ηλεκτρικό να έχει γίνει ένα άχθος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η απελευθέρωση της αγοράς, βλέπετε τα target model που μας πρόκοψαν και ένα κοινοφελές αγαθό. Το ηλεκτρικό ρεύμα βάση για τα πράγματα να έχει καταστεί ένα τόσο ακριβό προϊόν σε ένα σύνθετο κόσμο. Με την πράσινη ενέργεια, την απολιγνητοποίηση και την εκτείναξη των λογαριασμών συνάμα. 2-13-09-09-104, πάνω στις μελωδίες απαντούμε, το τηλεφωνικό μας κέντρο λέμε τώρα, και το 6-9-48-9-84-9-84 στο Viber για τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας. Τα βιβλία της ημέρας, προϊόντα πολιτισμού, εκδόσεις με τέχνιο. Να θυμηθούμε το βιβλίο της Ανή Ερνό, Νομπέλ 2022, εκδόσεις με τέχνιο, επίκεντρο, ένα σούπερ μάρκετ. Οι κοινωνικές τάξεις που συχνοτίζονται, ένα ξεχωριστό πεδίο παρατήρησης του κόσμου σε πολλές διαστάσεις. Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, η φιλελεύθερη, λέμε τώρα, οικονομία, το μεταναστευτικό μεγάλο ζήτημα που διχάζει την Ευρώπη, η θρησκεία, η παγκοσμιοποίηση και οι ποικίλες πτυχές της εργασίας. Κοίτα τα φώτα, αγάπη μου, από το μετέχνιο. Εκδόσεις Πατάκη, ο Γάλλος κοινωνιολόγος ο Εντγκάρ Μορέν μας δίνει ιστορία μαθήματα. Ερωτηματικό βάζει το βιβλίο. Και αυτό το πλανάτε, βλέποντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα σε συμπληγάδες, την αναθεώρηση των διεθνών κανόνων, την αμφισβήτηση των κεκτημένων διεθνών αξιών, τα πεδία μαχών που και βεβαίως τις πολιτικές μετακινήσεις ως κινούμενη άμμος, και κάποιοι που ονειρεύονται παλιές γκρίζες μαύρες φάσεις της ιστορίας. Μας δίνει ιστορία μαθήματα και ιστορία στο προσκήνιο. Οι αναφορές από την Άγκυρα για τα όσα έγιναν στην άλωση της Τριπολιτσάς μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, το τι συνέβη όταν έπεσε η πρωτεύουσα του Μοριά στα χέρια των επαναστατημένων Ελλήνων. Ένας εθνικός αγώνας απελευθέρωσης, λέει επίσημα η πολιτεία. Και έτσι ήταν βεβαίως, παρά βεβαίως τα γεγονότα τα οποία επικρίθησαν από όλους, ακόμα και τον Κολοκοτρώνη, για όσο είχαν δημηθεί αυτές τις πρώτες μέρες όταν έγινε η άλυση του Σεπτέμβρη του 21. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού, προσκέψη και προσδιάλογο, είναι Αθήνα Νέα 84, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει.

Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Στρατηγέλη στην ΚΟ. Αυτό το ντεγκρατέ, το χρώμα του ουρανού νωρίς το πρωί. Στο σκήνο, στο φίλο μας τον κύριο Παπαδημητράτο, αυτές οι γενικές συνελεύσεις του ΙΕ τι νόημα έχουν, καμιά φορά μοιάζουμε ένα μεγάλο καφενείο. Καλημέρα στον κύριο Τζίμα στο Γαλάτσι, να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Μπούρμπο στο Περιστέρι, να είστε καλά. Στην κυρία Ιωαννίδου, γεια σας, τι κάνετε, καλό φθινόπωρο. Η έννοια της συντροφιάς στα Αιρτζιανά, το ραδιοφωνάκι και παγκοσμίως, ακόμα και οι μεγάλες αυτοκίνητο βιομηχανίες, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο ευρωπαϊκό, συζητείται να διατηρηθεί υποχρέωση ότι κάποιες εταιρείες τα αφαιρούν από τα μοντέλα τα συμβατικά ραδιόφωνα ως μη αυτονόητο αξεσουάρ, και κάποιοι λένε όχι, θα παραμείνει σε κάθε περίπτωση. Γιατί το ραδιόφωνο και στα μεσαία κύματα, λένε στις ΗΠΑ, είναι αναγκαίο, είναι το βασικό σημείο σε μια έκτακτη ανάγκη. Η ενημέρωση, η επικοινωνία, ένα σημείο αναφοράς τα Αιρτζιανά, οι λέξεις και οι ήχοι και η ενημέρωση του κοινού. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα, συντροφιά. Στην Νέα Υόρκη προβολής, ναι, η ομιλία του Πρωθυπουργού. Βεβαίως προηγήθηκε ο κ. Ερντογάν και σημείωσε ότι με την Ελλάδα είμαστε γείτονες. Κάτι αντίστοιχο βεβαίως είπε και ο Πρωθυπουργός για την συνύπαρξη σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου. Φυσικά αναφέρθηκε στις ελληνικές θέσεις για την Κύπρο στα 52 χρόνια κατοχής. Να σημειώνω ότι η Ελλάδα δεν είναι ταραξίας, αλλά παράγουν σταθερότητος. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας και οι σχέσεις με την Τουρκία. Ότι η Ελλάδα επιδιώκει την διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Κάτι αντίστοιχο έλεγε με τον δικό του τρόπο και ο Ταγί Περτογάν σε δύσκολους καιρούς. Και βεβαίως οι πολλές και περίεργες αναφορές από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, με βολές προς τη Βρετανία, προς τη Γαλλία, προς όλους όσους δεν συμφωνούν με τα λεγόμενά τους. Και βεβαίως κάποιες χώρες έφυγαν, δεκάδες χώρες, όταν ξεκίνησε η ομιλία του. Μπορείτε να φύγετε, έλεγε από το βήμα κύριος Νετανιάχου, με τις αναφορές και βεβαίως επικρίσεις που δέχθηκε και από τον Ελληνικό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αναφορικά με τους επικισμούς, τι ακριβώς συμβαίνει στη Δυτική Όχθη και την καταδίκη της διεθνούς κοινότητος για τον βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους, από τους Ισραηλινούς επίκους που ξεφυτρώνουν οι οικισμοί ο ένας μετά τον άλλον, και οι καταγγελίες έρχονται σοριδών. Το σημείωσε η Βρετανία, το σημείωσε η Γαλλία και πολλές άλλες χώρες. Και για το Σουδάν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, και για την Ουκρανία και βέβαια για τα ενεργειακά. Για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κεντρικό θέμα σε όλη την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να συνυπάρξουμε ειρηνικά, το λένε δύο μεγάλες δυνάμεις, ο Xi Jinping στο Λευκό Οίκο, οι επίσημες ομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ. Και η αναγκαιότης να υπάρχει μια συνεργασία και με λίγα λόγια ένα κόκκινο τηλέφωνο ορατών ή αόρατο μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον, μην τυχόν γίνει κάτι προς αποτροπή να υπάρχουν διάβλη επικοινωνία στο σημείο σαν ένθεν κακήθεν. Και ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι θετικός, με όρια. Η δισιογραφία στη μικρή μας γη έχει και τι δεν έχει. Έχει στην Ιταλία τις ποσοστώσεις των ξένων στα σχολεία. Η κυρία Μελώνη, η νέα διάταξη που ψηφίστηκε από το Ιταλικό Κοινοβούλιο για να μην είναι μειοψηφία τα Ιταλάκια στις τάξεις. Και στη Σαουδική Αραβία, ο Μέγας Μουφτής να τονίσει στους στρατιωτικούς ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους στο κίνημα στη σύγκρουση με το κίνημα της Ιεμένης. Σε άλλες γωνίες του κόσμου, όπως τη Γερμανία, οι απανωτές ήττες του κυρίου Μέρτς, και αν πρέπει να παραιτηθεί από καγκελάριος που σημειώνει τα τους περισσότερους Γερμανούς και ερωτηματικά για την μικρή μας Ευρώπη, τι σημαδοτεί μια αδύναμη γερμανική κυβέρνηση σε δύσκολους καιρούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταρτήσει τον νέο προϋπολογισμό. Η Γερμανία που ζητά μπόλικες περικοπές. Και σε όλα αυτά μέσα μια ελληνική πρόταση για τον νέο ιδιοπόρο. Κύριος Πιερακάκης, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία σήμερα
Σε λίγο καιρό η Ελλάδα και η ελληνική πρόταση για τον νέο ίδιο πόρο να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό ραδιοφάσμα στον ευρωπαϊκό πολυπολογισμό 2834. Ένα σπάνιο δημόσιο πόρο στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί τη βάση των σημερινών δικτύων G5 και τα μελλοντικά G6 που θα έρθουν. Η καταναλωμή και η χρήση είναι σήμερα σε εθνικό επίπεδο και εν ολίγης η ελληνική πρόταση να προβλέπει την διεξαγωγή 27 εθνικών δημοπρασιών, μία σε κάθε κράτος μέλος, σε ένα συντονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να μαζέψει πάνω από 12 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει μια αξιοποίηση και πώς θα καταλημηθεί αυτό το φάσμα στην επόμενη μεθεπόμενη μέρα. Μια μεγάλη τεράστια δισιογραφία, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις και την Κυψέλη βεβαίως μην την προσπεράσεις. Το μετρό, η αγωνία των κατοίκων, η παρουσία του κυρίου Ταχιάου, ο Δήμος της Αθήνας, οι εισαγγελικές έρευνες, το πόρισμα του ΤΕΕ, η αναγκαιότηση ελληνικό μετρό να αναλάβει ο ανάδοχος και η ανάδοχη, όλες τις επισκευές, ο φόβος των κατοίκων, τι μελή για να συνεχιστούν τα έργα, αν τα προβλήματα θα υπάρξουν και σε άλλα σπίτια παρακάτω εκεί στις γειτονιές της Κυψέλης, όπως θα πηγαίνει προς τα δικαστήρια, προς την Ευελπίδων. Ο Μετροπόντικας, ο νούμερο 4. Πράγματα στην καθημερινότητα, τα οποία δεν μπορεί να προσπεράσει στην σκιά της μεγάλης ειδησιογραφίας. Για τους κατοίκους που έληξε της πλατείας Κανάρη, αυτό είναι το μέγιστο ζήτημα. Και εκεί να δούμε ο εγχώριος οργανισμός ΗΕ, ο ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση, τι αποφάσεις θα πάρει.

0: Κεντρική δημοσιογραφία και η ζωή στην πόλη είναι 625, είναι Αθήνα 984. 2-13-09-09-104 στις μελωδίες απαντούμε και στο Viber 6-1-48-984-984. Βιβλία της ημέρας, εκδόσεις Μετέχμιο, το βιβλίο της Νομπελίστα με το σούπερ μάρκετ, η Ανή Ερνό. Κοίτα τα φώτα, αγάπη μου. Η κοινωνία του σούπερ μάρκετ που έχει γίνει σημείο αναφοράς και κάθε μέρα μαγικές οι τιμές, πόσο ανεβαίνουν και σπανίως μια δεκάρα κατεβαίνουν. Εκδόσεις Πατάκη μας δίνει ιστορία μαθήματα, ενδιαφέρον βιβλίο, Edgar Morin και το ρυθματικό Πλανάτα είναι την 2026. Πολύ καλημέρα στην κυρία Χάλκου, καλημέρα στην κυρία Αντωνάτου, στον κύριο Κοντίνε. Κύριε Κοντίου, καλημέρα, ξαναβρεθήκαμε στα Ρετζιανά, πάντοτε παρέα. Ναι, επικοινωνία, ενημέρωση, γνώση, το ραδιόφωνο. Καλημέρα σε παλαιούς και νέους φίλους, εσάς που μας θυμάται με την ακρόασή σας. Τι άλλο γίνεται στην πόλη αυτές τις μέρες, πολλά και ποικίλα. Δύο όψεις, πολλές ιστορίες, νομισματικό μουσείο, περιοδική έκθεση έως το τέλος του έτους και η βραδιά του ερευνητή. Σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στους Ζωγράφου, 5 το απόγευμα μέχρι 11 το βράδυ. Κάθε χρόνο οι επιστήμονες να παρουσιάσουν και να ανοίγουν το παράθυρο της γνώσης και το Κέντρο Ερευνών της Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών, Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πάλι βραδιά ερευνητή, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Brink. Σήμερα 5 με 9 στο μέγαρο της Ακαδημίας και βλέπουν οι επισκέπτες πειράματα, παιχνίδια αστροφυσικής, περιήγηση γαλαξίες και άλλα τεινά με ραδιοπαρατήρηση. Και σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ημέρες Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τους επίσημους υποδισκέπτους του Υπουργείου Πολιτισμού, αρχαιολογικούς χώρους ανοιχτούς για το κοινό, με δράσεις που δημιουργούνται. Φίλος της εκπομπής ο κύριος Κώστας Νικολέτζος, διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, σημείο αναφορά αυτής της πόλης. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε την πρωινή παρουσία στο 984 και Νικολέτζο, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και κανείς περνάει το όμορφο κήπο, μπαίνει μέσα και σε αυτές τις μέρες έχει οργανώσει συμβολικά πράγματα.
1: Συμμετέχει και το μουσείο μας, όπως και τα υπόλοιπα μουσεία της πόλης μας, συμμετέχουμε στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημέρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που είναι αφιερωμένες σε αυτόν τον κόσμο της ανασφάλειας που περιγράψατε και προηγουμένως στην εκπομπή. Οπότε σήμερα και την Κυριακή διαφρώνονται οι δικές μας δράσεις. Σήμερα στις 10 με 12 έχουμε παιχνίδια χωρίς σύνορα. Είναι για παιδιά τρίτης και τετάρτης δημοτικού, απευθύνεται αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Γνωρίζουν τα παιδιά παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι. Στη συνέχεια στις 12 η ώρα η συνάδελφος η Ελένη Καλάβρια από τη Συλλογή Γλυπτών του Μουσείου μας πηγαίνει στο Αιγαίο και μας περιγράφει μέσα από τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου τι συνέβαινε στα τέλη των ελληνιστικών χρόνων στην περιοχή του Αιγαίου και μάλιστα στο νησί της Δήλου. Το θέμα της είναι περιπλανόμενη στα κύματα του Αιγαίου, ιστορίες πολέμου, μετανάστευσης και εμπορίου. Και τελειώνουμε για σήμερα στις 1:30 με την Χρυσάνθη την Τζούλη, ιστορίες απόκρυψης, παράνομης εξαγωγής και επαναπατρισμών. Πάλι από τη συλλογή των γλυπτών θα μας διηγηθεί η συνάδελφος ιστορίες που αφορούν σε επαναπατρισμούς, π.χ. το άγαλμα του Κρίσου, το οποίο είχε κοπεί σε κομμάτια, είχε φύγει από την πατρίδα μας στα μέσα της δεκαετίας του 1920 ή στις αρχές του 30 και επαναπατρίστηκε, είναι ουσιαστικά ο πρώτος επαναπατρισμός που έχει συμβεί παγκοσμίως, το 1935, στα μέσα της δεκαετίας του 30, από τη Γαλλία στην Ελλάδα.
0: Και βέβαια κάθε έκθεμα, κάθε αντικείμενο, κύριε Νικολέτζο, έχει μια ολόκληρη ιστορία. Κάποτε ανασκάφη, κάποτε βρέθηκε, ήρθε στο φως, χαμένο για χιλιετίες ενδεχομένως, ταξίδευε στα ξένα και μετά να επιστραφεί. Μια μεγάλη περιπέτεια για το κάθε έκθεμα.
1: Ακριβώς. Και την Κυριακή, για να ολοκληρώσουμε, το πρωί στις 12 έχουμε από τον Κώστα τον Πασχαλίδη την περιήγηση στις 12. Έχουμε από τον Κώστα τον Πασχαλίδη την περιήγηση στην έκθεσή μας.

0: Πράγματι, προσυπογράφω.
1: Θα περπατήσει γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με τους επισκέπτες μας και θα σταθεί σε γεγονότα ιστορικά με τα οποία συνδέθηκε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κατοχή, πολυτεχνείο, και την ιστορική εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του κτηρίου, αλλά και της γύρω περιοχής. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και η αρχιτεκτονική των πολυκατοικιών που περιβάλλουν, ας μου επιτραπεί ο όρος, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Είναι μια ολόκληρη γειτονιά συνδεμένη με το μουσείο, κύριε Νικολέτζο.
1: Ναι, βεβαίως. Η γειτονιά ονομαζόταν το μουσείο. Γειτονιά-μουσείο. Οπότε έχουμε αυτές τις δράσεις. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι συνεχίζεται η έκθεση της Πύλου, που μάλλον έχουμε ζητήσει και πιστεύω θα το πετύχουμε, θα παραταθεί μέχρι και τις αρχές του 27.
0: Είναι η περίφημη αίθουσα από τη Μεσίνη, το παλάτι του Νέστορα, που είναι μια διεθνούς εμβέλειας έκθεσης.
1: Νομίζω έχει πάει πολύ καλά. Και θα έχουμε από τις 12 Οκτωβρίου μία έκθεση αφιερωμένη στις σχέσεις του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου σε δύσκολους καιρούς. Μην ξεχνάμε, 12 Οκτωβρίου έχουμε και την απελευθέρωση της πόλης των Αθηνών από την ναζιστική κατοχή. Οπότε ξεκινάμε εκείνη την ημέρα αυτή τη μικρή έκθεση. 30 προς το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουμε τα εγγένεια μιας έκθεσης του William Kentridge, ενός εικαστικού παγκόσμιας εμβέλειας, που θα φέρει κάποια έργα του και θα τα εκθέσει στο μουσείο και θα τα βάλει να συνομιλήσει με τα δικά μας. Και κάτι χρηστικό, από 1 Οκτωβρίου έχουμε το μειωμένο εισιτήριο για τους άνω των 65, μέχρι τον Μάιο του χρόνου, και από 1 Νοεμβρίου κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα θα είναι ελεύθερη είσοδος για όλους.
0: Αυτές τις ημέρες, κύριε Νικολέτζο, οι μέρες Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η είσοδος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι δωρεάν.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Είναι ισχύει από σήμερα έως και την Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Από σήμερα. Άλλη ερώτηση. Έχετε μπολικές δράσεις. Αν κανείς περιδιαβεί, βλέπει χίλια τι πράγματα στο μουσείο. Από σκηνές σε ένα γάμο μέχρι την μυκηναϊκή αρωματοποιία. Πολλές φορές αυτό το αθέατο μουσείο που φέρνει για λίγες μέρες κάποια εκθέματα από τις αποθήκες και τα ανασύρει και παρουσιάζει ιστορίες. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εν κατακλείδη μπορεί ένα μουσείο να προσφέρει με μια εναλλαγή, αλλά και πολλές ιδιαίτερες πτυχές της ιστορίας, οι οποίες περνούν απαρατήρητες στην καθημερινότητα.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η φιλοδοξία μας, να μπορούμε να ανανεώσουμε όσο γίνεται τις συλλογές μας και φυσικά την εμπειρία του επισκέπτη μέσα από όλες αυτές τις δράσεις και να προσελκύουμε συνεχώς, να απευθυνόμαστε σε νέα κοινά και να υπάρχει αυτό το κέντρισμα, το ερέθισμα σε όλους να ξανάρθουν και να ξανάρθουν στο μουσείο. Και νομίζω σας το έχω πει, το βασικό μας μέλημα είναι οι κάτοικοι αυτής της πόλης, γιατί εκεί έχουμε ένα έλλειμμα. Δηλαδή οι επισκέπτες μας σε ένα ποσοστό 80-85% είναι ξένοι. Θέλουμε να έρχονται περισσότεροι Έλληνες στο μουσείο.
0: Κύριε Νικολέτζο, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6:38. Πολύ καλημέρα στην κυρία Αντωνάτου, στην κυρία Οθονέου, στον κύριο Νικολάου, στην κυρία Ρόμπου, σε παλιούς και νέους φίλους. Ναι, βρεθήκαμε φθινόπωρο. Προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, η κεντρική πολιτική σκηνή, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ, την ελιγενέστε με τον Νετανιάχου και την Δυτική Όχθη, με τους επικισμούς να κυριαρχούν στο συμβούλιο, στον Γενικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η ελληνική παρουσία και αναφορές ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας αλλά παράγουν σταθερότητα από τον κύριο Μητσοτάκη. Κεντρική δημοσιογραφία, οι τιμές του ρεύματος, του καλάς παρά του μιέχοντος, η Ευρώπη στις ενεργειακές συμπληγάντες και παράλληλα η ζωή στην πόλη, το λέγαμε και νωρίτερα, πράγματα που γίνονται γύρω μας τούτο τον καιρό στην Αθήνα, δυνατότητες που υπάρχουν να κάνει και να δει κανείς διάφορα πράγματα, πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις, η βραδιά του ερευνητή, μια έκθεση για την πόλη, στην καρδιά της πόλης, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, η έκθεση Αθήνα 1834-1944, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εθνική Βιβλιοθήκη, μια εικαστική έκθεση. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά και τα βιβλία ως γέφυρες. Και πάει λέγοντας. Και στον Παρναστό, σε έναν Ολάνθη στο κήπο, Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιων ως 26 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό θέμα Another World is Possible. Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Για να δούμε. Και κάτι άλλο που λαμβάνει η χώρα σήμερα στην αρχαία αγορά, στη σκιά της Ακρόπολης, η ιστορία και η φύση που συνυπάρχουν. Υπό τη σκέπη της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Διαμαντούρος θα κάνει την εισαγωγή, η κυρία Τριχοπούλη, γνωστή καθηγήτρια, θα παρουσιάσει δική της εργασία και οπτική για την φύση που σφραγίζει το χώρο της αρχαίας αγοράς, και μια ευγενέστατη κυρία που μας κάνει τη χαρά και την τιμή θα παρουσιάσει τον κήπο και τα φυτά της αρχαίας αγοράς, συνδεδεμένα με την πορεία των πραγμάτων. Αρχαιολόγος Σούσα, εκεί στο Ατάλλο σήμερα το απόγευμα, κυρία Ειρήνη Δημητριάδου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη.
0: Ευχαριστούμε το πρωινό ξύπνημα, κυρία Δημητριάδου.
1: Εγώ ευχαριστώ που είμαι στην εκπομπή σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τι μέλη γενέστε σήμερα στην αρχαία αγορά?
1: Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και σπουδαίο γεγονός, μια εκδήλωση η οποία οργανώνεται από την Ακαδημία Αθηνών με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, για την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, διότι είναι αφιερωμένη στον κήπο και τα φυτά της αρχαίας αγοράς. Και όλα αυτά με αφορμή ένα ερευνητικό πρόγραμμα της ακαδημαϊκού κυρίας Αντωνίας Τριχοπούλου σχετικά με την αξία, τη διατροφική αξία των ελληνικών άγριων χόρτων και των βοτάνων.
0: Και βέβαια κανείς πέρα από αυτή την οπτική συνδέει τον τόπο, τη φύση, με την ιστορία. Βλέπει κανείς την Ακρόπολη, την περιραίως ατμόσφαιρα, την αρχαία αγορά. Δεν είναι τα πράγματα έτσι στο παρελθόν. Όλη αυτή η εικόνα των ανασκαφών μετράει περίπου έναν αιώνα που ήρθε στο φως.
1: Είναι αλήθεια, και αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο επελέγει η αγορά και στο Άτου Ατάλου, το κτίριο που θα φιλοξενήσει τη σημερινή εκδήλωση, σαν το χώρο υποδοχής. Διότι, ξέρετε κύριε Αποστολίδη, κάτι το οποίο διαφεύγει στον σημερινό Αθηναίο κάτοικο, αυτό το όμορφο αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο αντικρίζει κανείς όταν κατεβαίνει στο κέντρο της Αθήνας, με όλα αυτά τα δέντρα, κυρίως τα δέντρα, αλλά και τα πολλά φυτά που υπάρχουν πλέον σήμερα, όπως είπατε, ναι, είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας, η οποία είναι λιγότερο από έναν αιώνα. Είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης δενδροφύτευσης που έγινε από την Αμερικανική Σχολή γύρω στο 1953. Και ο λόγος ήταν για να αποδώσουν τον χώρο ο οποίος ήταν κάποτε κομμάτι της πόλης και μετά τις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής μετατάπηκε στον χώρο της αρχαίας αγοράς σε ένα βιώσιμο περιβάλλον, καθώς καταλαβαίνετε ότι μετά από περίπου 25-30 χρόνια ανασκαφών μιλάμε για ήταν ένα τοπίο άγωνο, χωρίς δέντρα, ένα γυμνό ανασκαφικό τοπίο. Οπότε έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποκατασταθεί ο χώρος και το φυσικό τοπίο, και έτσι η Αμερικανική Σχολή μπήκε στο πρόγραμμα αυτό της μεγάλης δενδροφύτευσης, που το αποτέλεσμά της το βλέπουμε σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο, που γι' αυτό τον λέμε και πάρκο.
0: Και βέβαια κανείς και η Δημητριάδου σκέπτεται ότι κάποτε, αρχές του 20ου αιώνα, ήταν μια μεσοπολεμική συνοικία, το λεγόμενο Βρυσάκι. Τα κτίρια τα οποία σταδιακά γκρεμίστηκαν και παράλληλα με τις ανασκαφές ήρθε στο φως ό,τι βλέπουμε σήμερα.
1: Ναι, αυτό αν θέλετε είναι το πιο συγκλονιστικό και εντυπωσιακό, το βλέπουμε στους ανθρώπους που έρχονται κάθε μέρα και ξεναγούνται στο χώρο, όταν ακούν, όταν τους ζητούμε να φανταστούν αυτό τον χώρο, τον σημερινό αρχαιολογικό χώρο, πριν να τον φανταστούν σαν ένα άγωνο ανασκαφικό τοπίο, όπως σας είπα, πρέπει να το φανταστούν σαν ένα κομμάτι της μεσοπολεμικής ουσιαστικά Αθήνας. Δηλαδή φανταστείτε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, στη θέση της αγοράς, στις παρυφές της Ακρόπολης, απλώνεται μια συνοικία του κέντρου της Αθήνας, που σήμερα και μετά από μια εκτενή μελέτη που έχει γίνει, ονομάζεται Βρυσάκι, το ονομάζουμε συμβατικά έτσι. Αυτή όλη η συνοικία, η οποία ήταν, θα έλεγα, μια ετερογενής περιοχή της Αθήνας, με την έννοια ότι ήταν οικιστική, ήταν βιοτεχνική, ήταν λίγο προσφυγική, υπήρχαν και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία ήδη εγκατεστημένοι εκεί. Αυτή η συνοικία θα έλεγα ότι θυσιάστηκε προς χάριν της έρευνας και των ανασκαφών. Και μιλάμε για περίπου 400 σπίτια τα οποία απαλωτριώθηκαν με τα χρήματα του μεγιστάνα Ροκφέλερ, ναι, και τα οποία κατεδαφίστηκαν. Οι ανασκαφές, να φανταστείτε, αρχίζουν το 1931 μετά από αυτό το γεγονός, το οποίο καταλαβαίνετε ότι έχει μετρήσει στην ιστορία της πόλης. Ένα τραυματικό γεγονός. Αντιμετωπίστηκε και σαν αποικιοκρατική συμπεριφορά της Αμερικής απέναντι στην φτωχή τότε Ελλάδα.
0: Είναι 7 παρατέταρτη, είναι Αθήνα Νέα 84. Συνομιλούμε την κυρία Ειρήνη Δημητριάδου, αρχαιολόγου Σούσα, Αμερικανικής Σχολή Κλασικών Σπουδών, σήμερα στην σκιά της Ακρόπολης, στην αρχαία αγορά, στο Άτου Ατάλου. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση στο πλαίσιο των 100 ετών της Ακαδημίας. Τα επαναλαμβάνουμε όσοι έκαναν τώρα κλικ στο ραδιοφωνάκι τους, με μια ιδιαίτερη αναφορά και ένα ταξίδι στην ιστορία της αρχαίας αγοράς και στη διαμόρφωση του χώρου. Πώς γέμισε με αγριολούλουδα, αρωματικά φυτά. Και φαντάζεται κανείς, κυρία Δημητριάδου, καταρχήν, ότι αν σταθούμε στο Βρυσάκι, ότι άρχισαν να βρίσκονται σωρία αντικειμένων, κεραμικά, διάσπαρτα πράγματα, θάματα τα οποία, αν δεν απατώμε, σωρεύτηκαν και τοποθετήθηκαν από εκείνα τα χρόνια και εξακολουθούν σε τενεκέδες φέτας.
1: Ναι. Καταρχάς, τα πρώτα ευρήματα, να τα φανταστείτε, να είναι ορατά ήδη μέσα στις αυλές των σπιτιών στο Βρυσάκι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τις πρώτες ανασκαφές άρχισαν να εμφανίζονται και τα πρώτα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και αντικείμενα, τα οποία ήταν τα μεταγενέστερα, δηλαδή οθωμανικά, βυζαντινά και όσο προχωρούσαν οι ανασκαφές προς τα κάτω. Όλα αυτά τα αντικείμενα, ιδίως τα κινητά, είναι σήμερα αποθηκευμένα στη Στοά Ατάλου, αποτελούν την καταπληκτική, την πολύ μεγάλη συλλογή της αρχαίας αγοράς, που ναι, άρχισαν και συνεχίζουν να αποθηκεύονται σε τενεκέδες φέτας. Και τι εννοώ? Πάλι πρέπει να φανταστούμε μια εποχή η οποία δεν είναι μέσα στην ευμάρεια όπως είμαστε εμείς, και οι άνθρωποι αξιοποιούν οτιδήποτε έχουν. Εκείνη την περίοδο έπρεπε να έχουν κάποιες αποθηκευτικές μονάδες, κάπου έπρεπε να βάζουν τα πράγματα. Οπότε οι διάφοροι τενεκέδες που κυκλοφορούσαν, θυμηθείτε ότι τους χρησιμοποιούσαν οι γιαγιάδες μας και για γλάστρες στις αυλές, έχουν αξιοποιηθεί κατά τα πρώτα χρόνια των ανασκαφών και για να τοποθετούνται μέσα τα θράψματα των αγκείων. Επειδή πολλοί τενεκέδες στη σειρά πάνω σε ένα ράφι πολύ όμορφα τοποθετούνται και αξιοποιούν όλο το χώρο, δεν σας κρύβω ότι στο υπόγειο της Στοάς Ατάλου μέχρι σήμερα εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε την ίδια αποθηκευτική μονάδα, αγοράζοντας κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες σύγχρονων τενεκέδων, και με αποτέλεσμα να έχουμε και μια μεγάλη συλλογή από αυτούς, ξεκινώντας από τα πρώτα πετρέλαια τα οποία εισάγονταν στην Ελλάδα, πίσω και φτάνοντας σήμερα, ναι, μέχρι την ελληνική, ας την πω, φέτα.
0: Και βέβαια, κυρία Δημητριάδου, είχε ενδιαφέρον τι η προσπάθεια που έκανε ένας επιστήμονας ονόματι Βάθης για να μπορέσει να πάρει αυτή την ζωντάνια η αρχαία αγορά από πλευράς του φυσικού πλούτου.
1: Ναι, και τον Βάθη δεν θα πρέπει να τον ξεχνούμε, κύριε Αποστολίδη. Είναι ο βασικός συνεργάτης του Αμερικανικού αρχιτέκτονα τοπίου, του Ραλφ Γκρίσουολντ, τον οποίο κάλεσε το 1953 η Αμερικανική Σχολή για να αναλάβει αυτό το έργο της συνολικής διαμόρφωσης του χώρου. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στις υποχρεώσεις της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής ήταν μετά το τέλος των ανασκαφών, της πρώτης φάσης τουλάχιστον, γιατί οι ανασκαφές μέχρι σήμερα συνεχίζονται, το 1953 λοιπόν, να αποδώσει στο ελληνικό κράτος τον αρχαιολογικό χώρο και μαζί με τον αρχαιολογικό χώρο την ανακατασκευασμένη στο Ατάλου και τους Άγιους Αποστόλους. Τότε λοιπόν, επειδή υπήρχαν διάφορα προβλήματα τα οποία από την αρχή κατάλαβε ο Griswold, αποφάσισε στην δενδροφύτευση να χρησιμοποιηθούν αυτοφύη ελληνικά είδη ή άλλα ενδυμικά φυτά τα οποία ήταν πλήρως εγκλιματισμένα και γνωστά στην αρχαιότητα. Ο Griswold όμως ήταν Αμερικανός. Επομένως χρειάστηκε έναν συνεργάτη για να τον βοηθήσει σε αυτό. Και εδώ είναι η καθοριστική συνεργασία του με τον Εμμανουήλ Βάθη, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ουσιαστικά αυτοί οι δύο επέλεξαν τα 4.500 δέντρα, θάμνους και αναρριχόμενα φυτά που φυτεύτηκαν στο χώρο της αρχαίας αγοράς.
0: Και αν θα απαντώ με κυρία Δημητριάδου, συνδέονται και με την ιστορία, δηλαδή στην αρχαιότητα. Τι ευφύετο εκεί. Βλέπει ναι. Κανείς αναφορές για τα πλατάνια της πόλης και η σκιερή περίπατη, αλλά και σαν πύληνα αγκία που ήταν σαν γλάστερ της εποχής.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ συγκινητικό να δει πώς αυτή η δενδροφύτευση προσεγγίστηκε. Ήταν ένα πρωτοποριακό έργο, πρέπει να σας πω, όχι μόνο γιατί θα ομόρφινε έναν αρχαιολογικό χώρο, αλλά βασικά η δενδροφύτευση αντιμετωπιζόταν σαν ένα μέσο προβολής και αναβίωσης, θα έλεγα, της ιστορίας. Έτσι λοιπόν τι έγινε. Συγκεντρώθηκαν όλες οι πληροφορίες που γνωρίζανε τότε και ακόμη για το πώς ήταν το τοπίο της αρχαίας αγοράς και προσπάθησαν να το αναβιώσουν. Έτσι, σε σημεία που γνωρίζουμε από τις φιλολογικές πηγές ότι υπήρχαν συγκεκριμένα δέντρα ή φυτά, αλλά ξέρετε, συνδεόμενα με συμβολικά με θεότητες ή ιστορικά με συγκεκριμένες προσωπικότητες, το παράδειγμα αυτό ακολουθήθηκε. Παραδείγματος χάρη, για να μην μιλάω θεωρητικά, αν έρθει κάποιος στην αρχαία αγορά θα παρατηρήσει ότι κοντά στα ερείπια του ναού του Απόλλωνος Πατρώου είναι φυτεμένες δάφνες, γιατί η δάφνη είναι το ιερό φυτό του Θεού. Επίσης στη δυτική πλευρά της αγοράς, εκεί που έχουν αποκαλυφθεί όλα τα δημόσια κτίρια που σχετίζονται με το Αθηναϊκό Δημοκρατικό Πολίτευμα, υπάρχουν συστοιχίες πλατανιών. Γιατί? Δεν είναι τυχαίο, γιατί γνωρίζουμε από τον Πλούταρχο ότι ο Κίμων, ο γιος του Μιλτιάδη του Μαραθώνα, μετά την καταστροφή της πόλης από τους Πέρσες το 480-479, φύτεψε με πλατάνια την αγορά και δημιούργησε σκιερούς περιπάτους. Οπότε αυτή είναι η γενική προσέγγιση. Είπατε όμως για τις γλάστρες. Αυτή ήταν η πιο επιστημονική εφαρμογή της φυσικής ανάπλασης του χώρου. Και αυτή έγινε βάση ενός μοναδικού έως τότε αρχαιολογικού ευρήματος και μιλάω για μία σειρά οριγμάτων που βρέθηκαν γύρω από τον ναό του Ηφαίστου. Φανταστείτε μία σειρά από τρύπες τετράγωνης διατομής μέσα στις οποίες εντοπίστηκαν πύληνα αγκία, γλάστρες ουσιαστικά, που λειτουργούσαν ως δοχεία μεταφύτευσης δενδριλίων. Άρα είχαμε ένα καταπληκτικό εύρημα που δήλωνε την πρώτη γεωμετρικά οργανωμένη φύτευση του 3ου αιώνα π.Χ., αν το φαντάζεστε, και το οποίο εύρημα μας βοήθησε να γίνει η ανάπλαση του φυσικού χώρου που βλέπουμε σήμερα γύρω από τον ναό του Ηφαίστου. Αυτός ο φράχτης που βλέπουμε σήμερα όταν επισκεπτόμαστε το χώρο, που αποτελείται εξωτερικά από μυρτιές και εσωτερικά από θάμνους ροδιάς, στηρίζεται πάνω σε αυτό το αρχαιολογικό εύρημα.
0: Η ιστορία, κυρίες και κύριοι, διαβάτε στο μοναστηράκι με το καφεδάκι το καλοκαίρι και ατενίζει την Ακρόπολη, το τρένο που περνάει ο ηλεκτρικός και βλέπει κανείς τα χνάρια της ιστορίας και η ιστορία που καμιά φορά είναι ορατή, αλλά απλώς δεν φαίνεται. Κύριε Δημητριάδου, θερμές ευχαριστήσεις την παρουσία στην εκπομπή. Η Ακαδημία Αθηνών σήμερα 6.30 ώρα δεν είναι προσβάσιμο γιατί πλέον έχουν εξαντληθεί η δυνατότητα πρόσβαση, αλλά με ένα σύνδεσμο μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τις ομιλίες.
1: Ναι, πράγματι. Έχει προγραμματιστεί να γίνει αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο, οπότε αν οι ακροατές σας ενδιαφέρονται, μπορώ να αφήσω στο τηλεφωνικό κέντρο το σύνδεσμο αυτό και πολύ εύκολα να συνδεθούν στις 6.30 που ξεκινάει η εκδήλωση για να ακούσουν την κυρία Τριχοπούλου να μιλάει για τα αρχαία, για τα σημερινά χόρτα και εμένα για τα αρχαία.
0: Και τον κύριο Διαμαντούρο να κάνει την εισαγωγή στη σκιά της Ακρόπολης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας. Κύριε Δημητριάδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολίδη.

Beatles, παραπέντε ώρα να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω για δύο αριθμούς μέχρι το 21, Ευαγγέλε. 12 και 9 είπες. 8 και 19, ό,τι θέλω ακούω. 8, 19, οκ. Okay. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Χάλκου, Ακαδημίας 65. Το βιβλίο σας είναι «Αν μας δίνει ιστορία μαθήματα» του Edgar Morin, «Τα μαθήματα της ιστορίας». Και από τις εκδόσεις Μετέχμιο η κυρία Στεφανάκη, Υποκράτους 118, στον πολυχώρο των εκδόσεων Μετέχμιο, της Ανή Ρο το βιβλίο «Κοίτα τα φώτα αγάπη μου, η κοινωνία μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ». Την Νομπελίστρια περιγράφει πέρα από τις τιμές τις πορείες των ανθρώπων. Βιβλία προϊόντα πολιτισμού. Και βεβαίως η μέρα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με πολλούς φορείς και πολλές εκφάνσεις, έχει και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού Κληρονομιά σε κίνδυνο σήμερα 11 το πρωί, 1 το μεσημέρι, εκεί στην Πλάκα, κοντά στο μοναστηράκι, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, μια γειτονιά στην καρδιά της Αθήνας. Η ιστορική, κοινωνική, οικονομική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη, μέσα σε λίγα τετραγωνικά, η κληρονομιά σε κίνδυνο, οι μέρες Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, με ελεύθερη είσοδο, μας το λέει και διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου λίγο νωρίτερα, πράγματα που γίνονται στην πόλη, παράλληλα με τη μεγάλη κεντρική δυσιογραφία, εκείνα τα οποία αφορούν τη γειτονιά. Να, η δρομολόγηση μιας παιδικής χαράς στο Ρόφο Φινοπούλου, ένας λειτουργικός χώρος παιχνιδιού από το Δήμο της Αθήνας, όπως ανακοινώθηκε. Και βέβαια η δυσιογραφία για τους κατοίκους της Κυψέλης, όλα να αρχίζουν και να ξεκινούν με τη Μερέτη του ΤΕΕ, που συστήνει να εγκαταλείψουν τα σπίτια για λίγες μέρες, 10-15 μέρες, όταν ξαναρχίσουν τα έργα. Αυτές οι εδαφοτεχνικές μελέτες, λένε τα ρεπορτάζ, οι στατικές μελέτες που χρειάζονται μαζί με εδαφολογικές για να γίνει συνολική καταγραφή των ζημιών, να γίνουν δομοστατικές μελέτες σε περίπτωση σεισμού, τι μέλη γενέστε, και βεβαίως ένα απίστευτο γεγονός που έχει συμβεί στην καρδιά της Αθήνας, στην Πολύβου Κυψέλη, και τα ερωτηματικά που πλανούνται για τους κατοίκους και την κοινωνία γενικότερα εδώ και αρκετούς μήνες, που περνούν οι εβδομάδες, οι μήνες, και περιμένουν να δουν ποια θα είναι η κατάσταση και πότε θα γίνει η αποκατάσταση. Σύνθετος κόσμος, φτάσαμε στο παρατρία. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Εσάβριο. Καλημέρα στον κύριο Νικολάου, στην κυρία Αυθονέου, στην κυρία Ρόμπου, στην κυρία Κανέτη, στην κυρία Τζάκη, στον κύριο Ζιάβρα, σε παλιούς και νέους φίλους. Κύριο Παπάζογλου, μόλις μπήκε, τώρα θα βγει. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων μετά, κύριο Τραπεζιώτης, από όλους εμάς, σε όλους εσάς. Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη μέρα, και Strangers in the Night.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μίλησε για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Τουρκία, το Κυπριακό και το Σουδάν, ενώ ζήτησε να υπάρξει αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης και όχι ρυθμισμένης ανάπτυξής της. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του δεύτερου έτους της θητείας της του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, σε μια περίοδο που χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη. Υποστήριξε ότι η ανάγκη αναζωογόνησης της πολυμέρειας έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς το Κίεβο από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι οι χθεσινές δηλώσεις του Ταγί Περντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, είχε συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως είπε. Κανένα ψέμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σχολίασε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε. Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του ορμού στην Τετάρτη, μεταφέροντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την προστασία του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η γαλλική παρουσία θα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν θα εμπλέκεται σε συγκρούσεις. Η επικεφαλής των επιτελείων εθνικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν θα συμμετάσχουν σε κατεπίγουσα συνάντηση προκειμένου να εξετάσουν τρόπους στήριξης του Ριάντ στο πλαίσιο τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Την ανακοίνωση έκανε τα ξημερώματα το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα συνεχίζεται και σήμερα στη Βουλή η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74 που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση να αναμένει τα αποτελέσματα τόσο από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο. Αποκάλυψε ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ότι η ίδια έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή στις καταθέσεις και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Και πάλι στα διεθνή, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα τον Νεπάλ ήταν προειδοποίηση για ολόκληρο τον κόσμο, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ασιατικού κράτους Μπαλέν Τρασά στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την προσπάθεια να βοηθήσει τη χώρα του να προσαρμοστεί. Απεβίωσε 76χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά στην απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2024 στην Πενσιλβάνια. Ο Τζιμ Κόπενχέιβερ, ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης, μας άφησε τεράστια απώλεια, ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social. Στην αθλητική επικαιρότητα, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι πήρε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρίσι στο ΟΑΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική, θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Τίποτα δεν χτίζεται πάνω στην πέτρα. Ανεβαίνει αυτός ο γερανός εδώ πέρα καθόλου ή δεν θέλει? Να φωνάξω τον Βασίλη που δουλεύει στο γερανό στον Ελαιώνα να μας το σηκώσει το μικρόφωνο πιο ψηλά. Καλημέρα σας, έτσι με αγχώνουν εδώ πέρα για να δείτε τι τραβάω. Και εγώ το Δημακόπουλο μου λέει θέλει 50 δευτερόλεπτα το τραγούδι. Τι φοράς αγόρι μου σήμερα, δεν μπλούζα είναι αυτή? Τι λέει, δεν βλέπω, πάρ' το χεράκι σου. Seven Churches. Όχι, αυτό είναι λίγο πιο black, πιο, τι είναι, thrash, τι είναι. Death metal, ε. Όχι, δεν έχω φτάσει ως εκεί, ακόμα τουλάχιστον. Καλημέρα σας. Το χαιρετίζω όμως, Βαγγέλη Δημακόπουλε, που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ενώ ο Πάνος Καβαδάς είναι ο Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής εδώ στον Αθήνα 984, και ενώ ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, και ενώ ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις. Θα κάνουμε και μια αναφορά στις παράνομες σήμερα. 2-13-09-09-100, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να καλείτε έτσι οι πιο παραδοσιακές και οι πιο παραδοσιακοί που είστε του σταθερού τηλεφώνου. Οι υπόλοιποι, οι πιο μοντέρνες και οι πιο μοντέρνοι, στο 6948-984-984, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, Mind the Trap, παρεάκι ραδιοφωνικά θα κάνουμε μέχρι τις 8, πόσο, παρά 3 ή παρά 2 θα το κάνουμε σήμερα. Παρά 2 πες.

Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς βαρβάρους. Το είναι το πρόβλημα. Όχι εμείς δηλαδή, στο Μαξίμου, προεκλογικά μιλώντας. Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς βαρβάρους. Γίνουμε, λέγει ο ποιητής. Εμείς όμως δεν είμαστε ποιητές και ποιητικοί δεν είναι καθόλου η πραγματικότητα. Καλή σας ημέρα. Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο από τα πιο τρυφερά, ας πούμε από το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο χθες πέτυχε τεράστια νίκη. Αυτή η σπουδαία Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο αυτών των παιδιών που παίζουν πραγματικά καταπληκτική μπάλα και αξίζει να τους βλέπει κανείς, κέρδισαν 2-1 την Σερβία στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του Nations League. Και να είχαν όμως αυτή η ομάδα, το ποδόσφαιρο που παίζει αξίζει να το παρακολουθεί κανείς. Πάει το πρώτο. Άντε να πω και ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες την Παρή για να χαϊδέψω τα αυτιά του φίλου μου του Κώστα του Οικονομόπουλου. 91-72 την Παρή. Ο Παναθηναϊκός που προσπαθεί να κάνει μια καλύτερη ομάδα από πέρυσι και φέτος δείχνει να είναι έτσι σε μια πιο σωστή κατεύθυνση. Θα δούμε. Ο Ολυμπιακός και αυτός φαίνεται βελτιωμένος σχέση με πέρυσι. Να δούμε και αυτός τι θα κάνει. 106-89 χθες κέρδισε την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και μακάρι να συζητούσαμε γι' αυτά και να μην μας απασχολεί τίποτης άλλο.

Διάβαζα τα πρωτοσέλιδα σήμερα το πρωί και αυτά είναι τώρα τα πιο σημαντικά και γι' αυτό έλεγα μακάρι να ασχολούμασταν με την μπάλα του μπάσκετ και την μπάλα του ποδοσφαίρου και να μην μας απασχολεί τίποτε άλλο, αλλά πώς είναι δυνατόν να μην σε απασχολήσει όλο το υπόλοιπο όταν οι τιμές φτάνουν μέχρι εκεί, όταν πολλοί κόσμος σήμερα 25 του Σεπτέμβρη έχει ξεμείνει ήδη εδώ και πάρα πολλές μέρες από χρήματα και όσοι την παλεύουν καμιά φορά τους το λες αυτό ή κάποιοι που είναι πολύ πιο άνετοι και καλά κάνουν και είναι και πιο άνετοι και αυτοί που την παλεύουν μακάρι να την παλεύουν περισσότερο, όταν τους τα λες και τα περιγράφεις αυτά σε κοιτάνε σαν εξωγήινο, σαν να πηγαίνεις κόντρα σε ένα αφήγημα το οποίο μάλλον έχει επιβληθεί με έναν τρόπο και δεν ξέρω τι. Τη στιγμή που έχει επιβληθεί ένα τέτοιο αφήγημα, από την άλλη πως το αποδέχεται, γιατί είναι άλλο πράγμα η προσπάθεια επιβολής και άλλο πράγμα η αποδοχή του, η αποδοχή ενός τέτοιου αφηγήματος που να θεωρεί κανονικό να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται τα καύσιμα. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, γιατί εδώ πέρα τώρα το παιχνίδι είναι πολύ μεγαλύτερο και είναι, ταξιδεύει πολύ πιο πέρα από το ταμπλό με τις τιμές στο βενζινάδικο της γειτονιάς, σοκ στις Βρυξέλλες από την διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στην γύρεα Ήπειρο. Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί λένε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, ότι όλα αυτά είναι fake news, ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το σκέφτονται όμως, να δούμε που θα πάει. Συνεδριάζουν παρόλα αυτά οι Βρυξελιώτες και οι Βρυξελιώτισσες για να δούνε πώς μπορούν να αμυνθούν απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη, αν και εφόσον καταγραφεί βεβαίως την επικαιρότητα. Σε δύσκολη στιγμή, αμερικανική σε εισαγωγικά προδοσία με το πετρέλαιο, όπως σημειώνει η εφημερίδα των συντακτών, να ξεπερνά χθες τα $107 το βαρέλι, εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, για την μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί ξεκινάμε όμως από τα ενεργειακά, ενώ τρέχουν πράγματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Γενική, από τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιατί ξεκινάμε από τις τιμές στα καύσιμα, ενώ για παράδειγμα έχουμε εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Γιατί ξεκινάμε από τα καύσιμα και από την ακρίβεια στην ενέργεια, που συμπαρασύρει βεβαίως τις τιμές και στην υπόλοιπη αλυσίδα, είτε μιλάμε για τα τρόφιμα είτε οπουδήποτε αλλού, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αν ζούσαμε στο ροζ συννεφάκι δεν θα το παρατηρούσαμε, αλλά επειδή δεν ζούμε εκεί, πρώτον γιατί δεν μας αρέσουν τα ροζ συννεφάκια και γενικότερα φοβόμαστε τα ύψη στην ηλικία που βρισκόμαστε, εκεί είμαστε μεγάλα παιδιά και ο λίγον τι πιο έμπειρα από ό,τι ήμασταν πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι και πριν από μερικά χρόνια. Καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα συνολικά και για να τα δεις τα πράγματα συνολικά, ευρύτερα δηλαδή, πρέπει καμιά φορά να κάνεις και ένα και δύο και τρία βήματα πίσω. Πώς πηγαίνεις σε μια γκαλερί για να δεις ένα πίνακα, δεν θα πέσεις με τη μούρη πάνω στον πίνακα, θα πρέπει να σταθείς αρκετά μέτρα πίσω για να δεις όλο το εύρος της αποτύπωσης του ταλέντου του καλλιτέχνη πάνω στον καμβά. Φεύγουμε λίγο από τις τιμές αυτές καθεαυτές και ενώ περιμένουμε βεβαίως την κυβέρνηση να μας εξαγγείλει τα μέτρα αυτά, τα μέτρα που η ίδια θεωρεί ότι πρέπει να πάρει για να περιορίσει όλη αυτή την αύξηση, όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας, μέτρα για τα οποία βέβαια έχουμε ασκήσει κριτική και έχουμε έτσι εκφράσει και τις σκέψεις μας, τις ανησυχίες μας για το αν τελικά μπορεί να είναι αποτελεσματικά μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά παρατηρώντας, ακούγοντας, βλέποντας τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, τις ομιλίες των ηγετών των χωρών αυτού του κόσμου να μιλάνε από το ιερό, εγώ θα πω, βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όλοι μιλάνε υπέρ της ειρήνης. Αλλά την ειρήνη, η ειρήνη, όχι η ειρήνη η Προμπονά, η φίλη μου, η συνάδελφος, καλημέρα στην ειρήνη την Προμπονά, να πω, κάναμε παλιά εκπομπή στο κόκκινο, η ειρήνη άλλη, η κανονική, η κυρία ειρήνη, την οποία τσαλαπατάμε παγκοσμίως, διαγωνίως, οριζοντίως και καθέτος. Ή την ψωνίζεις ολόκληρη ή δεν την ψωνίζεις καθόλου. Είναι σαν το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείς να μιλάς αποσπασματικά για το διεθνές δίκαιο, ή το ψωνίζεις ολόκληρο ή δεν αναφέρεσαι καθόλου σε αυτό. Now,
Ακούω για παράδειγμα και το χαιρετίζω αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό το μπλοκ των ηγετών που έχει περιγραφεί και ως μπλοκ των προθήμων σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, να καταδικάζουν την γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Βεβαίως και μιλάμε και ξαναμιλάμε και μιλάμε και περισσότερο από αυτούς για αυτό το ζήτημα. Την ίδια ώρα όμως οι ίδιοι ηγέτες είναι σαν να μην κάνουν τίποτα, ή μάλλον να μην μπορούν να μην κάνουν τίποτα για να μην ακούγεται μηδενιστικό, να μην κάνουν παρά ελάχιστα πράγματα προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Με τον κακό Πούτιν απέναντι, με τον κακό Πούτιν απέναντι. Το ζήτημα είναι εσύ που είσαι καλός, τι κάνεις απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία και πώς διασφαλίζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να τελειώσει αυτή η εφιαλτική κατάσταση. Μία από τις δύο εφιαλτικές καταστάσεις, τις δύο μεγάλες εφιαλτικές καταστάσεις, γιατί ένας πόλεμος βεβαίως στο τέλος αφήνει πίσω του αίμα, αφήνει πίσω του νεκρούς, αφήνει πίσω του οικογένειες που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους, αφήνει πίσω του νεκρούς αμάχους. Και όλη αυτή η μισοειρηνοποίη λοιπόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μιλώντας για την ειρήνη, αλλά σε ένα έτσι πολύ θεωρητικό πλαίσιο, γιατί είπαμε τα υπόλοιπα είναι που τους απασχολούν περισσότερο, δεν νομίζω τελικά ότι πετυχαίνουν αυτό για το οποίο έχουν κληθεί να κάνουν, είτε από τη θέση του Προέδρου ή του Πρωθυπουργού στις χώρες τους, είτε του εκπροσώπου της χώρας τους, στο ιερό βήμα, ξαναλέω, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Άκουγα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μίλησε για τη θαλάσσια ασφάλεια, μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία από την δική του πλευρά, μίλησε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με βάση τη δική του οπτική, μίλησε για την Τουρκία, αστερίσκω στην Τουρκία που αναδιπλώθηκε ο Ερντογάν με δηλώσεις του, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Μίλησε για το Κυπριακό. Καλά έκανε και μίλησε για όλα αυτά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολλά μπράβο στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Συγχαρητήρια. Μόνο που αυτός ο μεγαλύτερος σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Κοίτα να δεις, διάολε, τώρα τι πήγε και με έβαλε να θυμηθώ. Είπαμε, το διεθνές δίκαιο, όπως και την ειρήνη, τα ψωνίζεις ολόκληρα ή άστα στην άκρη να τα πάρει κανένας άλλος που μπορεί να τα υποστηρίξει καλύτερα. Γιατί μιλάς ή δεν μιλάς. Για παράδειγμα, στο Διεθνές Δίκαιο πήγα και θυμήθηκα όταν έγινε η παράνομη εισβολή, ακόμη μια εισβολή, πόσες να έχουμε πια, έχουμε χάσει και το μέτρημα, των Αμερικανών στη Βενεζουέλα, την νύχτα εκείνη που απήγαγαν τον πρόεδρο της χώρας, τον Μαδούρο, τον οποίο Μαδούρο, αν ήθελε να τον τιμωρήσει κάποιος, αυτός αρμόδιος είναι μόνο ο λαός Βενεζουέλας και κανένας άλλος. Τότε είχε βγει ο Μητσοτάκης, θυμάμαι, και έλεγε ότι δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσουμε για το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του. Τι πάω και θυμάμαι τώρα πρωί-πρωί. Αυτά τα παθαίνω όταν δεν πίνω καφέ στο μεταξύ. Και επίσης είναι προβληματικό για τις ελληνικές και τις κυπριακές θέσεις η αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στο διεθνές δίκαιο, που εν πρώτης ακούγεται καλό και σωστό, και είναι καλό και σωστό να λέει ότι οι Τούρκοι κατέχουν παράνομα, παραβιάζοντας τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, την Βόρεια Κύπρο. Αυτό το διαρκές έγκλημα και με ιστορική ουρά, την οποία τώρα απλώς δεν έχουμε το χρόνο για να την εξηγήσουμε, αλλά οι παλιότεροι και οι παλιότερες ξέρετε και πως κατέληξε τελικά το πράγμα να φτάσει ως εκεί, στο να εισβάλλουν οι Τούρκοι δηλαδή και να κατέχουν έως σήμερα που μιλάμε τη Βόρεια Κύπρο. Ξέρουμε ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι και για αυτό εδώ από τα δικά μας τα μέρη. Αλλά παρόλα αυτά όμως, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ξαναλέω, σωστά μιλάει κατά της παρανομής κατοχής της Βορείας Κύπρου και κατά του ψευδοκράτους που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα στα βόρεια του νησιού από την Τουρκία, δεν είναι οξύμορο, λέω έτσι για να είμαι ήπιος τώρα πρωί-πρωί που είναι και Παρασκευούλα σήμερα, να κλείνει τα μάτια για παράδειγμα στην γενοκτονία των Παλαιστινίων στην Γάζα. Είπαμε, το διεθνές δίκαιο ή το παίρνεις ολόκληρο ή άστο εκεί πέρα που είναι, στην ησυχία του. Δεν είναι παράδοξο, για παράδειγμα, την ώρα που θέλεις, εσύ κι αν θες, σαν χώρα εδώ πέρα, σε αυτή την τόσο δύσκολη γειτονιά που βρισκόμαστε, την απόλυτη τήρηση, την αυστηρή τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, δεν είναι παράδοξο να συναντιέσαι με έναν εκ των βασικών παραβατών του αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια σκακέρα, τον οποίο δεν τον χαρακτηρίζω εγώ έτσι γιατί είμαι ιδεολειπτικός ή αιμονικός, αλλά τον χαρακτηρίζει σχεδόν το 90-95% της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που μόλις ανέβηκε στο βήμα ο συγκεκριμένος κύριος, πήραν τα μπουγαλάκια τους και σηκώθηκαν και έφυγαν έξω. Και αναφέρομαι βεβαίως στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον οποίο συναντήθηκε χθες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τεράστια διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα. Δηλαδή, τόσο μεγάλη διπλωματική επιτυχία είχαμε χρόνια να δούμε, γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί για τους λάτρεις στατιστικής υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο αξίζει νομίζω να σταθούμε. Ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πομνεί υπέρ του διεθνούς δικαίου και καλά κάνει, αλλά κατά το ίμιση, το άλλο μισό την ώρα που το πετάει, να έχει υπόψη και ο ίδιος αλλά και οι υποστηρικτές του, οι υποστηρικτές της πολιτικής του στο κομμάτι αυτό, το ευαίσθητο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, ότι χθες συναντήθηκε με τον πρώτο στην ιστορία εν ενεργεία ηγέτη που μίλησε σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα από το βήμα του ΟΗΕ, ενώ έχει ενεργό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Και επειδή βγαίνουν επάμφθηνα, από τα δεξιά μιλώντας πάντα, βγαίνουν επάμφθηνα και όταν διανοούμαστε σε συνθήκες δημοκρατίας, έτσι, αστικού τύπου δημοκρατία και δυτικού τύπου δημοκρατία, να λέμε τέτοια πράγματα, αδιανόητα πράγματα για κάποιους, σήμερα το 2026, και μας λένε ότι αυτές οι απόψεις εξυπηρετούν τα τουρκικά συμφέροντα. Θυμίζουμε κάθε φορά ότι η Τουρκία είναι όπως και το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι όπως και η Τουρκία. Είναι χώρες που παραβιάζουν συστηματικά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Σήμερα είναι Παρασκευή και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί και να με πείσει ότι σήμερα είναι, για παράδειγμα, Δευτέρα. Διεθνούς δικαίου. Σήμερα είναι Παρασκευή και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί και να με πείσει ότι σήμερα είναι, για παράδειγμα, Δευτέρα.

προσοχή και από την ελληνική πλευρά. Τώρα τα υπόλοιπα που λένε ότι γίνει οποιαδήποτε τέτοια κριτική ασκείται από τα αριστερά και η αριστερά είναι ο εχθρός της Ελλάδος και ο εχθρός της πατρίδος και προσπαθεί αυτό και τα ελληνικά συμφέροντα. Ας πάρουν τη σημαία στην πλάτη και ας προχωρήσουν και ας κοιτάξουν παράλληλα και κανένα βιβλίο ιστορίας για να δούμε τι ακριβώς έχουν δώσει, ποιος χώρος πολιτικός έδωσε αγώνες όταν λένε όσα λένε για την αριστερά, για να μπορεί σήμερα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται με τα χίλια δυο προβλήματά της, δεν έχει σημασία. Αλλά ας κοιτάξουν λίγο καμιά σελίδα της ιστορίας και να μην λένε ανοησίες. Δεν θα μην πω τώρα κάτι χειρότερο, είπαμε, είναι Παρασκευή, να το πάμε το πράγμα λίγο πιο χαλαρά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε σε νέο μήνυμά του προς την Τουρκία. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για λύση δύο κρατών στο Μεσανατολικό και τη στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ ζήτησε να υπάρξει αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ο επικεφαλής των επιτελείων Εθνικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν θα συμμετάσχουν σε κατεπίγουσα συνάντηση προκειμένου να εξετάσουν τρόπους στήριξης του Ριάντ στο πλαίσιο της τριημερούς αμυντικής συμφωνίας τους μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο ελεηφτικό κώδικα που εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκαιρο της αντιπαράθεσης, το άρθρο 74 που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση να αναμένει τα αποτελέσματα τόσο για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Άρση οποιοδήποτε περιορισμού για τις απελάσεις μεταναστών σε τρίτες χώρες απαιτεί από το ανώτατο δικαστήριο η κυβέρνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με μια ματιά στην κίνηση, όπου είναι αυξημένη αυτή την ώρα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα καθυστερήσεις. Στο γύρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά, ωστόσο η κίνηση αυξάνεται σταδιακά, κυρίως στα ρεύματα ανώδυτων λεωφόρων. Αυξημένη κίνηση και στο Κηφισό, με καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρόμοια εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται μέχρι στιγμή στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, ενώ στις υπόλοιπες βασικές οδικές αρτηρίες η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Συνέχεια με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Παρασκευής 20... Μην αγχώνεσαι παιδάκι μου, καλημέρα λέμε. Πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Μια Παρασκευή που δεν ξέρω, την έχω πάρει λίγο στραβά από το πρωί. Ελπίζω όχι και εσείς να τα βλέπετε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εμένα μου κάνει πολύ δευτερίλα σήμερα. Τέλος πάντων, θα μου περάσει. Για βάλει ένα τραγούδι για να δούμε. Τραγούδι για να δούμε αν θα μου περάσει, όχι για να δούμε. Είναι για να ακούσουμε το τραγούδι.

Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Βαγγέλης Δημακόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στο 2-13-09-09-100 Σταύρος Αμάραντος απαντάει στις κλήσεις σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984.

0: Πάμε λίγο στα μηνύματά σας να δω και εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα εκεί έξω. Και θυμίζω 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. You know better, να είδες, απάντησε ο Βασίλης πριν που έλεγα για το γερανό εδώ πέρα με το μικρόφωνο. Λέει καλημέρα αδέρφια, λέει μόνο πέτρα και μικρόφωνα, λέει σηκώνω. Γεια σου ρε Βασιλάρα. Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, ξέρω λέει δεν έχω άμεση ευθύνη ούτε συμμετοχή, αλλά ντρέπομαι βαθιά. Μια φωτογραφία στίγμα στην ιστορία μας, πτήσιμο σε κάθε τι ανθρώπινο, δεν πάει άλλο, δεν είμαστε αυτό, δεν μας αξίζει. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Σε τι να αναφέρεται άραγε ο Κωνσταντίνος, σε τι να αναφέρεται άραγε. Πανηγυρίζει η Κύρκη, Παρασκευούλα γράφει, έχει βάλει πόσα αλφα είναι αυτά, έχω και πρεσβειοποία, δεν βλέπω κοντάρες η Κύρκη. Γράφει ο φίλος ο Στέφανος, η Ελλάδα απέδειξε ότι είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία, μας καλημερίζει ο Τάσος. Καλημέρα στην άλλη την Μαρία. Δεν ξέρω τώρα, μάλλον αισιόδοξη είναι η Μαρία σε σχέση με αυτό που γράφει. Το ανώτατο δικαστήριο τον είπα, αποφάσισε την αφαίρεση της ασυλίας του Τραμπ για τον Έπστιν. Ο δρόμος έχει ανοίξει για τη δίωξή του. Μαρία μου, κοίτα να δεις, είναι λίγο πιο δύσκολα από αυτό τα πράγματα. Σημειώνεις και εσύ όταν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν είναι τόσο απλό. Είδαμε τι έχει γίνει και στην διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν οι δυνατότητες, να υπάρχει διάθεση από τους πολιτικούς, τους αντιπάλους να το κάνουν, να τον τρέξουν, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Θα μου πεις δυστυχώς για εμένα. Αλλά έτσι όμως λειτουργούν οι θεσμοί και τους θεσμούς πρέπει να τους αφήνουμε να λειτουργούν για να δούμε τι αποτέλεσμα βγάζουν. Θα δούμε όμως που θα πάει η ιστορία με τον Τραμπ, γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές είναι αυτές που ακρίνουν πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα. Μας καλημερίζει η φίλη Σοφία, μας καλημερίζει και η Βούλα. Η ώρα έχει πάει 7:45 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap με τον Γιώργο Τραπεζιώτη στο μικρόφωνο. Και έχω αποφύγει εξεπίτηδες που λέγαμε παλιά όταν ήμασταν μικρά, να σας κάνω οποιαδήποτε αναφορά στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί και μόνο η αναφορά στο όνομα του Άδωνη Γεωργιάδη νομίζω ότι προκαλεί πλέον πονοκεφάλους. Πονοκεφάλους γιατί τέλος πάντων δεν είναι ότι μιλάει ο άνθρωπος, καλά κάνει και μιλάει και λέει αυτά που θέλει. Το ζητούμενο είναι να μην μιλάει με τον τρόπο που μιλάει απέναντι σε ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους. Και όλο αυτό βέβαια αφήνει και ένα πολιτικό αποτύπωμα, το οποίο δεν είναι τωρινό, ούτε χθεσινό. Είναι χρόνια που μετράει η κατάσταση αυτή, το ρολογάκι αυτής της κατάστασης. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος χθες στην διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, πήρε αποστάσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει τελικά πραγματικά αποστάσεις και πολιτικά μιλώντας και επικοινωνιακά, που είναι λιγάκι πιο εύκολο από το πολιτικά, γιατί το πολιτικά είναι το ουσιαστικό, από αυτή την πρακτική που έχει ξεδιπλώσει και έχει ριζώσει ένα κομμάτι της στην πολιτική μας πραγματικότητα. Πάμε να καλημέρισουμε όμως έναν καλό συνάδελφο, τον Νίκο Γιαννόπουλο, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στο News 24/7. Καλημέρα σας κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους αγρότες.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου για όλο αυτό που γίνεται με τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είδα χθες και ένα δικό σου post στα social media για ένα άρθρο σου, αλλά νομίζω ότι το πράγμα είναι ευρύτερο και είναι και πέρα από σένα, πέρα από μένα, πέρα από οποιονδήποτε συνάδελφο. Είναι πια φαινόμενο όλη αυτή η κατάσταση, έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι ακόμα και για τους ακραίους, όπως ακραίος είναι ο Υπουργός Υγείας, θα πρέπει να υπάρχουν όρια και συνέπειες των πράξεων. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά καλύπτει τον υπουργό της. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου ιδιαίτερα ότι πήρε ο κ. Μαρινάκης αποστάσεις από τον κ. Γεωργιάδη. Ουσιαστικά νομίζω τον κάλυψε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια με τις ανάλογες ενέργειες που κάνει ο κ. Γεωργιάδης, βγαίνοντας στα ΜΜΕ ή τέλος πάντων υποστάροντας πράγματα στα social media.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Εγώ έγραψα και χθες ένα συγκεκριμένο άρθρο ότι θα έπρεπε ο πολιτικός του προϊστάμενος να έχει πάρει ήδη την πρωτοβουλία. Ο πολιτικός του προϊστάμενος είναι ο πρωθυπουργός προφανώς. Να έχει πάρει ήδη την πρωτοβουλία, δηλαδή να αποπέμψει από την κυβέρνηση τουλάχιστον. Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε με ένα post στο Twitter, όπως το συνηθίζει έτσι κι αλλιώς, στο X, στο πούμε έτσι πιο σωστά. Και νομίζω ότι το μοναδικό συμπέρασμα, αυτό που μου άφησε μόνο ως επιλογή, ήταν να του γράψω ότι θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή να αυτοεξευθυλίζεται. Γιατί αυτό το πράγμα σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί και σίγουρα θα πρέπει και ο ίδιος να σεβαστεί το θεσμικό του ρόλο που έχει στην ελληνική δημοκρατία. Είναι υπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, εκπροσωπεί πολίτες, έχει ψηφιστεί, είναι αιρετός και θα πρέπει νομίζω όλα αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή να τα σεβαστεί, γιατί δείχνει ότι δεν τα σέβεται. Και αφού δείχνει ότι δεν τα σέβεται ο ίδιος, θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε εμείς. Αλλά δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από αυτή την ιδιαίτερη περσόνα του υπουργού του. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Τώρα.
1: Λιβερή, αλλά πραγματικότητα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, Νίκο Γιαννόπουλε, αλλά θέλω αν στα δικά σου μάτια υπάρχει κάποιος λόγος, και για να χρησιμοποιήσουν έναν έτσι πιο μπασκετικό όρο, για αυτό το step up που κάνει φέτος, μάλλον φέτος, τις τελευταίες ημέρες, ο Άδωνης Γεωργιάδης, στο volume της έντασης. Το παρατηρείς και εσύ έτσι, νομίζω ότι πάντα φώναζε, πάντα ήταν έτσι, νομίζω ότι λίγο έχει παραγίνει τώρα το πράγμα.
1: Δεν ξέρω αν πιέζεται από τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη ή αν νιώθει ότι η υπόθεση με κάποιο τρόπο τον ακουμπάει ως Υπουργό Υγείας, ενώ και τις πολιτικές του ευθύνες που έχει για το πώς ελέγχονται όλα αυτά τα ιατρία κτλ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις επικείμενες εκλογές και τον αυξημένο ανταγωνισμό στη βόρεια περιφέρεια της Αττικής, εκεί που βάζει υποψηφιότητα και ο Γεωργιάδης, και πλέον ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ γιατί κατεβαίνει ο κ. Μαρινάκης εκεί. Δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά, δεν ξέρω αν. Τέλος πάντων, έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Πάντως, έχουν ξεπεραστεί σαφώς τα όρια. Και όταν ξεπερνούνται τα όρια, θα πρέπει να αναλαμβάνουν δράση αυτοί που μπορούν να, θεσμικά τέλος πάντων, να τον βάλουν στη θέση του. Και αυτός αυτή την ώρα είναι μόνο ο πρωθυπουργός. Σε αυτό να αναφέρεται. Αυτός είναι ο πολιτικός του προϊστάμενος και στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Ο ίδιος όμως ο πρωθυπουργός δείχνει ότι δεν ουσιαστικά υδρώνει το αυτί του, νιώθει, ξέρω, απολαμβάνει αυτή την κατάσταση, νιώθει ότι δεν μπορεί να παρέμβει, νιώθει ότι το συμφέρει ακόμα χειρότερα, δεν το ξέρω. Αλλά πάντως ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπα και πριν, Γιώργο, κρύβεται πίσω από αυτή την ιδιαίτερη περσόνα του υπουργού του. Νιώθει ότι του φέρνει ψήφους, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Του φέρνει ψήφους όμως, δηλαδή δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί, αλλά και με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί το ένα εργαλείο είναι η δημοσκόπηση, απ' την άλλη είναι και η προσωπική μας αίσθηση, γιατί. Κανονικοί άνθρωποι, είμαστε εκεί έξω, ζούμε. Βγάζεις κάποια συμπεράσματα εσύ για το προς το πού πάει το πράγμα? Είπαμε, οι εκλογές θα τις κλωτσίσει τελικά από ό,τι φαίνεται προς το τέλος κυβερνητικής θητείας. Αυτό όλα δείχνουν. Εκτός, ξέρω εγώ, αν γίνει κάτι που.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό έχει κλειδώσει εκτός συγκλονιστικού απρόβου. Οι εκλογές, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, θα γίνουν το Μάιο μετά το Πάσχα.
0: Πάμε για το τέλος σεζόν.
1: Ναι, πάμε ακριβώς. Το Πάσχα είναι αργά φέτος, είναι Μάιο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Οπότε θα γίνει μάλλον ίσως την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Σύμφωνα με τις ως τώρα υπολογισμούς. Αλλά αυτό τώρα λίγη σημασία έχει. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε από τον τωρινό κύκλο δημοσκοπήσεων, αν αυτό με ρωτάς, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη διατηρεί την πολιτική της κυριαρχίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δείχνουν τα νούμερα μέχρι στιγμής, με διαφορές που σε όλες τις δημοσκοπήσεις κυμαίνονται από το 9,5% μέχρι το 14,5-15%. Και η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αν προσθέσει κανείς το ποσοστό της Ελλάδας και του Πασόκ, δεν ξεπερνάει αυτό της Νέας Δημοκρατίας, σε καμία δημοσκόπηση.
0: Από την άλλη όμως, ναι, δείχνει κάτι να σαλεύει στην αντιπολίτευση, έτσι, για να το πω απλά. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε κινήσεις, και από το Πασόκ βλέπουμε κινήσεις, και από την Ελλάδα βλέπουμε κινήσεις, και από τα μικρότερα κόμματα βλέπουμε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αντιπολίτευση είναι.
1: Εγώ ποτέ δεν ήμουν της γνώμης ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Συμφωνώ, το υπογραφώ.
1: Αυτό ήταν τρομερά απαξιωτικό.
0: Το υπογράφω, βεβαίως.
1: Αντιπολίτευση στη χώρα υπάρχει και υπήρχε και έχει αναδείξει τα προβλήματα. Το θέμα ότι είναι ότι δεν τσιμπάει, τέλος πάντων, δημοσκοπικά η αντιπολίτευση πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτό που τσιμπάει. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες πραγμάτων. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Νομίζω ότι τα δύο κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τα μεγάλα, ας πούμε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν, νομίζω, την πολυτέλεια του χρόνου να περιμένουν να τσιμπήσουν 0,5% και 1% στην κάθε δημοσκόπηση για να πουλήσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Χρειάζεται κάτι πιο δραστικό.
0: Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, να βάζουν την ατζέντα, να προσπαθούν να βάζουν την ατζέντα. Θα πρότεινα.
1: Βάζουν την ατζέντα, δεν μπορώ να πω και σε αυτό το, και σε αυτό το πεδίο νομίζω ότι έχει γίνει πρόοδο τον τελευταίο καιρό. Αλλά η κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη προς το παρόν δεν απειλείται στα σοβαρά, η αλήθεια. Φυσικά ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν θα είναι αυτοδύναμος εκτός συγκλονιστικού Αυρώπου. Αλλά αυτό δεν δείχνει και κάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επαληθευτούν. Και επίσης το όποιο σχόλιο σου κάνω, Γιώργο, και θα πρέπει να το διευκρινίσει αυτό στους ακροατές μας, αφορά την πρόθεση ψήφου, όχι την εκτίμηση.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Η εκτίμηση ψήφου είναι μία μέθοδος η οποία είναι, θα σου έλεγα εγώ, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Δεν ξέρω πώς προκύπτει. Και νομίζω ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίζουμε πάντα στον κόσμο ότι σχολιάζουμε την πρόθεση ψήφου, όχι την εκτίμηση. Και μπαίνουν προφανώς τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επαληθευτούν. Θυμίζω εδώ ότι στις τελευταίες εκλογές, που είναι οι ευρωεκλογές του 2024, αν δεν κάνω λάθος, οι δημοσκοπήσεις δεν πήγαν πάρα πολύ καλά. Από την άποψη ότι όλες οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάνω από το 30% και η Νέα Δημοκρατία θα είναι 28%. Όλα αυτά έχουν μια σημασία. Δεν είναι το ίδιο να παίρνεις 31% με το να παίρνεις 27,5% ή 28,5%.
0: Ακριβώς.
1: Πέρα από το ψυχολογικό όριο υπάρχουν αριθμοί των βουλευτών, όλες αυτές τις προσταθερέσεις τέλος πάντων που λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας, το αν θα δημιουργείται η κυβέρνηση με ποιους συνδυασμούς κτλ. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Θα έχουμε ένα καυτό χειμώνα μπροστά μας, η αλήθεια είναι. Και ενεργειακά καυτό, από την άποψη ότι όλοι προβλέπουν ότι θα έχουμε έναν χειμώνα στον οποίο για να ζεσταθούμε θα χρειαστεί να βάλουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε για τις αντιδράσεις της κοινωνίας. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία βολεύεται με τη λογική των χαμηλών προσδοκιών την οποία την έχει διαφωτίσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
0: Ή έχει συνηθίσει, εγώ θα έλεγα, πέρα από το βολεύεται.
1: Πολύ πιθανόν. Η συνήθεια είναι άσχημο πράγμα, ξέρεις. Δεν ξεφεύγεις εύκολα από τη συνήθεια.
0: Γιατί τώρα, για παράδειγμα, αν πεις σε κάποιον ότι η βενζίνη θα πάει, ας πούμε, 1,90 το λίτρο, θα σου πει ναι και θα σου πει κιόλας ότι είναι και φθηνή. Ενώ ναι, έχουμε συνηθίσει βέβαια, τόσο καιρό το 2,18. Ναι, αυτό λέω. Και άμα αφήσουμε την τιμή και την πάμε 2,30 και την επαναφέρουμε στο 2,15 μετά από ένα μήνα, το 2,15 θα φαίνεται φθηνό. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, αλλά είναι ανθρώπινος έτσι τρόπος λειτουργίας.
1: Ισχύει και νομίζω ότι όλο αυτό το παράλογο θα πρέπει να αναδεικνύει η αντιπολίτευση με τις συνεχές της παρεμβάσεις εφόσον το καταφέρνει και εφόσον το θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά λοιπόν, δεν είναι εύκολο, γιατί ο κ. Μητσοτάκης εκτός των άλλων ως κυβέρνηση διατηρεί και την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Ακριβώς.
1: Έχει το χρήμα, έχει το δημόσιο ταμείο, μπορεί να δώσει, μπορεί να, τέλος πάντων, να ενεργήσει πολιτικά, όπως δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να ενεργήσει αντιπολίτευση που δεν έχει ούτε το καρπούζι ούτε και το μακέρι. Ο κ. Μητσοτάκης τα έχει τα δύο αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να πορευτούμε μέχρι το Μάιο, χρόνο κατά τον οποίο θα γίνουν εκλογές.
0: Άντε να σε κλείσω μπασκετικά, πώς τα είδες χθες τα πράγματα?
1: Νομίζω ότι και οι δύο είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Είδαμε καλό μπάσκετ πάντως. Αλήθεια, ναι, είδαμε καλό μπάσκετ.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη σεζόν, αλλά νομίζω ότι οι δικές μας ομάδες έχουν ένα προβάδισμα σχετικό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός, ειδικά ως κάτοχος, αλλά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άλλαξε πολύ τη λογική του φέτος, ότι φαίνεται ότι θα τα πάνε μέχρι το τέλος το πράγμα. Για να δούμε.
0: Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
1: Θα πάμε τα μουστάκια μας πάντως.
0: Έτσι. Για τέτοια να τα τρώμε, Νίκο. Λοιπόν, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
0: Καλημέρα και στον άλλο μπασκετόφιλο, το φίλο το Βασίλη. Καλημέρα και στην Πινελόπη, καλημέρα και στην Μάρο. Μάρο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση που του χρωστάω ένα βιβλίο να το επιστρέψω. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Δήμητρά μου, για αυτό που γράφεις δεν μπορώ να τσεκάρω κάτι. Θα το πω στα παιδιά όμως έξω να το κοιτάξουμε. Ραδιοφωνικά ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Κύριε Δημακόπουλε, βγαίνουμε με το άσμα. Και ακολουθεί η κυρία Κορλίου, ο κύριος Παπαγεωργίου, για το πρωινό μαγκαζίνο σήμερα Παρασκευή. Και ο κόσμος παραμένει συντονισμένος εδώ στον Αθήνα 984. Ρωτάς πολλά, μου λέει, ρωτάς πολλά. Λοιπόν, Δημακόπουλος στον ήχο, Καβαδά στην παραγωγή, Κόκκινος, μουσικές επιλογές, Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο, Τραπεζιώτη στο μικρόφωνο, Mind the Trap τέλος. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Όσοι θέλετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100. Εκεί απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα σήμερα ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, ο αριθμός είναι 6948-984-984, ή να μας στείλετε mail στο 984ner@gmail.com.
2: Με αφορμή αυτά που έβλεπα χθες από τη Βουλή, κυρίως τα όσα είπε ο Μαργαρίτης Χινάς για την ιστορία του άρθρου που πέρασε για το τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν 50.000 γεωργοί της περίοδου 2018-2022, αν θα πάρουν τα λεφτά τους και αν αυτό δίνει άλοθης ή νομικό πάτημα σε απατεώνες, μου ήρθε και πάλι στο μυαλό η ιστορία του τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε. Και αυτή η ιστορία έρχεται από την Ευρώπη προς την Ελλάδα, δεν έχει την αντίστροφη πορεία. Φτάσαμε σε ένα σημείο που για να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή απ' έξω από την Ευρώπη δεν θα μας έδιναν ευρώ μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο μόνος τρόπος να τους πείσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά είναι να φέρουμε το σχήμα που λίγο πολύ είναι έμπιστος ως προς τους Ευρωπαίους, ότι εντάξει δεν θα γίνουν τα ίδια με πριν, και να φέρουμε την ΑΔΕ που είναι αυτή που κυνηγάει. Προφανώς δεν είναι εξειδικευμένη στην αξιοποίηση των γεωργικών πόρων ή των πόρων της ΚΑΠ. Αυτό θέλει λίγο προσοχή και το λέω με τα λόγω γνώσεως, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθείς να καθαρίσεις ένα σύστημα, το συγκεκριμένο σύστημα, και να μην χάσεις πόρους την ίδια στιγμή. Και το να μην χάσεις πόρους, αυτοί που τους αξίζουν, έτσι, δηλαδή οι γεωργοί που κάνουν τη δουλειά τους, αυτό φαντάζομαι ότι δεν το θέλει μόνο η Δημοκρατία, το θέλει και το ΠΑΣΟΚ, το θέλει. Ψηφοφόρους έχουν όλα τα κόμματα, τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε ότι είναι δίκιο και το θέλουν όλοι. Αυτή η παρατήρηση μετά από όσα άκουσα χθες στη Βουλή.
1: Και πριν πάμε στις ειδήσεις, έχουμε μία έκτακτη είδηση. Έχουμε μία έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Συγγνώμη, στην οδό Λυσικράτους. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, που έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Πριν μισή ώρα περίπου, ακούστηκε μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Στην Πλάκα που σημειώθηκε στην Πλάκα που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Λυσικράτους 17 είναι το σημείο.
1: Είναι ένα νέο κλασικό κτίριο.
3: Την κατάρρευση ενός παλιού κτιρίου. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι ο δρόμος και έχει γεμίσει από μπάζα, από τα υλικά που κατέρευσαν από το κτίριο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία επιχειρούν. Μια πρώτη εικόνα, παιδιά, πληροφορία που έχουμε είναι ότι πιθανότητα η έκρηξη να προκλήθηκε από φυσικό αέριο, ενώ έχουμε και μια πληροφορία που τη μεταδίδουμε επιφύλαξη, ότι υπάρχει τουλάχιστον και ένας τραυματίας. Είναι και η βασική, το βασικό που κάνουν τώρα εκεί οι δυνάμεις, πυροσβεστική και αστυνομία, να δουν αν υπάρχουν τραυματίες και εγκλωβισμένοι, και φυσικά από τι προκλήθηκε η έκρηξη. Είναι μια πρώτη εικόνα ότι πιθανότητα αυτή η έκρηξη προκλήθηκε για κάποιο λόγο από φυσικό αέριο, και είναι σε εξέλιξη τώρα μεγάλη κινητοποίηση. Είναι στενός εκεί ο δρόμος, όπως αντιλαμβανόμαστε, στενά της Πλάκας, Λυσικράτους 17, και περιμένουμε μια πιο επίσημη ενημέρωση.
2: Όταν φυσικό αέριο εννοούμε από διαρροή φυσικού αερίου από
3: δεν το
2: κεντρικό σύστημα, από
3: τι? Περνάει εκεί στην Πλάκα, υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, από κάτι άλλο, ίσως κάποιο κατάστημα, δεν το γνωρίζουμε.
1: Ό,τι νεότερο, Δημήτρη, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος, να μας το μεταδώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Πάμε να δούμε για τις υπόλοιπες ειδήσεις.
2: Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Αθήνα Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου, η Ελεύθερη Κυκλοφορία στα ραδιοφωνά σας. Τις ειδήσεις σας μεταφέρουμε κάθε πρωί. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι που έχει διακηρύξει η Τουρκία ως εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της χώρας μας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα ως προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΩΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
2: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συναντήθηκε με τον Μπεναμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Συζήτησαν το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως χαρακτηριστικά είπε. Κανένα ψέμα του Μπεναμίν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σχολίασε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
2: Στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επαφίεται αν αποφασίσει να θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι. Αυτό δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε. Περίπου 60 εμπορικά πλοία εντωμεταξύ διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, μεταφέροντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, παρά το συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.
1: Ο επικεφαλής των επιτελείων Εθνικής Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν θα συμμετάσχουν σε κατεπίγουσα συνάντηση προκειμένου να εξεταστούν οι τρόποι στήριξης του Ριάντ στο πλαίσιο τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μετά τις επιθέσεις των Χούθη, το οποίο πρόσχεται στο Ιράν. Την ανακοίνωση έκανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το χρόνο, τον τόπο της συνάντησης ή για τα μέτρα που εξετάζονται.
2: Στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την προστασία του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η γαλλική παρουσία θα έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν θα εμπλέκεται σε συγκρούσεις.
1: Στη Γαλλία μεταβαίνει σήμερα ο Πάπας στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Ποντίφικα στη χώρα εδώ και 18 χρόνια, με την τεχνητή νοημοσύνη και τη νεότερη γενιά πιστών να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της τετραήμερης επίσκεψής του. Οι καμπάνες των εκκλησιών σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να χτυπήσουν για 7 λεπτά κατά την άφιξη του Ποντίφικα στις 10 το πρωί τοπική ώρα.
2: Τράμπ και στην επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ έστειλαν μηνύματα από το Λευκό Οίκο υπέρ της συνεργασίας και της σταθερότητας μετά τις συνομιλίες τους για την πορεία των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, ενώ ο Κινέζος ηγέτης κάλεσε τις δύο πλευρές να αναζητήσουν έναν νέο τρόπο συνύπαρξης μεγάλων χωρών. Ο Κινέζος Πρόεδρος ανέφερε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και της Κίνας μπορούν να λειτουργούν αμοιβαία ενισχυτικά και κάλεσε τις δύο χώρες να διερευνήσουν μια νέα προσέγγιση για το πώς μεγάλες χώρες συνυπάρχουν. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας σχέσης στρατηγικής σταθερότητας. Κάλεσμα στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο, απίφθινε ο Xi Jinping, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, ο Xi προέτρεψε στην κατηδίαν συνάντησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο να επιδείξει σύνεση και να σταθεί αρνητικά σε ό,τι αφορά στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, προκειμένου να τεθούν γερές βάσεις για την διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των σινοαμερικανικών σχέσεων.
1: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74, που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση για την υπόθεση του ΠΚΠ, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες.
2: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση να αναμένει τα αποτελέσματα τόσο από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών, όσο και από τις απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Εν τω μεταξύ, σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή κατέθεσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αποκάλυψε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ότι η ίδια έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή και πώς γινόταν ταυτόχρονα δύο πλάσμα το αφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια.
1: Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάπως έτσι καταγράφουμε και περιγράψαμε την επικαιρότητα ως στιγμής. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε με τον Απόστολο Χονδρόπουλο και το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Χθες ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Αναφέρθηκε σε όλα και όλους. Θα μας τα συνοψίσει ο Απόστολος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη, αφενός τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, ότι έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες με χώρες κλειδιά της περιοχής και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είμαστε γεφυροποιοί, όχι ταραχοποιοί. Έκανε ειδική αναφορά στις σχέσεις με την Τουρκία, τονίζοντας ότι έγινε τα τελευταία τρία χρόνια μια συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των σχέσεων, ότι και την αποκατάσταση, την ανοικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας για να αποτρέψουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες κρίσεις. Και τόνισε ότι η δεδομένων των ευρύτερων και περιφερειακών προκλήσεων η κατάσταση απαιτεί πηγόντως μια κοινή αντίληψη για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός, ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Έκανε βεβαίως αναφορά και στο Κυπριακό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τόνισε ότι για τα Ηνωμένα Έθνη η Κύπρος παραμένει η Λιβύα λίθος όσον αφορά την αξιοπιστία τους, την ικανότητά τους να τηρούν τα δικά τους ψηφίσματα και τις αρχές του χάρτη, και βεβαίως τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι η χώρα μας υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, του κ. Κουτιέρες, για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
1: Σήμερα τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού?
4: Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Bloomberg σήμερα. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα στις ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες θα λέει κανείς ότι θα είναι στραμμένα τα βλέμματα, με κοινό χαρακτηριστικό την ακρίβεια και την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της.
2: Στα μέσα του μήνα, του Οκτωβρίου, έχει την εντός εισαγωγικών κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Και εκτός όμως.
4: Και εκεί η κυβέρνηση βεβαίως έχει προσλέπει στο να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις που και ήδη θα υποστηρίξει. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα το θέσει για να υπάρξουν αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που θα επιτρέψει και εδώ να προχωρήσει σε μια περαιτέρω παρέμβαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα.
2: Πριν πάει, πάντως περιμένουμε ανακοινώσεις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Ναι, δόθηκε χθες το χρονοδιάγραμμα από τον κύριο, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα λέγει κανείς με μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς, έτσι όπως είχαν προαναγγελθεί από τον κύριο Μητσοτάκη πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις 30 του μήνα που τελειώνει ούτως ή άλλως η φυστάμενη επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, θα γίνουν οι ανακοινώσεις που αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης, και από εκεί πέρα στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα αφορούν και στο τι θα γίνει περαιτέρω με το ντίζελ κίνησης, καθώς η πρώτη ανακοίνωση αφορά το 15ήμερο, αλλά όμως θα αφορά και τα όσα θα ισχύσουν σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και για το επίδομα θέρμανσης, αλλά και για την στήριξη που θα υπάρχει, για την επιδότηση και από την κυβέρνηση, αλλά και θα υπάρξουν μέχρι τότε, θα αποσαφινιστεί το τοπίο και σε σχέση με τα δηληστήρια, ποια θα είναι ακριβώς η δική τους παρέμβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολο, και να πάμε στη Βουλή.
2: Εκεί που ανέβηκαν οι τόνοι χθες, όταν συζητήθηκε το νομοσχέδιο για τον νέο ελευτικό κώδικα και το επίμαχο άρθρο 74, εκεί έδωσε απαντήσεις ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Εκεί, όπως είπαμε, ανέβηκαν και οι τόνοι. Το πώς ανέβηκαν και γιατί θα μας το μεταφέρει ευθύς αμέσως ο Δημήτρης Δράντος. Καλημέρα, Δημήτρη.
5: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Αθήνα. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, εντονότατων αντιπαραθέσεων μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με σημείο τριβής, όπως λέγαμε και χθες, το άρθρο 74, που προβλέπει την εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων της περίοδου 2018-2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι πίσω από τη διάταξη αυτή υποκρύπτεται η πρόθεση της κυβέρνησης να αμνηστέψει κατηγορουμένους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πλεύση ελευθερίας μάλιστα να καταθέτει ένσταση αντισταγματικότητας, η οποία όμως απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Την ένσταση στήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς είχε έντονο διάλογο με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίος είπε ότι η διάταξη του άρθρου 74 είναι απαγορευμένος από το Σύνταγμα κρυπτοαμνηστευτικός νόμος. Απαντώντας, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι δεν μπορεί να του αποδίδονται κατηγορίες ότι δρά ως κολυμπήθρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και σε έντονο ύφος είπε ότι όσο εγώ είμαι εδώ δεν πρόκειται να καλύψω το παλιό, και όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, η Αχαρνών είναι τα γραφεία του Υπουργείου ακριβώς Αγροτικής Ανάπτυξης, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται είναι τα λαμόγια. Οι τόνοι επίσης ανέβηκαν όταν ο κ. Δουδονής, αναφερόμενος στα κρούσματα αυθόδους πυρετού στα εγωπρόβατα της Λέσβου, χαρακτήρισε αυτοφοράκια τον υφυπουργό Θανάση Καβαδά, λέγοντας ότι πήγε 4 φορές στο νησί για να στηρίξει αυτούς που κήρυξαν μονομερώς το τέλος της ιχνηλάτησης. Εάν η Οξφόρδη, στην οποία σπουδάσατε, διδάσκει ότι έτσι γίνεται κανείς βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη, σχολίασε με σκοπτική διάθεση ο Μαργαρίτης Χινάς. Τώρα, για το άρθρο 74. Ναι. Ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος της ρύθμισης είναι να βγουν από την ομηρία 50.000 παραγωγοί, οι οποίοι καλλιεργούσαν εκτάσεις και δικαιούνταν την ενίσχυση.
1: Κανονικοί αγρότες δηλαδή.
5: Βεβαίως, αλλά οι υποθέσεις τους, όπως είπε, μπλέχτηκαν εκ των υστέρων όταν προέκυψαν οι δασικοί χάρτες. Γι' αυτό και θα έπρεπε τώρα να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου.
2: Απλά δεν υπήρχαν, από ό,τι καταλαβαίνω, δασικοί χάρτες στην περίοδο που κατέθεσαν αυτή τις αιτήσεις τους.
5: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Χινάς. Μάλιστα, πάντως, ο Υπουργός, για να καθησυχάσει την αντιπολίτευση, επέφερε και νομοτεχνική αλλαγή στην επίμαχη διάταξη. Το λόγο στη χθεσινή συνεδρίαση πήρε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με αφορμή το άρθρο 74 απευθύνθηκε στον Υπουργό λέγοντας πως αν ήμασταν υπερβολικοί στην κριτική μας, τότε γιατί φέρατε βελτιώσεις. Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η λύση είναι απλή. Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε και να μην μπορεί η διάταξη αυτή να αξιοποιηθεί από κανέναν εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχολιάζοντας τώρα την παραδοχή του κυρίου Σχοινά ότι πάνω από τον πρωτογενή τομέα έχει συσσωρευτεί διαχρονικά ένα μαύρο σύννεφο, και ήταν αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή η κατάσταση θα εκραγεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι τα μαύρα σύννεφα είναι κυρίως η διαφθορά, η ατιμωρησία και ο τοξικός δημόσιος λόγος, και όλα αυτά τα διευκολύνει η Νέα Δημοκρατία όταν, όπως είπε, δεν καταδικάζει τον αντιπρόεδρό της, ενώντας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε δημοσιογράφους, και επειδή δεν ανέχεται την κριτική, τους λέει πίνετε μπάφους και είστε ψεκασμένοι. Η διάταξη που προσθέσατε νύχτα στο νομοσχέδιο όζει, βρωμάει συγκάλυψη, ανέφερε στην ομιλία της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία επανέφερε την πρόταση του κόμματός της για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Από τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης είχαμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να λέει ότι το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία, είναι ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση είπε ότι το επίμαχο άρθρο νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις την περίοδο 2018-2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές. Ολοκληρώνοντας, Γιάννη και Αθηνά, να σας πω ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου είναι προγραμματισμένη να λήξει στις 12 το μεσημέρι και ως αυτή τη στιγμή δεν έχει υποβληθεί από κανένα κόμμα έτοιμα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί του επίμαχου άρθρου 74.
1: Πάντως δεν πλήττεται και στη Βουλή, Δημήτρη. Αυτό
6: είναι το καλά, αυτό είναι αλήθεια. Το διακρίνω από τη φωνή σου πρώτα απ' όλα. Το ακούμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αθήνα 984.

0: Έντονη κριτική εχθές από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής. Μας τα περιέγραψε έτσι εν συντομία ο Δημήτρης Ράντος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης που ξεκινά ξανά τις περιοδίες εκτός Αττικής. Σήμερα θα βρεθεί σε Σαντορίνη. Καταρίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής σε μια εξόρμηση εκτός Αττικής, έτσι ώστε να διατηρήσει αυτή την δυναμική η οποία καταγράφεται για την Χαριλάου Τρικούπη από την εκδήλωση της 3η Σεπτέμβρη και μετά, και βεβαίως με την παρουσία στην ΔΕΦ, την οποία αποτιμούν θετικά στο Πασόκ, και καταγράφεται και δημοσκοπικά με την μείωση της διαφοράς έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα, αυτή φτάνει πλέον στις τρεις μονάδες. Συνεχίζεται λοιπόν η προσπάθεια του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής με τον κύριο Ανδρουλάκη να μεταβαίνει στην Σαντορίνη. Στις 11.30 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θύρας. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής. Στη μία είναι προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στο επιμελητήριο, και το απόγευμα στις 7.30 θα συναντηθεί και θα έχει συζήτηση με στελέχη του κόμματος και πολίτες. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι η Χαριλάου Τρικούπη, επιχειρώντας να αποδομήσει την κυβερνητική πολιτική σε μια σειρά από διαφορετικά πεδία, από την οικονομία και την ενέργεια μέχρι τη λειτουργία των θεσμών, δεν μένει μόνο στον ΟΠΚΕΠΕ, όπως για παράδειγμα ακούσαμε πριν από λίγο από τον Δημήτρη Ράντο. Ένα προνομιακό βήμα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι το εκτιμούν στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη, το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει επικοινωνιακά έναντι του Αλέξη Τσίπρα λόγω της μη παρουσίας του Πρόεδρου της Ελλάδας στο Κοινοβούλιο. Στον απόϊχο λοιπόν όλων αυτών, να σας πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε και στα της συνταγματικής αναθεώρησης με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας στην παρούσα Βουλή. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ένα νέο βίντεο χθες στο TikTok εστιάζει στη γαλάζια πρόταση για το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών, την οποία και χαρακτηρίζει ως πρόταση κοροϊδίας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς όπως τονίζει αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία. Πολύ περιεκτικά ο κ. Ανδρουλάκης υπενθυμίζει ότι σήμερα, αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης δίωξης την παίρνει η Βουλή. Αμέσως μετά στο βίντεο εμφανίζεται ο πρώην υπουργός, ο Κώστας Αχιλιά Καραμαλής, να λέει στη Βουλή: «Δεν κρύβομαι πίσω από καμία βουλευτική ασυλία», προφανώς για να επιχειρήσει την αντίστοιξη. Και στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρεται στην πρόταση αναθεώρησης του κυβερνώντος κόμματος. Τι λέει αυτή? Να μην κάνει την έρευνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν? Στο πιο κρίσιμο σημείο τίποτα, σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και περιγράφει εν συντομία την αντίστοιχη πρόταση του κόμματος, βάσει της οποίας οι δικαστές ερευνούν, οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη, γιατί η διαφάνεια, όπως επισημαίνει και η λογοδοσία, δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ.
2: Και να πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη και στην ευρύτερη υπόθεση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τέτοιου είδους γιατρίων. Άλλαξε χθες, η αλλαγή που είχαμε σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες είναι, Μίνα Μουστάκα καλημέρα, ότι χθες νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο έδωσε κατάθεση, σωστά?
3: Ακριβώς, και δεν ήταν μόνο μία απλή κατάθεση, γιατί όπως λένε πρόσωπα που γνωρίζουν το παρασκήνιο της υπόθεσης αυτής, μάλλον και λόγω της μεγάλης έκτασης που έχει πάρει η υπόθεση και λόγω της προφυλάξης των κατηγορουμένων, φαίνεται πως κάποια στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν. Έτσι λοιπόν χθες εξετάστηκε η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, η οποία εισέφερε στην ανακριτική διαδικασία, είναι η αλήθεια, αποκαλυπτικά στοιχεία.
0: Και πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε εκ νέου στην κοινή γραμμή που τους είπανε να έχουν ως ιατρείο προς τις αρχές.
3: Ναι, αυτό ήταν κάτι που φαινόταν από την αρχή, απλώς τώρα πια υπάρχει και με ομολογία, ότι δηλαδή σε ό,τι αφορά τον χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, πράγματι με βάση τις προανακριτικές καταθέσεις υπήρχαν διαφορετικές εκδοχές. Η μάρτυρας λοιπόν η χθεσινή είπε ότι αυτή η κοινή γραμμή, όπως είπες και εσύ Αθηνά, ουσιαστικά εκπορευόταν, ήταν μετά από παρένεση της γιατρού, ώστε να υπάρχει ένα κοινό τοπίο και ένας κοινός τόπος αναφοράς σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αυτό στοιχείο. Όμως η συγκεκριμένη μάρτυρας κατέθεσε και για δύο ακόμη σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι φέρεται να είπε ότι γνώριζε ότι είχε γίνει μέση κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη, και πώς το ήξερε αυτό. Σύμφωνα με την ίδια, της ζητήθηκε το αντίδοτο και ήταν το πρόσωπο εκείνο το οποίο επικοινώνησε με αναισθησιολόγο στη συνέχεια. Και μάλιστα φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι αυτό που συνέβη ουσιαστικά την ένιωσε να έχει και την υποχρέωση να καταθέσει συμπληρωματικά για την υπόθεση αυτή. Και επίσης, επειδή όπως έχουμε δει με βάση τα ευρήματα και τα στοιχεία δεν ήταν ένα αλλά δύο τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που υπήρχαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η μάρτυρας είπε ότι την ώρα που γινόταν αυτό στον Γιώργο Μαζονάκη υπήρχε και ασθενή σε διπλανό δωμάτιο που ακριβώς υποβαλόταν στην ίδια παράνομη ιατρική πράξη. Όλα αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται από τον ανακριτή, ο οποίος από χθες έχει στα χέρια του και την δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος πια στρέφεται επί της ουσίας κατά των προφυλακισμένων γιατρών, τους εγκαλεί μάλιστα και για βάναυση προσβολή της ιατρικής κοινότητας λόγω των πράξεων και των παραλήψεών τους σε αυτήν την υπόθεση. Να σας πω τέλος ότι σε αυτό το πλαίσιο ο Ιατρικός Σύλλογος προσκόμισε στον ανακριτή και τιμολόγια και φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη γιατρός, επισημένοντας όμως ότι παράνομα κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γιατί η γιατρός είχε γνωστοποιήσει στον Σύλλογο μόνο την απόκτηση μηχανήματος οζονοθεραπείας και προσάρτημα τέτοιου είδου μηχανήματος. Βέβαια, να θυμίσουμε εδώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος αυτή την περίοδο, τη χρονική στιγμή, είναι και ελεγχόμενος με βάση την παραγγελία που έχει δώσει ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Κορέας, αναζητώντας και ενδεχόμενες ευθύνες σε αυτήν την πλευρά, όχι μόνο για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρίου, αλλά και για τη λειτουργία άλλων τέτοιων ιατρίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα, για το ρεπορτάζ.
2: Βλέπω στην τηλεόραση, τώρα τρώμε και ένα λεπτό από τη Δέσποινα. Βλέπω τους μαθητές που πήγαν και μας εκπροσώπησαν στην Ολυμπιάδα Χημίας. Πριν από μερικά χρόνια τους έκανα μάθημα, τους προετοιμάζαμε για να πάνε σε αυτήν την Ολυμπιάδα. Είναι αστέρια αυτά τα παιδιά που επιλέγουν να πάνε. Δηλαδή, χάναμε την μπάλα τότε και θεωρητικώς εμείς θα ξέραμε περισσότερο από αυτούς.
0: Μπράβο στα παιδιά. Βλέπω τρία όμορφα αγόρια στην τηλεόραση. Ήταν στο Αζερμπαϊτζάν η Ολυμπιάδα φέτος. Λοιπόν, 8 και 31 πρώτα λεπτά. Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε κατάρρευση διόροφης παλιάς οικίας στην Πλάκα στην οδό Λυσικράτους. Προκλήθηκε μικρή εστία φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Η Ελλάδα είναι η εφηρωποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για την Τουρκία είπε ότι είναι η εφηρωποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για την Τουρκία είπε ότι ο

0: Οι της Ρωσίας και του Ιράν Λαυρόφ και Αραχτσή συναντήθηκαν χθες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συμφώνησαν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιληθεί μόνο με τη διπλωματία. Η επικεφαλής των επιτελείων εθνικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν θα συμμετάσχουν σε κατεπίγουσα συνάντηση προκειμένου να εξετάσουν τρόπους στήριξης του Ριάντ στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας τους μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν κατά της προφυλάκησής τους. Συνέχεια των αποκαλύψεων με νοσηλεύτρια στο ιατρείο του Κολονακίου να καταθέτει πως χορηγήθηκε μέθη στο τραγουδιστή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Και έφτασε η ώρα να συνδεθούμε με το ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, λεωφόρο Κηφισίας από την Κηφισιά έως τους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα, στην Μεσογείο στην Κάθοδο από το Χολαργό έως τη Φιδιπίδου στους Αμπελοκήπους, Κηφισού στην Άνοδο από τον Κολονό έως τους Αγίους Αναργύρους και στην Κάθοδο έως το Εγάλεο, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Άνοδο από την Αρδιτού έως το Χίλτον, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο καθώς και στην Ομόνια, συγκρού στην Άνοδο από την Καλυθέα έως τη Λες Ολυμπίου Διός, Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού, στη Σταδίου και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας μέρα. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984. Στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 9 και μισή. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Ολοκληρώνεται σήμερα ένα τετραήμερο στη Νέα Υόρκη με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αρκετοί ηγέτες μίλησαν για αρκετά και σημαντικά θέματα και ζητήσαμε τη βοήθεια του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο και διευθυντή του ΙΔΙΣ, του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, του κυρίου Χαράλαμπου Παπασωτηρίου, για να μπορέσουμε να έτσι κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της Γενικής Συνέλευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Να ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά, τα δικά μας, γιατί ως γνωστόν η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου, από ό,τι ξέρετε και όλοι από εμάς ασχολούνται. Αλλά να ασχοληθούμε λίγο με τα ελληνοτουρκικά, γιατί από ό,τι διαπιστώσαμε τις τελευταίες μέρες, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε ο διάλογος είχε τα πάνω του και τα κάτω του, είχε εντάσεις που λιάνθηκαν, για παράδειγμα, χθες από την Τουρκία. Αν είχα να κρατήσω κάτι, κρατάω τη σταθερή αναφορά της Ελλάδας και του Πρωθυπουργού στο δίκαιο της θάλασσας και θα ήθελα να μας πείτε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι δυνητικές απειλές.
1: Η Τουρκία έχει υιοθετήσει κάποιες μαξιπαλιστικές θέσεις. Ότι τα νησιά δεν έχουν καμία επίδεια στη ζώνα, ακόμη και οι Κρήτες. Εντάξει. Προφανώς αυτά είναι μαξιμαλιστικές θέσεις για να πιέσει την Ελλάδα να κάνει συμβιβασμούς, να προβεί σε συμβιβασμούς που δεν είναι καθόλου δεκτοί από εμάς. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αναβιώνει πάλι μια φάση ρητορικών εντάσεων που ελπίζω να μην οδηγεί σε σοβαρές κρίσεις, αλλά τουλάχιστον ρητορικά έχουμε πάει πίσω σε πριν το 23, σε μια ρητορική.
2: Καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι εντάσεις στις οποίες αναφέρεστε έχουν την

0: ερμηνεία τους ή την απεικόνισή τους στην ιστορία του, του καλωδίου.
1: Ναι, και, αλλά περισσότερο νομίζω είναι οι καλές σχέσεις με το Ισραήλ, γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία και το Ισραήλ είναι σε φάση σύγκρουσης όσον αφορά τη Συρία και έντονη ρητορική αντιπαράθεση, δηλαδή τους λόγους του Ερντογάν και του Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ έντονες. Εκατέρωθεν οι επιθέσεις του ενός έναντι του άλλου και αντίστοιχα. Και, οπότε,
2: με τι αντίκτυπο, κύριε καθηγητά?
1: Δηλαδή, επειδή η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν αυτή τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον η Τουρκία μας βάζει μαζί με το Ισραήλ, θεωρεί δηλαδή ότι κάπως το Ισραήλ προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Αλλά η σχέση μας με το Ισραήλ δεν είναι αντιτουρκική. Δεν έχει τέτοια χρειά. Οπότε νομίζω ότι εκεί ο Ερντογάν ερμηνεύει λάθος τις εξελίξεις. Δηλαδή αν συγκρουστεί η Τουρκία με το Ισραήλ, η Ελλάδα δεν έχει κάποια υποχρέωση ή δέσμευση να πάρει το μέρος του Ισραήλ. Όπως και αν εμείς συγκρουστούμε με την Τουρκία, το Ισραήλ δεν έχει υποχρέωση να μας υποστηρίξει. Mm-hmm. Δεν είναι τέτοιο είδους, δεν είναι συμμαχία η σχέση μας με το Ισραήλ, είναι άλλο είδος. Στρατηγική συνεργασία σε διάφορα ζητήματα που είναι κατέρωθεν προφελή και για τις δύο χώρες, αλλά όχι, δεν στρέφεται ενάντια σε κάποια άλλη χώρα.
2: Να μείνουμε λίγο στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και σε αυτή την κόντρα που έχει ανοίξει και με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Έχει και αυτό την σημασία του, δηλαδή η κόντρα μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών σε κάποιο σημείο, και βεβαίως και ένα σχόλιο για την παρουσία του Μαζούτ Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου, στην Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, ωραία. Ο Μαμντάνι απείλησε, όχι τώρα αλλά πριν από κάποιους μήνες, αν πάει ο Νετανιάχου στην Ελλάδα, συλλάβει με βάση το Διεθνές Δικαστήριο και την εντολή σύλληψης. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το κάνει, έτσι. Δηλαδή, για να πας στα Ηνωμένα Έθνη προφανώς εξάσυλο διπλωματικό. Οπότε αυτό ήταν απλώς μια απειλή κενή νομικού περιεχομένου. Τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος έχει μια πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση που δείχνει ότι οι Ιρανοί είναι λιγότερο αποκομμένοι από την διεθνή πραγματικότητα από ότι ίσως θα περίμενε κανείς. Αλλά επί της ουσίας το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, το κεντρικό, είναι ότι το Ιράν δεν δέχεται την ύπαρξη του Ισραήλ και άρα υποστηρίζει οργανώσεις που επιτίθενται συνέχεια στο Ισραήλ, όπως ειδικά η Χεζμπολάχ αλλά και σε κάποιο βαθμό η Χαμάς, η Χούθη. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται εύκολα. Δηλαδή όσο το Ιράν, το καθεστώς του Ιράν, είναι δεσμευμένο να κάνει ό,τι μπορεί για να ξαλείψει την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, η Μέση Ανατολή θα έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Και δεν λύνεται αυτό. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν μια προσπάθεια να οδηγήσει σε κατάρρευση του καθεστώς μέσω ναυτικού αποκλεισμού. Mm-hmm. Το οποίο όμως ζημιώνει την παγκόσμια οικονομία με την αύξηση των τιμών πετρελαίου.
2: Και τέλος θα θέλαμε και ένα σχόλιο το οποίο σχετίζεται με αυτά που αναφέρατε και τα λοιπά, με την μάλλον χαμηλών τόνων παρουσία και ομιλία του Προέδρου Τραμπ.
1: Ναι, ο Τραμπ δεν του αρέσει ο ΙΕ. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπάθησε να κάνει μια εναλλακτική.
2: Ναι, ανεπιτυχώς.
1: Ανεπιτυχώς, ναι, προφανώς ανεπιτυχώς. Αλλά δεν είναι το φόρουμ του αρέσει. Δεν του αρέσει τα πολυμερή θεσμή. Δηλαδή, προτιμάει κατηδίαν σχέσεις με κάθε χώρα χωριστά παρά σε ένα φόρουμ που είναι απομονωμένος. Δηλαδή, κατά ψέματα, αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ είναι σχετικά απομονωμένος διεθνώς. Δεν έχει καταλήψει.
0: Νομίζω ότι ευθύνεται ο ίδιος για αυτό που συμβαίνει. Ο ίδιος έχει επιλέξει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Εφόσον κάνει εμπορικούς πολέμους με όλους τους συμμάχους του και τους συμπεριφέρεται περιφρονητικά και ορθεί τον Καναδά να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν ο πιο στενός εταίρος, ας πούμε, σε διάφορα ζητήματα των ΗΠΑ. Εντάξει, αυτό απομονώθηκε, οπότε στην ΟΗΕ δεν είχε φιλικό περιβάλλον.
0: Πώς αξιολογείτε τη διμερή σχέση ή αυτό που προσπαθεί, το περιέγραψε ο Xi Jinping, ως να βρούμε ένα νέο τρόπο συνεργασίας μεγάλων δυνάμεων. Πώς αξιολογείτε αυτή τη σχέση και γιατί αυτή η προσέγγιση Τραμπ απέναντι επί της ουσίας στο αντίπαλο δέος?
1: Για κάποιο λόγο ο Τραμπ θέλει να επαναλάβει αυτό που έκανε ο Νίξον με το άνοιγμα στην Κίνα. Και θα ήθελε να έχει καλύτερες σχέσεις με την Κίνα. Όταν επέβαλε στην Κίνα δασμούς 125% στις εξαγωγές της ΗΠΑ, η Κίνα το έσυσε ενέδρα. Είχε προετοιμαστεί πολύ καλά εδώ και χρόνια και το έσυσε ενέδρα με την έννοια ότι διέκοψε τις εξαγωγές της ΗΠΑ σπάνιων γεών, το οποίο δημιούργησε άμεσο πρόβλημα στην αμερικανική βιομηχανία και αναγκάστηκε ο Τραμπ να κάνει άτακτη οπισθοχώρηση. Και από τότε σέβεται πολύ τον Xi Jinping. Το φάνηκε από την επίσκεψή του στο Πεκίνο πέρσι και τώρα με την υποδοχή που του έκανε.
2: Τη θερμή υποδοχή, ναι.
1: Οπότε είναι σαν να θέλει ο Τραμπ να πει, εμείς είμαστε οι δύο σπουδαίοι στον κόσμο, αν εμείς τα βρούμε θα κανονίσουμε τα του κόσμου, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Στην διαρχία κατά κάποιο τρόπο.
2: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Καρλόφος Αποσωτηρίου είναι ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε πώς εξελίσσεται η ιστορία στην Πλάκα και στην έκρηξη που είχαμε εκεί.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Αθήνα 984.

0: Επιστρέφουμε στην πρώτη είδηση, την έκρηξη στην πλάκα. Ο Δημήτρης Πέρας έχει πληροφορίες, κυρίως για αυτό που τελικά επιβεβαιώθηκε, Δημήτρη, ότι υπήρχε ένας τραυματίας αλλά και δύο εγκλωβισμένοι.
1: Τρεις τραυματίες μέχρι τώρα, απολογισμός. Φυσικό αέριο, η αιτία διαρροή φυσικού αερίου κατέρευσε ολοσχυρό σε ένα διόροφο κτίριο. Φαίνεται λίγα παιδιά ότι σε αυτό το κτίριο είναι εδώ λύση κράτους, κάθε τη στην Αμαλίας, ακριβώς απέναντι από τους ύλους του Ολυμπίου Οδείως, γι' αυτό και στην Αμαλίας υπάρχει και κυκλοφοριακό κομφούζιο, είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί ακόμα υπάρχει και φωτιά, έχει συνεχείς αναφλέξεις, αναζωπηρώσεις, θα λέγαμε, λόγω του φυσικού αερίου, προσπαθούν να διακόψουν εκεί την παροχή. Η πυροσβεστική μας λέει ότι απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, διότι δεν είναι μόνο αυτό που κατέρευσε, υπάρχουν ζημιά σε μια ακτίνα 100 μέτρων, έχουν καταστραφεί και τουλάχιστον 4-5 αυτοκίνητα και αρκετές ζημιές και σε τα διπλανά ακτήρια που σημειώθηκε η έκρηξη. Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε αυτό το κτίριο που έγινε η έκρηξη, αν και παλιό, ήταν κατοικήσιμο και γι' αυτό προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και με κλιμάκια, δύο διασωστικά κλιμάκια της πρώτης ΕΜΑΚ ερευνούν εκεί το χώρο να δουν αν υπάρχει κι άλλο άτομο εγκλωβισμένο μέσα σε αυτό το κτίριο. Εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου που βλέπουμε από την οδό Λύση Κράτους. Συνδράμει και η αστυνομία, μάλιστα με τη συνδρομή της αστυνομίας έγινε και η εσπροσμένη μεταφορά των δύο γυναικών που απεγκλωβίστηκαν από το κτίριο. Μία γυναίκα περίπου 50 ετών και άλλη μία ηλικιωμένη. Δεν ξέρουμε τη σοβαρότητα, σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι γυναίκες. Το τρίτο άτομο που τραυματίστηκε, το αρχικό, φαίνεται να ήταν ένας περαστικός που έτυχε να περνάει εκείνη τη στιγμή από το σημείο και από τα θράσματα είχε κάποιες εκδορές. Δεν φαίνεται και αυτό να είναι.
2: Γνωρίζουμε η διαρροή από πού είναι.
1: Πρέπει να είναι, Γιάννη, μέσα σε αυτό το κτίριο που κατέρευσε. Αν και η πρώτη εικόνα ήταν ότι ήταν παλιό κτίριο που δεν ήταν κατοικήσιμο, φαίνεται τελικά ότι ήταν κατοικήσιμο. Έμεινε ένα ζευγάρι πιθανότατα ηλικιωμένων. Αυτό προσπαθεί να διευκρινίσει και η αστυνομία, να δει ακριβώς τι συμβαίνει και πού βρίσκονται αυτά τα δύο άτομα, αν τελικά έμεναν σε αυτό το κτίριο. Είχε συνδεθεί με το δίκτυο του φυσικού αερίου, κάτι έγινε και σημειώθηκε αυτή η έκρηξη λόγω διαρροής.
0: Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και από το Δημήτρη Πέρο να πάμε στο Θάνο Πασχάλη. Σε τροχιά υλοποίησης βαίνει ένα μέτρο για τη στήριξη 50.000 κρατικών λειτουργών που δουλεύουν στην ελληνική περιφέρεια, αναδρομικά ποσά για πιστώσεις, γιατί μένουν εκεί. Θάνο, τι ακριβώς είναι? Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Αθηνά. Ώρα επιστροφή κατά δύο ενοικίων και μάλιστα αναδρομικά για το 2024 για περίπου 50.000 διαθέσει εκπαιδευτικούς, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό για τα ενίκια που κατέβαλαν για μίσθωση κατοικίας το 2024. Με βάση τη νέα νομοθετική ρύθμιση θα τους επιστρέφονται κάθε χρόνο από φέτος και στο εξής μαζεμένα δύο ενίκια. Δηλαδή το βασικό ενίκιο που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο περίπου 1.000.000 δικαιούχοι ενοικιαστές σε όλη τη χώρα είναι ένα επιπλέον ενίκιο. Και αυτά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πάντως όσοι από αυτούς ήταν πέρυσι ενοικίου και επιστροφής ενός ενοικίου με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν για τους όλους τους υπολείπους περί το 1.000.000 δικαιούχους που είπαμε ενοικιαστές και το εισέπραξαν τον περασμένο Νοέμβριο, αυτοί θα λάβουν μόνο ένα ενοικίο αναδρομικά για το 2024. Τώρα, εκτός των αναδρομικών ενοικίων, η συγκεκριμένη κατηγορία των 50.000 υπαλλήλων του Δημοσίου θα λάβει επίσης έως τα τέλη Νοεμβρίου και επιστροφή άλλων δύο ενοικίων, αυτή τη φορά για την περσινή χρονιά, δηλαδή για το 2025. Την ίδια ημερομηνία, την ίδια μέρα, περίπου 1.000.000 δικαιούχοι ενοικιαστές σε όλη τη χώρα, αυτοί με βάση εισοδηματικά όμως και περιουσιακά κριτήρια, θα λάβουν τη βασική επιστροφή του ενός ενοικίου για το 2025. Με βάση πάντα αυτά, ό,τι αναγράφει το συμβόλαιο μίσθωσης. Αρκεί βέβαια να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς χιλιάδες ενοικιαστές δυστυχώς υπογράφουν υποτιμημένο συμβόλαιο αθηνάτων και άρα θα λάβουν και χαμηλό ένα ενίκιο. Να αναφέρουμε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι αφορά αυτούς που υπηρετούν στην επαρχία, δεν αφορά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Και να αναφέρουμε τέλος πως εάν ο δικαιούχος, γιατρός ή εκπαιδευτικός ή νοσηλευτής άλλαξε μέσα στην ίδια χρονιά κατοικία στην ίδια ή άλλη περιοχή λόγω υπηρεσιακής κατάστασης, γεγονός πολύ πιθανό, συνυπολογίζονται τα μισθώματα που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες που επέλεξε για μίσθωση, προκειμένου να λάβει την επιστροφή των δύο ενοικίων.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο, και να πάμε στον αθλητισμό. Γεμάτη ημέρα η χθεσινή, με ένα καλό ξεκίνημα για την εθνική ομάδα. Απόστολε Βαξεβανέν.
2: Είναι μέρα, έχεις μόνο τρία λεπτά, αλλά έχεις μόνο καλές ειδήσεις να μας πεις.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως είναι μια όμορφη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
2: Και τένις.
4: Και τένις, ναι.
0: Μεσημέρι ήταν το τένις, δεν ήταν πράγμα.
4: Γιατί αυτό που έκανε η Ελλάδα μέσα στο Βελιγράδι, σπάνια το κάνει, αλλά το έκανε. Το δικαιούται. Ήταν πάρα πολύ καλή. Η Ελλάδα έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με αυτοματισμούς. Αυτή η ποιότητα των παικτών και κυρίως αυτών που παίζουν στο εξωτερικό φάνηκε, και το ευχάριστο είναι ότι φάνηκε ότι μεταξύ τους έχουν βρει έναν ρυθμό και ίσως όσο θα περνάνε τα παιχνίδια να γίνονται ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Παρότι βρεθήκαμε μόλις το τρίτο λεπτό πίσω από τους Σέρβους με τον γκολ του Ζίφκοβιτς, η Ελλάδα ηρέμησε, βγήκε στην επίθεση. Κατάφερε με ένα πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι να ισοφαρίσει και να έρθει στο 94 αυτό το γκολ με την κεφαλιά του Δουβίκα μετά από μια κούρσα του Τσιμίκα, ο οποίος στο 93 έτρεχε λες και είχε ξεκινήσει το παιχνίδι εκείνη την ώρα, και να πάρει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς και με το δώρο της Ολλανδίας, γιατί και η Ολλανδία στο 91 ισοφάρισε την Γερμανία στην έδρα της, Ολλανδία-Γερμανία 1-1.
2: Έστω και για μια αγωνιστική πρώτη.
4: Έστω και μέχρι τις 27 του μήνα είμαστε πρώτοι. Έτσι, γιατί την Κυριακή θα έχουμε δει τα δύο επόμενα παιχνίδια, Σερβία-Ολλανδία και στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον βαθμό δυσκολίας επιπλέον μετά την ισοπαλία των Γερμανών που αποκτάει αυτό το παιχνίδι. Στο μπάσκετ νομίζω και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έτσι θα το λέμε, δεν πρόλαβαν να υδρώσουν με την ευκολία που κέρδισαν. Ο Ολυμπιακός μέσα στη Βιτόρια 106-89 μπήκε με το δεξί με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να είναι η συνήθιση ύποπτη να σκοράρουν 22 και 25 πόντους και με τον Ζαν Μοντέρο να προσθέτει άλλους 15. Ο Παναθηναϊκός υποδεχόμενος στην Παρή και εκείνος δεν βρήκε καμία δυσκολία. 91-72 είχε 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, πρωταγωνιστής ο Λεσόρ με τους 15 και πολύ καλή εμφάνιση και από τον Σίλβεν Φρανσίσκο, ο οποίος σταμάτησε στους 18. Μαρία Τσάκαρη δυσκολεύτηκε μόλις για το πρώτο σετ, 7-5 απέναντι στην Άο Χιμπίνο. Το δεύτερο το πήρε 6-1 στο τουρνουά της Σιγκαπούρης, προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά, στο 500 τουρνουά αυτό. Και το μεσημέρι θα κλείσει το πρόγραμμα της Παρασκευής, κόντρα στην 22χρονη Αυστραλή νούμερο 63 Τάλια Γκίψον. Και αυτή μάλιστα θα είναι και η πρώτη φορά που θα συναντηθούν, περίπου Γιάννη 3 με 3 και μισό, όπως βέβαια
2: και χθες λέγαμε 3 με 3
4: και
2: ήταν
4: πήγε στις 5, ξεκίνησε 5 και κάτι. Νομίζω είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Μαρία, δείχνει ότι είναι σταθερή. Το θέμα είναι ότι να τη δούμε αν θα βρεθεί πίσω με σετ, εκεί είναι που συνήθως...
2: Όχι, να μην τη δούμε πίσω με σετ.
4: Να μην τη δούμε, αλλά θα κάποια στιγμή πρέπει να ξέρεις να τη δράσεις, να μένεις δυνατός. Περιμένουμε και θα τα δούμε αυτά όλα τα απόγευμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται σήμερα το μεσημέρι εδώ στην Αττική. Οι θερμοκρασίες στους 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα και γενικά θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, το πιο φθηνό, μάλλον το πρώτο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο.
2: Έχω τρεις ειδήσεις πριν σε πάω στο Σαν Σήμερα, του σήμερα. Κυκλοφόρησε, είναι πάρα πολύ ωραίο το Σιλένσιο των YouTube.
0: Αυτό έπρεπε να πω.
2: Τη Δευτέρα, στο υπόσχομαι. Πάνω καβαδά τα ακούς. Επίσης το άλμπουμ των U2 θα περιλαμβάνει και την τελευταία ηχογράφηση της Dolly Parton. Χθες κυκλοφόρησε, θυμάσαι την ιστορία, την άσχημη ιστορία του Morten Harket που υποφέρει από Parkinson τον ΑΧΑ, θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ στις 27 Νοεμβρίου. Χθες κυκλοφόρησε το πρώτο του σίγγλε, ένα πολύ γλυκό τραγούδι με την κόρη του, την Τασμίν, μία από τις κόρες του.
0: Και ούτε αυτό σήμερα, θα παίξουμε.
2: Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το ακούσει. Επίσης δεν θα παίξουμε σήμερα Taylor Swift, περιμένουμε τη νέα της ηχογράφηση. Θα παίξουμε όμως In Excess. Και τι έχει γίνει σαν σήμερα? Το 1990 κυκλοφόρησαν το X. Μετά το έκανε το Twitter X ο Musk. Τότε λοιπόν το πρώτο hit εκείνης της περίοδου ήταν το Suicide Blonde. Και πώς προέκυψε όλο αυτό? Όταν η Kylie Minogue, ζευγάρι τότε με τον Michael Hutchins στον In Excess, είπε ότι έβαψα τα μαλλιά μου με το χέρι μου, died by her own hand, Και το τραγούδι που προέκυψε ήταν το Suicide Blonde. Τώρα έχει τραγική ηρωνία ότι αυτοκτόνησε λίγα χρόνια μετά το 97 ο Michael Hutchence, αλλά το τραγούδι παραμένει εξαιρετικό.
0: Και με το Suicide Blonde και το Synaxes κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Από την Αθηνά Κορλίρα, τον Γιάννη Παπαγεωργίου, τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζουγλου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας, Παρασκευή σήμερα, η Μαριλένα Αναστασοπούλου.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Δύο γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7.35 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ελαφρά τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο από θραύσματα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στο σημείο δημιουργήθηκε μικρή εστία φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη που ακούστηκε σχεδόν σε όλο το κέντρο της Αθήνας φέρεται να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις και επισημένοντας τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προτίθεται να τη διατηρήσει ως υψηλή προτεραιότητα κατά την προεδρία της τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τη Γάζα ζήτησε αποτελεσματική εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που συμφωνήθηκε και επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη. Για το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας στο Κίεβο, τονίζοντας πως η Ουκρανία πρέπει να έχει αποφασιστικό λόγο για το μέλλον της. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας όμως ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ως λιδία λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, μίλησε για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μείωση του δημόσιου χρέους, ξένες επενδύσεις και βελτιωμένο κόστος δανεισμού. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε και έκκληση για αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης και όχι ρυθμισμένης ανάπτυξής της. Νωρίτερα, στο περιθώριο της Συνόδου, είχε συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τουρκία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως είπε. Δεκάδες αντιπροσωπείες χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα αποδοκιμάζοντας τον Νετανιάχου με τον ίδιο να τις κατηγορεί για δειλία. Κανένα ψέμα του Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σχολίασε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνη. Στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε. Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Ρωσίας, Αμπάς Αραχτζή και Σεργέι Λαυρόφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συμφώνησαν ότι μόνο διπλωματική λύση μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Κατεπίγουσα συνάντηση θα έχουν και οι επικεφαλείς των επιτελείων εθνικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους στήριξης του Ριάντ στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας τους μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Την ανακοίνωση έκανε τα ξημερώματα το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο μεγάλος μουφτής της ίδιας χώρας κάλεσε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους στη σύγκρουση με την Ανσαραλά, την οργάνωση των Χούθη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, λήγει σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησής τους. Οι έρευνες και καταθέσεις συνεχίζονται, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία. Νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο του Κολονακίου αποκάλυψε ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ότι η ίδια έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή στις καταθέσεις και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Εμπλοκή της Άγκυρας του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Ελένη στο λιμάνι του Πειραιά κατά τη διαδικασία απόπλου του με προορισμό την Αίγινα. Σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής της Άγκυρας, οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένος το μεσημέρι στην Αττική, θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Ιδιαίτερα επιβαρημένη η εικόνα στην Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα η κίνηση εκτείνεται έως και τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη. Παράλληλα, επιβαρημένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνάει η ώρα. Την ίδια ώρα προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
4: Αθήνα 984, στους 98.3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

Οι απατεώνες αλλάζουν πρόσωπα, μεθόδους και τεχνολογία. Εκμεταλλεύονται το φόβο, την αγωνία, την εμπιστοσύνη μας. Και πλέον, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν ακόμη και να μιμηθούν τη φωνή ενός αγαπημένου μας προσώπου. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε η δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης με στόχο τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών απέναντι σε ένα έγκλημα που δεν γνωρίζει σύνορα. Ναι, δεν γνωρίζει σύνορα γιατί δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Πώς λειτουργούν όμως αυτά τα κυκλώματα, πώς μπορεί να προστατευτεί ο πολίτης και όταν τα χρήματα κάνουν φτερά, υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν. Η ατζέντα μας λοιπόν ανοίγει σήμερα. Μιλάμε για τις απάτες που χτυπούν την πόρτα μας, το κινητό μας, τον τραπεζικό μας λογαριασμό και να ζητούμε απαντήσεις πριν το επόμενο τηλεφώνημα, όχι μετά την επόμενη απώλεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα και 11 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο η Μαριλένα Αναστασοπούλου για μία ακόμη ανοιχτή ατζέντα. Στον ήχο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βαρβάρα Βετζιλαίου, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας πέρα από το τηλεφωνικό κέντρο, μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Να κάνω μία υπενθύμηση, θα το λέω όμως πάντα σε κάθε εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δική σας συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί. Το σημερινό θέμα προέκυψε μέσα από αρκετά μηνύματα πάρα πολλών ακροατών. Όπως θα καταλάβατε, θα μιλήσουμε λιγάκι για τις τηλεφωνικές κυρίως απάτες και τις ηλεκτρονικές, που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάρει έτσι μορφή χιονοστιβάδας. Είναι κάτι το οποίο μας το προτείνατε, το αξιολογήσαμε. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για όλους μας. Πάρα πολλοί συνανθρωποί μας έχουν δεχθεί τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, έχουν εξαπατηθεί και θα το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά και στην βάση της δημιουργίας του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης που εξήγηλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στις 22 Σεπτεμβρίου.

Γιώργο Κόντι, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα όμως και στη Φλόρα από την Αυστραλία. Φτάσαμε μέχρι εκεί, βρε παιδιά. Έχουμε φτάσει, καλημέρα και σε όλη την Αυστραλία. Δεν έχει σημασία αν μας ακούει όλη η Αυστραλία. Μας ακούει ένας, δύο, τρεις άνθρωποι. Όσοι τέλος πάντων είναι εκεί. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να υπενθυμίσουμε λιγάκι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα δώσουμε και κάποιες έτσι, θα δώσουμε και κάποια tip. Θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Είναι οι τηλεφωνικές απάτες και οι ηλεκτρονικές απάτες. Υπενθυμίζω, στις 22 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Οξογοϊδής, ανακοίνωσε την δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης. Η νέα αυτή δομή θα υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα έχει 13 πεδία δράσης, από όσα διαβάζουμε, έτσι. Το κέντρο δηλαδή θα επικεντρώνεται συστηματικά σε 13 δράσεις, τις οποίες δραστηριοποιούνται οι απατεώνες, σύμφωνα όμως με την ανακοίνωση του Υπουργού. Πριν από την ανακοίνωση, να σας πω, του συγκεκριμένου Εθνικού Κέντρου, είχε προηγηθεί μια ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους τραπεζών, οργανισμών, εταιριών και αρμόδιων φορέων. Έγινε δηλαδή ένας συντονισμός όλων αυτών των φορέων για να μπορέσουν να καταλήξουν στη δημιουργία αυτού του κέντρου, το οποίο μένει να δούμε αν θα μπορέσει να βοηθήσει, να πατάξει, θα λέγαμε καλύτερα, αυτή τη νέα μορφή, τέλος πάντων, ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής απάτης. Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ο χρόνος. Εδώ δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε αμήλικτοι στο χρόνο. Τι εννοώ, θα σας πω. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα που διάβαζα στο in.gr, ο σχεδιασμός του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης περιλαμβάνει ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης με στόχο να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ετός 30 λεπτών, ώστε να διακόπτεται δηλαδή η ροή των χρημάτων προς τα κυκλώματα. Γι' αυτό σας είπα ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι ο χρόνος. Βέβαια, εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Το κέντρο, εντάξει, έχει ναι μεν ανακοινωθεί, δεν προκύπτει όμως από πουθενά, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι έχει ήδη τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Εντάξει, είναι και λογικό. Την Τρίτη το ανακοίνωσε ο Υπουργός, δεν μπορεί και από τη μία μέρα στην άλλη να τεθεί σε πλήρη τουλάχιστον επιχειρησιακή λειτουργία. Βέβαια. Επίσης, να τονίσουμε ότι το δημοσίευμα για το 30 λεπτό, αυτό που σας είπα, που θα διακόπτεται η ροή των χρημάτων προς τα κυκλώματα, περιγράφει το στόχο του σχεδιασμού. Δεν είναι μια επιβεβαιωμένη εγγύηση ότι κάθε συναλλαγή θα μπλοκάρεται μέσα σε αυτό το διάστημα. Δεν έχουμε δηλαδή ακόμα τέτοιου είδους πληροφορίες, ούτε έχουμε και επαρκή εχέγγυα από τον ίδιο τον Υπουργό ή από τις ανακοινώσεις του ίδιου του κέντρου ή της αστυνομίας ότι αυτό θα συμβαίνει σε κάθε συναλλαγή. Και είναι και ένα πάρα πολύ δυνατό ερώτημα. Θα συμβαίνει όντως? Δηλαδή θα διακόπτεται τα πρώτα 30 λεπτά η ροή των χρημάτων προς αυτά τα κυκλώματα? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε, να μας το απαντήσει κάποιος. Βέβαια, σας είπα ότι δεν έχει τεθεί ακόμα το συγκεκριμένο Εθνικό Κέντρο σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Μένει να το δούμε. Μένει να δούμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι ήταν δική σας πρόταση η σημερινή εκπομπή, το σημερινό θέμα δηλαδή της εκπομπής. Γι' αυτό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Θα υπενθυμίσω λοιπόν, και μέσω Viber τα βλέπουμε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση τα βλέπουμε, αλλά και ο Σταύρος ο Αμάραντος περιμένει τα τηλεφωνά σας στο 213-09-09-100. Καταγράφονται τα πάντα, διαβάζουμε τα πάντα μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Η δική σας ατζέντα έχει μπει ήδη στην ανοιχτή μας ατζέντα.

Νίκο, πολίτη, και εγώ το ίδιο αναρωτιέμαι. Καλημέρα και σε σένα. Μας λέει εδώ ένας ακροατής ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη. Αν το καταλαβαίνω σωστά, Νίκο, επιβεβαίωσέ το μου. Πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη και όχι στην αντιμετώπιση. Ναι, εντάξει, να εστιάσουμε. Φυσικά το προλαμβάνει, είναι πάντα πολύ καλύτερο του θεραπεύειν. Αλλά πρέπει όμως να εστιάσουμε και στη θεραπεία όταν ήδη βρίσκεται μία, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, μία αρρώστια σε εξέλιξη. Γιατί και αυτό το πράγμα είναι άρρωστο. Δηλαδή, ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Εδώ υπάρχουν τώρα κυκλώματα τα οποία χρησιμοποιούν, κάνουν τηλεφωνικές απάτες με AI, δηλαδή χρησιμοποιούν κλωνοποιημένες φωνές. Είναι σοβαρό αυτό το πράγμα, έτσι. Τι γίνεται, παίρνουν τηλέφωνο, καλούν τα θύματα, έτσι. Παρουσιάζονται ως τεχνική ρεύματος ή κινητής τηλεφωνίας ή ότι είναι τεχνική της ΔΔΕ κτλ. Δίνουν οδηγίες στους ανθρώπους που καλούν να μαζέψουν τα χρυσαφικά τους, να μαζέψουν τα μετρητά τους, να τα βάλουν σε σακούλες, να τα τοποθετήσουν κάπου ώστε να έρθει να τα πάρει ένας συνεργός. Και μάλιστα τώρα έχει μπει στο παιχνίδι και η οπτική ίνα. Δεν ξέρω πώς τα βρίσκουν αυτά, βρε παιδιά. Δηλαδή, έχει τοποθετήσει. Τώρα, δηλαδή, έγινε και μια συγκεκριμένη καταγγελία. Το συζητούσαμε το πρωί με έναν ακροατή που είχε τηλεφωνήσει στο τηλεφωνικό κέντρο και μου είπε το εξής, ότι είχε βάλει τέλος πάντων οπτική ίνα πρόσφατα στο σπίτι του. Δεν ξέρω πώς μπόρεσαν τώρα αυτό να το ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί, οι απατεώνες. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο το σύζυγο μιας κυρίας και του είπε ότι είμαστε από την τάδε εταιρεία, να μην ονοματίσουμε, δεν χρειάζεται. Έχετε βάλει πρόσφατα, τοποθετήσατε την οπτική ίνα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα κτλ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πώς το ξέρουν αυτό, δηλαδή πώς μπαίνουν και σε αυτή τη διαδικασία. Να υποκλέπτονται τέτοιου είδους πληροφορίες, δηλαδή. Το σύστημα, υπάρχει πρόβλημα σε όλο το σύστημα, εντάξει. Ο άνθρωπος που δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλος σε ηλικία, γιατί λέμε πολλές φορές ότι τα θύματα συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι ή υπερήλικες κτλ. Όχι, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, δεν είναι μόνο άνθρωποι πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας, είναι και άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, όπως είμαστε εμείς, που μπορεί να πέσουν σε αυτή την παγίδα. Δεν είναι περίεργο. Τον ενημέρωσαν λοιπόν ότι είναι από την εταιρεία και ότι θα έπρεπε, επειδή υπάρχει τέλος πάντων μία εμπλοκή στην τοποθέτηση της οπτικής ίνας, θα έπρεπε να τοποθετήσει κάποια τη μαλφή τέλος πάντων μέσα σε μία σακούλα κτλ. Ο άνθρωπος το έκανε, βέβαια δεν ολοκληρώθηκε η απάτη, γιατί το κατάλαβε νωρίς, όμως πώς γίνεται τώρα να μπαίνει στο παιχνίδι η κλωνοποιημένη φωνή? Τι γίνεται εδώ? Παίρνουν, καλούν έναν άνθρωπο, του λένε αυτά που σας είπα τώρα, εντάξει, λοιπόν. Μετά, για να μπορέσουν, επειδή βλέπουν κάποιον ότι είναι διστακτικός, έτσι, δηλαδή το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, και θέλουν μια επιβεβαίωση. Του λένε ότι εμείς έχουμε καλέσει την κόρη σου τη Μαρία, το γιο σου τον Πάνο, και θα σε πάρει τηλέφωνο να στο επιβεβαιώσει. Έχουν ζητήσει, έχουν πάρει τον αριθμό του ανθρώπου, του συγκεκριμένου που βρίσκεται μέσα στο σπίτι, του γιου, της κόρης, οποιοδήποτε, εντάξει, ενός θείου, δεν ξέρω κι εγώ πώς λειτουργούν. Τον έχουν πάρει τηλέφωνο και με πολύ λίγα δευτερόλεπτα, με το δείγμα της φωνής, υποκλέπτουν δηλαδή το δείγμα της φωνής, δημιουργούν αυτή την ιστορία, παίρνουν τηλέφωνο τον άνθρωπο που έχουν απευθυνθεί την πρώτη φορά και του λένε ότι «Μαμά, μπαμπά, είμαι η Μαρία, είμαι ο Πάνος. Πράγματι, έχω κάνει τη συνεννόηση με την εταιρεία, ας πούμε, κινητής τηλεφωνίας, με τον ΔΔΕ, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό που σου λένε». Και έτσι τελικά πείθονται. Χρειάζεται, παιδιά, μια προσοχή, γιατί τα κυκλώματα αυτά είναι σοβαρά πλέον, δηλαδή, τα πράγματα. Και με το AI μπορούν να μας εξαπατήσουν όλους. Δεν παίζει ρόλο πάντα η ηλικία. Όμως, γιατί εξακολουθούν να λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά αυτά τα κυκλώματα, βρε παιδιά? Πού βρίσκεται σήμερα ο μεγαλύτερος κρίκος της αδυναμίας? Δεν το έχουμε καταλάβει. Πρέπει κάποιος να μας το πει. Είναι στην ταυτοποίηση των δραστών, στις τηλεπικοινωνίες ή στο τραπεζικό σύστημα?
Προφανώς, γι' αυτό έγινε και η σύσκεψη αυτή, η ευρεία σύσκεψη, για να συντονιστούν όλοι αυτοί οι φορείς, γιατί κάπου υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος. Και τι γίνεται και με όλους αυτούς τους money mules, αυτά τα μουλάρια, τέλος πάντων, μην παρεξηγήσετε τη φράση, μετάφραση είναι. Οι άνθρωποι δηλαδή που παραχωρούν ή χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους για να περάσουν τα κλεμμένα χρήματα. Τι γίνεται με αυτούς, εντοπίζονται? Υπάρχουν και κάποιοι μάλιστα που ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν ότι συμμετείχαν στην απάτη. Δηλαδή είναι τρελό, όλο αυτό είναι τρελό. Άμα το... δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους που έχουμε φτάσει. Και τι γίνεται και όταν ένας πολίτης εξαπατηθεί? Ποια είναι η ευθύνη της τράπεζας? Υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης παραπλανήθηκε και έδωσε ο ίδιος τους κωδικούς του? Δεν λέμε να τους έχουν υποκλέψει, γιατί πάρα πολλοί δίνουμε τους κωδικούς μας και βάζουμε τους απατεώνες σοβαρά στο παιχνίδι μας. Πρέπει να προσέξουμε. Εδώ θα βάλουμε μία δόση χιούμορ, αλλά είναι και ταυτόχρονα πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να προσέξουμε τη φραγκαφαίρεση. Δηλαδή, τώρα έχει μπει στη ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα η πλασμαφαίρεση. Δεν την ξέραμε, την έχουμε μάθει. Ας μην μάθουμε όμως και τη φραγκαφαίρεση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Λοιπόν, πριν φιλοξενήσουμε τον καλεσμένο μας, να σας τονίσω και κάτι ακόμη. Δεν χρειάζεται να ντραπείτε αν σας εξαπάτησαν, εντάξει. Οι απατεώνες είναι επαγγελματίες. Η απάτη είναι σχεδιασμένη ακριβώς για να σας κάνει να πιστέψετε το ψέμα. Το σημαντικό είναι να αντιδράσετε γρήγορα. Ο χρόνος το λέμε και θα το ξαναλέμε. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το θέμα μας και με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δύο γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λεσικράτους, που προκάλεσε την κατάρρευσή του. Απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ελαφρά τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο. Ζημιές και σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για την Τουρκία είπε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για λύση δύο κρατών στο Μεσανατολικό και τη στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ ζήτησε να υπάρξει αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνικής νοημοσύνης. Στόχος επιθέσεων.

0: Οι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν κατά της προφυλακιστής τους. Συνέχεια των αποκαλύψεων, με νοσηλεύτρια στο ιατρείο του Κολονακίου να καταθέτει πως χορηγήθηκε μέθη στο τραγουδιστή. Μάστιγα στην Ινδία παραμένουν οι βιασμοί παρά την αυστηροποίηση των ποινών. Στις 21 Σεπτεμβρίου, 17χρονη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες σε πάρκο στο κέντρο του Νέου Δελχή, ανακοίνωσαν οι αρχές. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένα στο μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ, στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 10. Σύντομο δελτίο στις 10.30. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το συγκεκριμένο θέμα σήμερα. Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, Δέσποινα, όντως η εγκατάσταση της οπτικής ίνας φαίνεται έξω από το σπίτι. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε όμως, αναφέρομαι στη Δέσποινα που μας έστειλε μήνυμα, ότι η εγκατάσταση φαίνεται και ότι δεν χρειάζεται τέλος πάντων να βρουν στοιχεία από τις εταιρείες. Σαφώς, αλλά εδώ μιλάμε, η καταγγελία δηλαδή που δεχτήκαμε εμείς ήταν άλλου τύπου καταγγελία. Δηλαδή ήξεραν δεδομένα τα οποία δεν μπορείς να τα ξέρεις. Δεν είναι μόνο η εγκατάσταση που φαίνεται εξωτερικά από το σπίτι, αλλά και κάποιες λεπτομέρειες της εγκατάστασης, η ώρα της τοποθέτησης, το ραντεβού συγκεκριμένα. Αυτά δεν είναι εύκολα να τα ξέρει κάποιος αν δεν έχει υποκλέψει κάτι, να στο πω και έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όντως μπορεί κάποιος να μας καλέσει με τη φωνή του παιδιού μας και να μας ζητήσει χρήματα. Αυτό να το έχετε υπόψη. Και πώς μπορούμε τώρα εμείς να επιβεβαιώσουμε ότι είναι πραγματικά το παιδί μας? Πόσο ασφαλείς είναι οι συναλλαγές μας μέσω κινητού όταν ακόμη και ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να είναι παραποιημένος? Κοιτάξτε τώρα, μπορεί ένας απατεώνας να αποκτήσει πράγματι πρόσβαση στον τραπεζικό μας λογαριασμό, όχι όμως μόνο και μόνο επειδή απαντήσαμε σε μια κλήση. Αυτό λίγο να γίνει σαφές, εντάξει, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία. Χρειάζεται να ξεκαθαριστεί το εξής. Η απλή απάντηση σε μια τηλεφωνική κλήση δεν ισοδυναμεί από μόνη της με πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό. Προσέξτε, δεν εννοώ να απαντήσεις σε μια κλήση και να σου χρεώνουν τον αριθμό, εντάξει, να σου χρεώνουν την σύνδεση. Όμως δεν ισοδυναμεί η απάντηση σε μία τηλεφωνική κλήση με πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό. Ο πραγματικός κίνδυνος που βρίσκεται είναι συνήθως η παραπλάνηση, ώστε να αποκαλύψουμε στοιχεία, να εγκρίνουμε συναλλαγές ή να εγκαταστήσουμε κακόβουλο λογισμικό. Γι' αυτό δεν εγκαθιστούμε εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης επειδή μας το ζητά κάποιος, έτσι, που παρουσιάζεται ως τεχνικός, ως τραπεζικός υπάλληλος, οτιδήποτε τέλος πάντων. Αν αντιληφθούμε συναλλαγή που δεν κάναμε, επικοινωνούμε αμέσως με την τράπεζα από επίσημο αριθμό, ζητάμε μπλοκάρισμα των μέσων πληρωμής και καταγγέλουμε το περιστατικό στην αστυνομία. Το ξέρω πάρα πολύ εδώ, έτσι, ακροατές.

μου γράφουν ότι έχουν προσπαθήσει να καλέσουν στην αστυνομία και να δηλώσουν την απάτη που έγινε εις βάρος τους, που πήγε τέλος πάντων να γίνει εις βάρος τους, και ότι η αστυνομία δεν δέχτηκε καν να καταγράψει τον αριθμό. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν θα μπούμε στη λογική το μας συμβαίνει κάτι και επειδή η αστυνομία δεν το καταγράφει δεν θα την πάρουμε. Θα την πάρουμε όπως και να έχει, θα επιμείνουμε. Υπάρχει και συγκεκριμένη γραμμή, δηλαδή για άμεση επικοινωνία με την αστυνομία, σχετικά με περιστατικά όμως και υβερνοεγκλήματος, έτσι. Αξίζει να αναφέρουμε το 11188, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και για το νέο κέντρο, αυτό που αναφέραμε πριν, το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Απάτης. 11188 για περιστατικά κυβερνοεγκλήματος, εντάξει. Αν αντιληφθούμε, ξανά το λέμε, συναλλαγή που δεν έχουμε κάνει, επικοινωνούμε και με την τράπεζά μας. Δεν το καταγγέλουμε μόνο στην αστυνομία, γιατί πρέπει να μπλοκάρουμε ενδεχομένως ένα λογαριασμό, μία κάρτα. Και μπορούμε πάρα πολύ σύντομα να θέσουμε και 5 πολύ απλούς κανόνες για να μπορούμε να είμαστε λιγάκι πιο ασφαλείς. Δεν σας λέω 100%, εντάξει. Όμως, να είμαστε περισσότερο ασφαλείς. Ποια είναι αυτά, ποια είναι αυτοί οι 5 κανόνες, ποιοι είναι αυτοί. Η τράπεζα, λοιπόν, πρώτος κανόνας. Η τράπεζα δεν θα σας ζητήσει ποτέ τηλεφωνικά, PIN, password ή κωδικό, οποιοδήποτε κωδικό, για να ακυρώσει μια συναλλαγή. Προσέξτε, παρακαλώ. Δεν μας ζητάνε οι τράπεζες το PIN μας τηλεφωνικά. Δεύτερον, δεν εμπιστευόμαστε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να έχει παραποιηθεί. Μπορεί να μας παραπέμπει σε κάποιον άλλο αριθμό και να μην είναι. Επίσης, να προσέξουμε και τα email. Μπορεί να λένε, ας πούμε, αστυνομία.gr. Κλείσε την πόρτα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται. Εντάξει, πρέπει να το προσέχουμε αυτό. Δεν απαντάμε επειδή βλέπουμε www.dvie.gr. Αστυνομία.gr. Πρέπει να το δούμε, να το προσέξουμε το email, να το παρατηρήσουμε. Πάντοτε έχει κάποια στοιχεία παραπάνω για την προέλευσή του. Λοιπόν, τρίτον, αν μας τηλεφωνήσουν για τροχαίο, νοσοκομείο, τέλος πάντων κάποιο επίγον περιστατικό, συγγενή, κλείνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε εμείς τον συγγενή μας στον αριθμό που ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή, να με πάρει τώρα κάποιος να μου πει: το παιδί σου έχει τρακάρει. Έχει συμβεί αυτό, έχει συμβεί και στο δικό μου το σπίτι. Λοιπόν, έχει τρακάρει το παιδί σου. Θα κλείσεις εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα πάρεις το παιδί σου. Θα μου πείτε και αν έχει τρακάρει και πράγματι δεν μπορεί να απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει, ας τα κάνουμε με μία σωστή σειρά. Και αν ουμιγέννητο έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση. Δεν ζητάνε τώρα από τα νοσοκομεία και από την τροχέα λεφτά και χρυσαφικά. Λοιπόν, τέταρτο, δεν πατάμε links από SMS, email, το είπα και πριν, που ζητούν στοιχεία ή πληρωμή, ακόμη και αν φαίνεται ότι προέρχονται από τράπεζα, courier, δημόσια υπηρεσία. Προσοχή παρακαλώ σε αυτό. Πάρα πολλά email κατακλείζουν τα email μας, τα οποία είναι fake, είναι πλαστά, είναι ψεύτικα. Αν τα δείτε, αν δείτε όλη τη διεύθυνση την ηλεκτρονική που σας έχει αποσταλεί το mail, θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και ένας πέμπτος κανόνας είναι ο εξής. Αν καταλάβουμε ότι πέσαμε στην παγίδα, δεν περιμένουμε. Τι είπαμε πριν για το χρόνο, αυτό ακριβώς. Επικοινωνούμε αμέσως με την τράπεζα, καταγγέλουμε το περιστατικό. Δεν είναι μόνο η αστυνομία, να το τονίσουμε. Θα πάρουμε και στην αστυνομία. Θα επιμείνουμε. Αν λοιπόν μας πούν ότι δεν θέλω να το καταγράψω, εσείς θα το πείτε, θα επιμείνετε. Θέλω να καταγραφεί ο τάδε αριθμός που με πήρε γιατί με εξαπάτησε ή πήγε να με εξαπατήσει. Να είμαστε σαφείς. Αν λοιπόν εφαρμόζουμε αυτούς τους 5 κανόνες απέναντι στους απατεώνες, θεωρώ ότι θα μπορούμε να είμαστε περισσότερο ασφαλείς. Για να δούμε βέβαια αν στην ασφάλειά μας θα συμβάλλει περισσότερο και αυτό το νέο, τέλος πάντων, κέντρο αντιμετώπισης της απάτης. Να δούμε πώς θα λειτουργεί. Περιμένουμε λιγάκι κι εμείς για τις λεπτομέρειές του.

Νίκο, νομίζω ότι θα σε καλέσω μία μέρα για να κάνουμε μαζί την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μου δίνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Είναι η δική σας ατζέντα, υπενθυμίζω, στην ανοιχτή μας ατζέντα. Εσείς μας προτείνετε θέματα, εμείς τα ψάχνουμε και τα αναδεικνύουμε. Ο φίλος Νίκος εδώ πέρα λέει ότι ένας δικός του, τέλος πάντων γνωστός, προσπάθησε να κυρώσει μία συναλλαγή που έγινε από απάτη μέσα σε 20 λεπτά και η τράπεζα τον είχε, λέει, πάνω από 40 λεπτά σε αναμονή και στο τέλος χρεώθηκε κιόλας ο άνθρωπος από την τράπεζα. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια, γιατί εμείς λέμε για το χρόνο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και μέσα σε 30 λεπτά. Όταν παίρνεις όμως μια τράπεζα και σε έχει σε αναμονή 30 λεπτά, 40 λεπτά, 50 λεπτά, τα χρήματα, η λεγόμενη φραγκαφαίρεση που είπαμε πριν, έχουν κάνει φτερά, έχουν πετάξει. Γεια σας λοιπόν μετά. Άρα τι πρέπει να γίνει? Προφανώς πρέπει να δημιουργηθεί, ίσως αυτό να έχει προβλεφθεί από το νέο κέντρο αυτό, εντάξει, δεν το ξέρουμε ακόμα. Μπορεί όμως να έχουν προβλεφθεί αυτά τα πράγματα, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί και ένα τηλεφωνικό κέντρο στις τράπεζες, δεν ξέρω πώς. Είναι και μία πρόταση αυτό, εντάξει. Λοιπόν, να δημιουργηθεί μία τηλεφωνική γραμμή μόνο για αυτό και να εξυπηρετεί μόνο τους ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα απάτης, για να μπορέσουν να σώσουν τα χρήματά τους μέσα σε λίγα λεπτά. Γιατί αλλιώς μετά, όπως είπαμε, πάει, πέταξε το πουλάκι.

0: Για όσο χρόνο έχουμε ακόμη, θα συζητήσουμε λιγάκι με τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, τέως διοικητή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, έναν άνθρωπο που τα έχει ζήσει όλα αυτά στο πετσί του, θα λέγαμε. Ξέρει να μας απαντήσει. Προφανώς έχει παρακολουθήσει και το θέμα με την δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης. Κύριε Σφακιανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Οι απάτες, κύριε Σφακιανάκη, έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά, θα λέγαμε. Ανέφερα και πριν, τέλος πάντων, ότι με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πλέον μιμούνται και φωνές, στέλνουν μηνύματα που μοιάζουν αυθεντικά, παίρνουν και νομίζουν ότι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που εξαπατώνται, ότι είναι τα παιδιά τους. Ποια είναι σήμερα, κατά τη γνώμη σας, η πιο επικίνδυνη παγίδα για τον πολίτη και γιατί τόσο εύκολα μπορεί να πέσει σε αυτήν?
1: Ξέρετε κάτι, ο Α και το Ω είναι για μένα πλέον, επειδή είμαι ο άνθρωπος που ίδρυσα τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος,
0: ακριβώς,
1: που ακούμπησα το διαδίκτυο στη χώρα όσον αφορά το έγκλημα. 1993, αν μην ξεχνάμε, 94 ήρθε το διαδίκτυο. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με ένα θηρίο που, όπως έλεγα, όταν φτάσει σε επίπεδο η κάθε οικογένεια να έχει και ένα πρόβλημα, που όντως φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, τότε χτυπάει ο συναγερμός. Ευτυχώς που έχουμε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και το λέω και το εννοώ αυτή τη στιγμή και δεν έχω κανένα θέμα, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι όχι μόνο δημιουργικός και άμεσος, αλλά είναι κατασταλτικός. Είδε το πρόβλημα το 2010 και μέσα σε μία νύχτα πέρασε ειδικό νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Τώρα το έχει αναβαθμίσει σε κυβερνοασφάλεια και κυβερνοάμυνα. Χθες ανακοίνωσε ειδικές γραμμές αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εγκλήματος που τώρα μας πνίγει κάθε μέρα. Το είδε όπως λίγοι το έχουν δει δυστυχώς από πολύ ψηλά, mm-hmm, και άμεσα έδρασε. Τι πάω να πω με αυτό το λόγο μου? Ότι έχουμε το μηχανισμό πλέον έτοιμο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για εμάς, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενημέρωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Δυστυχώς όταν βλέπεις τους διαφόρους τύπους κλέφτες και διαρρήχτες και αντί να κάνουν μπούκες στα σπίτια, τους τα αφήνουν έξω και τα παίρνουν, κάτι δεν πάει καλά.
0: Δεν θα έπρεπε όμως, κύριε Σφακιανάκη, κατά τη γνώμη σας, και αστυνομία έτσι να δημιουργήσει μια ενημέρωση, μια καμπάνια προς τον πολίτη, να ενημερώνει για όλα αυτά, τέλος πάντων, τα εγκλήματα που έχουν μια πιο σύγχρονη μορφή, έχουν εξελιχθεί?
1: Η ενημέρωση δεν φτάνει. Πρέπει όλη η Ελλάδα να γίνει ένα σχολείο εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή η κακοποίηση είναι εκπαιδευμένη. Mm-hmm. Ο λαός, το κάθε λαός, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά πιστεύω σε όλο τον κόσμο, βγάζει πάνω από 9 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, 3 εκατομμύρια μόνο από απάτες τύπου phishing. Άρα καταλαβαίνετε αμέσως ότι το θέμα δεν είναι η Ελλάδα μόνο, να πάμε να ενημερωθούμε. Ναι, η ενημέρωση είναι καλή, θέλει εκπαίδευση. Εκεί που δίνουν τα βάουτσερ, μιλάμε διάφορα βάουτσερ και κάνουν διάφορα κάποιοι που πάνε και δεν πάνε, εδώ πρέπει ο κόσμος, ο απλός, να εκπαιδευτεί. Αυτό είναι ένα SOS δικό μου. Ένα SOS από το CSI, από ένα Ινστιτούτο που καθημερινά διαχειρίζεται πάνω από 200-300 υποθέσεις. Η αστυνομία δεν προλαβαίνει. Η αστυνομία θέλει, αλλά δεν προλαβαίνει. Είναι τόσος μεγάλος όγκος που προσπαθεί ο κύριος Χρυσοχοίδης να εξειδικεύσει, να αναλύσει και να εκτελέσει όλα αυτά που χθες το βράδυ τον άκουσα σε μια συνέντευξη στο Άξιο 24 και έλεγε κάτι. Έλεγε τι? Ότι εμείς προσπαθούμε, προβλέπουμε και πάμε άμεσα να καταστήλουμε το έγκλημα. Δηλαδή, με πολύ πολύ απλά λόγια, βλέπουμε έναν άνθρωπο που με αγωνίες να το έχει δει, να το έχει πιάσει, να το έχει αφουγκραστεί και να προσπαθεί να το διαχειριστεί. Γιατί όταν σας είπα πριν, οι κλέφτες κατορθώνουν μέσα από τεχνάσματα του διαδικτύου και του τηλεφώνου να αναγκάσουν τον πολίτη να βγάλει έξω από το σπίτι τα χρυσαφικά του για να τα πάρει χωρίς κόπο, ανέμαχτα, θα πω εγώ τη φάση μου, φράση μου, έτσι καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν πάλι βλέπεις ένα πολίτη ο οποίος παίρνει ένα μήνυμα, εχθές μου έγινε αυτό, διευθυντής μεγάλου οργανισμού και μου λέει, κύριε Σφακιανάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με γράψαν, τι να κάνω, και ταχύτητα, από 50 πήγαινε 62. Εγώ μόλις ακούω 50-62 που κάτι κλικ στο μυαλό μου. Τι, για 12 χιλιόμετρα, λες, το γράψανε, μα είναι δυνατόν? Ναι, λέει, έτσι λέει η κλήση. Για στείλε μου λίγο να δω. Μου στέλνει την κλήση που του είχε έλθει ηλεκτρονικά μέσω και καλά gov. Ήταν μια κλήση μαϊμουδάκι. Ήταν μια κρίση η οποία ήταν μαϊμουδάκι. Όμως η άλλη κυρία, η γιατρίνα που είναι στην Γλυφάδα, την πλήρωσε την κρίση αυτή 400 ευρώ.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Με ρώτησε. Τι θέλω να πω. Έχει διεισδύσει σε όλο τον ιστό του, των σπιτιών μας, των μυαλών μας, των κινητών μας, η απάτη. Κάποιοι οικονομάνε τρελά λεφτά. Αυτά τα 12 και τα 20 εκατομμύρια που ακούω εγώ, δυστυχώς είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που κάθε μέρα κάνονται.
0: Ωραία.
1: Κάθε
0: μέρα. Κύριε Σφαγιανάκη, σχολιάστε μου με βάση αυτά που λέτε τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης. Θα αλλάξει κάτι στην πράξη με τη δημιουργία του?
1: Πιστεύω ότι θα καταστήλει. Δεν θα προλάβει. Το προλαμβάνει, είναι καλύτερο
0: από το θεραπεύει.
1: Θεραπεύει. Ναι. Άρα αυτό που κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι κάτι πολύ σημαντικό και δυνατό. Γιατί τουλάχιστον θα φοβηθούν, γιατί θα πηγαίνουν μέσα, φυλακές αυτοί όλοι. Όμως παράλληλα προτείνω εγώ...
0: Η απάτη τώρα αυτή είναι κακούργημα, κύριε Σφακιανάκη.
1: Ανάλογα με τον τύπο, τον τρόπο, τη δράση, την επαγγελματικότητα.
0: Και το αποτέλεσμα, φαντάζομαι. Ναι.
1: Είναι κακούργημα. Αυτοί όλοι που πιάνονται, γιατί πιάνονται... Όπως είπε και ο κύριος Υπουργός χθες, εγώ το ήξερα βέβαια, αλλά το επιβεβαίωσε. Στείλουν τηλεφωνικά κέντρα και κέντρα επιχειρησιακά, λες και είναι αστυνομία, κράτος ή οργανισμός, σε πολυκατοικίες και κάνουν τις απάτες. Δηλαδή είναι ένα οργανωμένο εργοστάσιο απάτης. Οργανωμένο.
0: Τι πρέπει να κάνει όμως ο πολίτης? Ο πολίτης τι πρέπει να κάνει για να προστατευτεί? Δηλαδή να του δώσουμε ένα πρακτικό μήνυμα στους ακροατές.
1: Το πρώτο μήνυμα που μπορώ να πω εγώ στον πολίτη είναι να συγκρατήσει δύο τηλέφωνα. Το πρώτο πράγμα. Να ρωτήσει. Εάν δει το πρόβλημα, να ρωτήσει. Εγώ καθημερινά στο κινητό μου, και μπορώ να σας το δείξω, θέλετε, έχω πάνω από 200-300 μηνύματα από κόσμο και απαντάω με μία λέξη. Μονολεκτικά απαντάω. Δεν προλαβαίνω να γράψω μήνυμα.
0: Ναι.
1: Τίποτα απάτη. Άλλο. Άρα, με απλά λόγια, αυτός που ακούει τη λέξη απάτη σταματάει, δεν προχωράει. Άρα, θα πρέπει ο πολίτης να επικοινωνεί άμεσα με την αστυνομία, αλλά παράλληλα και με το CSI. Το CSI είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος καθημερινά εξυπηρετεί από 200, 300, 400 πολίτες SOS γραμμές.
0: Άρα, μπορεί να απευθύνεται και στο Ινστιτούτο σας, να το πούμε αυτό στον πολίτη, λίγο να το ξέρει. Δηλαδή, πέραν από την αστυνομία, που όπως μας είπατε δεν προλαβαίνει.
1: Βέβαια, η αστυνομία δεν προλαβαίνει, σας το λέω, η αστυνομία δυστυχώς δεν προλαβαίνει, γιατί όλοι πάνε στην αστυνομία.
0: Το καταλαβαίνω, θα έπρεπε να προλαβαίνει, αλλά δεν προλαβαίνει.
1: Τώρα πιστεύω να προλαβαίνει με τον κύριο Υπουργό που είπε αυτά ότι θα κάνει ειδικό κέντρο κτλ. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δυνατό βήμα, όπως το κάνει πάντα ο κύριος Χρυσοχοίδης, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το προλαβαίνει. Δηλαδή να προλάβουμε πριν πάθει την απάτη και μετά πάμε στην καταστολή, να ρωτήσει ο πολίτης κατευθείαν, έχω αυτό, τι κάνω τώρα, να του πει κάποιος. Κυρία μου, αυτό που έχεις εσύ είναι τώρα πάτη.
0: Αυτό δεν θα μπορούσε να σκανάρετε. Αυτό δεν θα μπορούσε να σκανάρετε. Τώρα η λογική μου είναι πολύ απλή. Δεν είμαι και ειδήμονας αυτά. Δεν θα μπορούσε να σκανάρετε το κάθε μήνυμα, ας πούμε, δεν ξέρω πώς, με κάποιο τρόπο, τέτοιου είδους τέλος πάντων μηνύματα, και να μην φτάνουν στους ανθρώπους, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η απάτη.
1: Παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
0: Παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
1: Και τα λοιπά. Δηλαδή μπαίνουμε στην προσωπική ζωή των ανθρώπων και το σκανάρουμε αυτό που λέτε.
0: Όχι, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Ναι,
1: να σκανάρω με τα δίκτυα και να μην φτάνουν στους πολίτες από τα δίκτυα μέσα.
0: Ναι, από τα δίκτυα, ας πούμε, μέσα.
1: Πολύ έξυπνο αυτό. Γιατί,
0: ούτως ή άλλως, είναι διάτρητα όλα. Εντάξει, το ξέρουμε, δεν είναι κάτι το οποίο παραδεχόμαστε για πρώτη φορά ή πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Ναι, αυτό που λέτε, να σκανάρονται τα δίκτυα και να εντοπίζονται οι απάτες, αυτό γίνεται μόνο στην παιδική πορνογραφία σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, όταν διακινηθεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίζεται από ειδικές μηχανές που επί των ημερών μου έχουμε πάρει πάνω στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και αυτές οι μηχανές εντοπίζουν το πορνογραφικό υλικό που αφορά παιδάκια και μόνο, παίρνει τα ηλεκτρονικά ίχνη, το στέλνει ο Μανώλης στο Γιώργο. Παίρνει το ίχνος του Μανώλη και του Γιώργου. Άρα, το πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γίνεται άρση απορρίτου επικοινωνιών και από το ίχνος βλέπει μετά την άλλη μέρα ο εισαγγελέας ότι αυτός που διαχειρίζει το υλικό είναι ο Μανώλης ο Κυψιδέλης και ο Γιώργος ο Κάπαδζήτα. Έτσι λοιπόν συλλαμβάνονται, εντοπίζονται και πηγαίνουν στις αρχές. Αυτό γίνεται στην παιδική πορνογραφία. Σε όλα τα άλλα δικήματα δεν υπάρχει αυτό το σκανδάλισμα, γιατί δεν είναι κακουργηματικές πράξεις.
0: Ναι. Κατάλαβα. Κατανοητό. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Αλλά ναι, βεβαίως. Να παρακολουθήσουμε λιγάκι.
1: Γιατί η ενημέρωση εσάς σας ακούνε και πιστεύω ότι 984 είναι ένας σημαντικός ραδιοφωνικός σταθμός ακούει κόσμος και καλό είναι πότε τέτοια μηνύματα να βγάζουμε προς τα έξω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο εμάς είναι 215-215-1011.
0: Ωραία, μπορεί ο πολίτης να απευθύνεται και στο CSI εκτός από την αστυνομία, να το πούμε, να το κρατήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.

Άλλη μια ανοιχτή ατζέντα έχει φτάσει στο τέλος της. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, την εκπομπή την κάνουμε μαζί. Η δική σας ατζέντα μπαίνει μέσα στην ανοιχτή μας ατζέντα. Και σήμερα τι κάναμε, ανοίξαμε λοιπόν την ατζέντα μας και βάλαμε το θέμα μας. Γι' αυτό περιμένουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας, τα email σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στον αγαπημένο Παύλο Μεδενίτη. Καλή σας ημέρα.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συναγερμός για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστρωμα φορτηγού πλοίου βορείου της Μυκόνου. Στο πλοίο επιβαίνουν 29 άνθρωποι. Στο σημείο σπέβδουν 4 πλωτά του λιμενικού, ταχύπλωα της πυροσβεστικής και 2 ρημουλκά, καθώς και ιδιωτικά παραπλέοντα σκάφη. 2 γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ελαφρά τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο από τα θραύσματα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στο σημείο δημιουργήθηκε μικρή εστία φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη που ακούστηκε σχεδόν σε όλο το κέντρο της Αθήνας φέρεται να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις και επισημένοντας τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προτίθεται να την διατηρήσει ως υψηλή προτεραιότητα κατά την Προεδρία της τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τη Γάζα, ζήτησε αποτελεσματική εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που συμφωνήθηκε και επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας στη λύση των 2 κρατών, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη. Για το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας στο Κίεβο, τονίζοντας πως η Ουκρανία πρέπει να έχει αποφασιστικό λόγο για το μέλλον της. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Αθήνα επιδιώκει την διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ως λιδία λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Αναφερόμενος τώρα στην ελληνική οικονομία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μείωση του δημόσιου χρέους, ξένες επενδύσεις και βελτιωμένο κόστος δανεισμού. Ο κ. Μητσοτάκης απίφθινε και έκκληση για αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης και όχι ρυθμισμένης ανάπτυξής της. Νωρίτερα τώρα στο περιθώριο της Συνόδου είχε συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τουρκία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως είπε. Δεκάδες αντιπροσωπείες χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα, αποδοκιμάζοντας τον Ισραηλινό πρόεδρο, με τον ίδιο να τις κατηγορεί για δειλία. Κανένα ψέμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σχολίασε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες, ανέφερε. Η Σαουδική Αραβία τώρα έγινε ξανά στόχος επιθέσεων του Χούθη. Το βασίλειο ανακοίνωσε ότι κατέριψε πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από την γειτονική Εμένη από το κίνημα των ανταρτών Ανσαραλά. Ο μεγάλος μουφτής της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε εντωμεταξύ τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους στη σύγκρουση με τους Χούθη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν κατά της προφυλάκησής τους. Οι έρευνες και καταθέσεις συνεχίζονται, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία. Νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο του Κολονακίου αποκάλυψε ότι γιατρός χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, ότι η ίδια έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή στις καταθέσεις και πως γινόταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή της υπηρεσίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 3 ακόμα θάνατοι και 26 νέα κρούσματα της λίμωξης. Εμπλοκή της Άγκυρας του επιβατικού οχηματογωγού πλοίου Ελένη στο λιμάνι του Πειραιά κατά τη διαδικασία απόπλου του με προορισμό την Αίγινα. Προσπάθειες απεμπλοκής της Άγκυρας και επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Άλλοι 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο νότιος της Γάβδου εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Παραμένει η κίνηση στο Κηφισό με καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολη εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Καραμαγκά. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους του κέντρου, παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυξημένη επίσης είναι η κίνηση σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Προβλήματα και στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, καθώς και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει έως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984. Ο Παύλος Μεθενίτης θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Αθήνα 984.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98.3. Στον ήχο ο Βαγγέλης Μακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος είναι το 213-09-0910. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης, ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, η είδηση, η εναρκτήρια είδηση έχει ως εξής. Εισαγωγικά. Νέο αποκαλυπτικό βίντεο για τις δραστηριότητες του προφυλακισμένου γιατρού, στο οποίο ένα κέντρο αισθητικής και αντιγύρανσης στις Φιλιππίνες διαφημίζει τις πρακτικές του, παρουσιάζοντας μια θαυματουργή θεραπεία για αντιγύρανση με την οποία μπορείς να φαίνεσαι 8 χρόνια νεότερος. Κλείνοντας αγωγικά. Σύμφωνα με το διαφημιστικό σποτ, στο πρώτο στάδιο της θεραπείας νιώθεις νεότερος κατά 4,4 χρόνια και στο δεύτερο, με τα βλαστοκύτταρα, αφαιρούνται άλλα 3,4 45 χρόνια. Εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά της είδησης και μπαίνει ένα πελώριο θαυμαστικό αγκαλιά με ένα εξίσου μεγάλο ερωτηματικό. 4,4 χρόνια νεότερος στο πρώτο στάδιο και 3,45 στο επόμενο. Ακριβώς όμως, έτσι, ούτε 4,2 στο ένα και 3,26 στο άλλο, ας πούμε, έτσι. Μιλάμε για ακρίβεια εβδομάδας. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, φίλες και φίλοι? Πως θα βρεθούν άνθρωποι που θα το πιστέψουν αυτό, είτε κατοικούν στις μακρινές Φιλιππίνες, είτε στην κοντινή Αθήνα. Και γιατί? Επειδή όσο και αν η λογική τους επαναστατεί με αυτή τη γελία υπόσχεση, οι άνθρωποι πιστεύουν τον Φιλιππινέζο γιατρό επειδή θέλουν να τον πιστέψουν. Θέλουν να πιστέψουν κάποιον που εφαρμόζει τη θαυματουργή θεραπεία του προφυλακισμένου Έλληνα γκουρού του Κολυνακίου. Τέλος πάντων, ας προσπαθήσουμε να αρχίσουμε κάπως έτσι χαριτωμένα αυτή την εκπομπή όσο μπορούμε, με ένα τραγουδάκι ελαφρύ γλυκό, που όμως θίγει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω μια άβολη διαπίστωση. Το να εξαπατήσεις ανθρώπους είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αρκεί να είσαι στοιχειωδώς έξυπνος, εντελώς αδίστακτος, φιλοτομαριστής μέγας και να ξέρεις ποια κουμπιά το άλλο να πατήσεις. Να ξέρεις πώς θα εκμεταλλευτείς την απληστία του, ας πούμε, αλλά και τις υπόλοιπες λαχτάρες του. Εννοείστε, παρακαλώ, τη λέξη και με τις δύο σημασίες. Λαχτάρα σημαίνει και επιθυμία και τρόμος. Και να σας θυμίσω πως και οι έξυπνοι άνθρωποι ποθούν και φοβούνται, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε η ευφυΐα του θύματος δεν είναι μεγάλο εμπόδιο για ένα πρικισμένο απατεώνα. Ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα στην πολιτική. Πόσο θύματα πέφτουν οι ευφυείς και ιδιαίτερα οι ευαίσθητοι και αλτρουιστές έξυπνοι άνθρωποι, πόσο πανεύκολα εξαπατώνται από τους κομπογιανίτες, τους σαμάνους της πολιτικής. Ας μην το πιάσουμε αυτό τώρα, δεν με φτάνουν τρεις εκπομπές για να το καλύψω. Κοιτάξτε τώρα, είπα σαμάνους πολιτικής και αμέσως θυμήθηκα τις πρόσφατες δηλώσεις του μοναδικού πτυχιούχου της ανωτάτης νανογυλικικής, έτσι, που κοσμεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας με τον κύριο Πατούλη δίπλα του ερωτήθηκε για το αν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής και πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει τα αντίστοιχα ιατρία, όταν μάλιστα είναι παράνομα. Τότε ο κύριος Γεωργιάδης απασφάλισε. Θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο του και καπέλο του. Κλείνει το σώμα. Γούστο του και καπέλο του. Μια βαθιστόχαστη πολιτική δήλωση από ένα πρωτοκλασσάτο υπουργό και αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος. Προφανώς, γούστο του και καπέλο του. Του Προέδρου των Γιατρών της Αθήνας και του Υπουργού Υγείας να κάνουν την έρευνα για το κύκλωμα των απατεώνων που έστειλαν το Μαζονάκι. Όταν και όπως γουστάρουν να την κάνουν, και συγγνώμη κιόλας δηλαδή, ή να μην την κάνουν, γιατί άραγε όμως. Γούστο τους και καπέλο τους. Να συμμετέχει ο μεγάλο γιατρός σε ό,τι εταιρείες γουστάρει, ενώ ο υπουργός, αυτός πια και αν έχει το δικαίωμα να πράττει κατά το δοκούν και να σηκώνει τη φωνή στους ταπεινούς δημοσιογράφους που έχουν την τιμή να του παίρνουν συνέντευξη. Εντάξει, γούστο του και καπέλο του.

Τέλος πάντων, παρασύρθηκα. Ας ξαναγυρίσω στο θέμα. Τι έλεγα, α ναι, τι κάνει ένας καλός απατεώνας, ένας επαγγελματίας, τι κάνει? Είτε σας υπόσχεται πλούτο ως δόλωμα για να το τσιμπήσετε από την απληστία, είτε σας αγκιστρώνει με αυτό που λαχταράτε βαθιά. Και ποιο είναι αυτό? Ποια είναι η μεγαλύτερη επιθυμία? Ποιος είναι ο σφοδρός πόθος αναρρύθμιτων ανθρώπων που μελαγχολούν όταν κοιτούν κάθε πρωί το δωλό του στον καθρέφτη? Όταν συνειδητοποιούν ότι ο χρόνος περνάει αδύρυτα, όχι μόνο για τους άλλους, αλλά και για τους ίδιους. Τι λαχταρούν λοιπόν άντρες και γυναίκες? Να ξαναβρουν τα νιάτα τους. Να νικήσουν τον χρόνο. Να ανακτήσουν το σφρίγος, την υγεία, την ομορφιά, τη λάμψη και το κέφι της νεότητάς τους. Και έτσι, αντί να αποδεχτούν το πέρασμα του χρόνου, αντί να συμφιλειωθούν με τις ρητίδες τους που διηγούνται μαζί με τις επουλωμένες πληγές την ιστορία της ζωής τους, τις νίκες και τις ήττες τους, τους τριάμβους και τις πανωρεθρίες τους, αντί λοιπόν να αξιοποιήσουν τις όποιες αναλαμπές της νεότητας που τους έχουν απομείνει, αντί να χαρούν με φιδό και αξιοπρέπεια το παρόν τους, κοιτάνε πίσω προς μια νιώτη που άστρεψε και μεταχάθηκε, όπως όλα τα όμορφα πράγματα στον κόσμο. Και τότε λοιπόν, σε αυτό το στάδιο, όταν ο άνθρωπος θηλυκός ή αρσενικός έχει αποφασίσει πως θα πληρώσει όσο την αναγέννησή του, όταν νιώσει πως είναι πρόθυμος να μεταβάλει το σώμα του σε πεδίο ιατρικών πειραμάτων, μπας ή κερδίσει ένα μέρος από την παλιά δροσιά του, τότε εμφανίζονται οι ντεμεκ γκουρού, οι μουσαντές αμάνι, οι ελπιδέμποροι, οι γήπες που τρέφονται από τους φουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς νεαζόντων ηλικιωμένων. Και τότε ενσκύπτουν οι υπνοθεραπευτές, οι ασκούντες στη σαμανική ιατρική, οι κβαντικοί σωτήρες, οι Ρασπούτιν, που έρχονται με τα χέρια γεμάτα υποσχέσεις. Αναγέννηση, αιώνια νεότητα, ποιος δεν την ήθελε? Και ποιος δεν θα έδινε προσοχή στο τι έχουν να του προτείνουν αυτοί οι αγύρτες, οι τσαρλατάνοι, που λιμένονται σήμερα την ανώτερη τάξη, όπως παλιότερα παρασιτούσαν εις βάρος των φτωχών οι μάγισσες και οι καφετζούδες.

Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να πάψουν οι γκρίνιες, να σταματήσει όλη αυτή η μύρλα των αριστερών και έτσι λοιπόν κομμουνισμένων, όλη αυτή η αμφισβήτηση των επιτευγμάτων της εθνικής ημών κυβερνήσεως. Να τελειώσει κάποτε όλη αυτή η αντιπαραγωγική, κακόπιστη και εμπαθής κλαψούρα και επιτέλους, φίλες και φίλοι, ας βρούμε το θάρρος να δείξουμε την αισιοδοξία μας. Ας εκδηλώσουμε τώρα τη χαρά για την εμπιστοσύνη μας στο καθεστώς και ας ξεχυθούμε στους δρόμους έμπλεοι εθνικής συγκινήσεως με τις κοτσίδες μας λιτές, τρέχοντας κατά προτίμηση αργή κίνηση όπως στις ελληνικές ταινίες για να πάρουν ωραία πλάνα τα γαλάζια κανάλια. Γιατί? Μα είναι δυνατόν να ρωτάτε. Ακούστε λοιπόν το γιατί είμαστε ενθουσιασμένοι. Διαχειρός του ιδίου του Πρωθυπουργού. Εισαγωγικά. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοελλειπτικής βαθμίδας χώρας από τον οίκο Scope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη συνεχή, μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Ανέφερε σε ανάρτηση του κ. Μητσοτάκης λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις των δύο διεθνών οίκων αξιολόγησης. Όντως, την περασμένη Παρασκευή, ο οίκος πιστοελληπτικής αξιολόγησης Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώντας την επενδυτική βαθμίδα Baa3. Ο οίκος ανέφερε πως υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις πως η συνεχής εστίαση των αρχών στις διαρθρωτικές, οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις αποδίδει καρπούς με τη μορφή αυξημένης οικονομικής και δημοσιονομικής ανθεκτικότητας, η οποία υπερβαίνει τις τρέχουσες προσδοκίες του, λέει η είδηση. Επίσης, στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρου στη βαθμίδα BBB+, έτσι, με σταθερές προοπτικές από BBB με θετικές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος Scope Ratings. Στην ανακοίνωσή του, ο γερμανικός οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση στηρίχθηκε στην ταχεία μείωση του χρέους και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επειδή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, δίνει βήμα σε κάθε άποψη, ακόμα και σε αυτή των αμφισβητιών του οικονομικού θαύματος που συντελείται εδώ και 7 χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να παραθέσω εδώ κάποιες σκέψεις, έτσι αριστερού περιεχομένου, που γεννήθηκαν μετά τις ανακοινώσεις των δύο αξιολογητικών οίκων. Πώς γίνεται να αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία, πώς γίνεται να εξυμνείται η ανθεκτικότητα και οι προοπτικές της, πώς είναι δυνατόν να τα βρίσκουν όλα καλά, όλα ανθυρά αυτοί οι οίκοι, όταν σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες δυσκολεύτηκαν να τα βγάλουν πέρα το 2025, συγκεκριμένα το 87,1%. Τη στιγμή που το ίδιο ποσοστό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ μικρότερο. Ενδεικτικά, στη Γερμανία κυμαίνεται γύρω στο 18,3% και στην Ολλανδία αυτά είναι το 19,8%. Ενώ από το 2010 το πραγματικό εισόδημά μας είναι μικρότερο κατά 22,4%. Αυτό σημαίνει πως γινόμαστε με την πάροδο του χρόνου όλο και φτωχότεροι. Η πλέμπα ενώ, έτσι, η πλέμπα, ενώ οι ολιγάρχες γίνονται όλο και πλουσιότεροι. Ακούμε κάτι δισεκατομμύρια αστρονομικά. Λοιπόν, πάλι αυτή η ενοχλητική Eurostat λέει πως για το 2025 το 27,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Δηλαδή, περισσότεροι από ένας στους 4 Έλληνες κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Χειρότερα από εμάς, στην Ευρώπη ολόκληρη, είναι η Βουλγαρία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 29%. Τώρα, αναρωτιούνται οι γκρινιάριδες, οι ανικανοποίητοι και κακόπιστοι αριστεροί, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, η οικονομία μας να αναβαθμίζεται, να γίνεται BBB+, όπως και το BBB, πώς γίνεται να είμαστε ένας επενδυτικός παράδεισος, να κάνουν ουρά οι επενδυτές έξω από τα σύνορα της χώρας με τα εκατομμύρια στο χέρι, πώς γίνεται να αυξάνονται οι μισθοί και να μειώνεται η ανεργία και συγχρόνως ο ένας στους 4 να μην έχει να γεμίσει το ψυγείο, να πληρώσει το νίκη, να πάρει φάρμακα ή να βάλει βενζίνη ή να αγοράζει με 4 ευρώ ένα σουβλάκι όταν στα τέλη του 90 έπαιρνε 4 σουβλάκια με τα ίδια λεφτά. Πώς γίνεται οι αριθμοί να ευημερούν και οι άνθρωποι να δυστυχούν? Πώς γίνεται? Αναρωτιούνται οι υπονομευτές του κυβερνητικού έργου για αντιρρησίες. Όμως, φίλες και φίλοι, εμείς ας αφήσουμε επιτέλους τις γκρίνιες και ας εμπιστευτούμε τον ηγέτη να μας οδηγήσει στην ευτυχία, στην παραδεισένια πολιτεία. Paradise City, μιλάμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη επιχείρηση για φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο ελληνικής σημαίας βόρεια της Μυκόνου με 29 επιβαίνοντες. Πληροφορίες ότι ξέσπασε σε ένα από τα γκαράζ του. Κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Δύο γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα στην οδό Λυσικράτους που προκάλεσε την κατάρρευσή του. Απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ελαφρά τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο. Ζημιές και σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για την Τουρκία είπε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για λύση δύο κρατών στο Μεσανατολικό και τη στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ ζήτησε να υπάρξει αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος επιθέσεων των Χούθη ξανά η Σαουδική Αραβία. Η χώρα ανακοίνωσε πως κατέριψε 6 πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη που κατευθύνονταν στις περιοχές της Τάιφ και της Γιάνμπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτή. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή επιστροφή των χρημάτων. Άλλοι τρεις θάνατοι μέσα σε μία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Καταγράφηκαν 26 νέα κρούσματα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Σκυτάλη και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα
2: 11.30. Σκυτάλη και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε.

0: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 94 στο 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 94onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι είναι ο μπροστινός? Επιτρέψτε μου να σας διαφωτίσω. Μπροστινός στην αργό σημαίνει εκείνον που μιλά εξ ονόματος άλλου. Μπροστινός είναι ο ανταυτού, που κάνει το καμπόσο με τα λεφτά και το κύρος κάποιου άλλου. Μπροστινό επίσης λέμε το υποχείριο κάποιου ισχυρού, ο οποίος δεν επιθυμεί να είναι στο προσκήνιο. Οπότε εμφανίζει τον μπροστινό του, τον ανιχνευτή και εντολοδόχο του, ως αυτόν που θα συγκεντρώσει την προσοχή ή και τη μομφή της κοινωνίας, ώστε να παραμείνει ο ίδιος στο απειρόβλητο. Το μείζον ελληνικό λεξικό ορίζει κυριολεκτικά τον μπροστινό ως τον πρόσθιο, αυτόν που βρίσκεται μπροστά από κάτι άλλο, τον προπορευόμενο. Η έννοια του μπροστινού είναι όμορη με εκείνη του αυτοφοράκια. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που αμείβεται από τις ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων για να μην κάνει απολύτως τίποτα. Απλώς κάθεται και περιμένει να τον συλλάβουν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, εξού και αυτοφοράκες. Επισήμως, ο τίτλος του είναι αγορανομικός υπεύθυνος της επιχείρησης και αυτόν θα αναζητήσουν οι αστυνομικοί όταν πραγματοποιούν έλεγχο και προχωρούν σε συλλήψεις για αγορανομικές παραβάσεις ή διατάραξη της κοινή ησυχία. Έτσι, τη γλιτώνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Ανταυτού, ο αυτοφοράκιας είναι που θα κάτσει ως καμνή. Μιλάμε για τον αχυράνθρωπο. Home the pie, τα γαλλικά. Το σκιάχτρο. Το ανδρίκελο. Αυτόν που προβάλλεται ως πρωταγωνιστής ενεργειών, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία μαριονέτα. Τώρα, το πώς καταλαβαίνουμε αν κάποιος είναι ο μπροστινός κάποιου άλλου, εάν λειτουργεί αυτοβούλος ή παίρνει διαταγές, για να το ανακαλύψει αυτό, αρκεί να παρατηρήσει προσεκτικά ποιος είναι ο ενεργών και ποιος είναι ο ενεργούμενος. Δεν χρειάζεται να είσαι διδάκτορ πολιτικής οικονομίας για να το καταλάβεις, όπως δεν χρειάζεται να είσαι κότα για να δεις ότι ένα αυγό είναι κλούβιο. Rotten egg, αγγλιστή. Smell it, move away, step back, right away.

Όμως εσείς θα με ρωτήσετε και με το δίκιο σας, γιατί τέλος πάντων μας τα λες όλα αυτά για τους μπροστινούς, τους αυτοφοράγγιδες, τους αχυρανθρώπους, τις κότες και τα κλουβιά αυγά. Αμέσως θα σε εξηγήσω με ένα quiz. Μήπως γνωρίζετε τους κυρίους Γιάννη Δημητροκάλη, Διονύση Βαλτογιάννη και Γιώργο Μανούσο? Όχι. Δεν σας λένε κάτι αυτά τα ονόματα? Okay. Η αλήθεια είναι πως ούτε και εγώ τους θυμόμουν, αν και θα έπρεπε ως δημοσιογράφος, να θυμάμαι πως οι τρεις αυτοί εξαιρετικοί κύριοι την χάνουν ανεξάρτητοι βουλευτές, έχοντας εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Θα θυμάστε εκείνο τον ακροδεξιό θίασο, εκείνο το εθνικιστικό θέατρο σκιών, εκείνα τα κοινοβουλευτικά καραγκιοζάκια που έπαιζε ο Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή, ο πραγματικός ηγέτης αυτού του κομματικού μορφώματος, σύμφωνα με τον Άριο Πάγο. Αυτοί οι εξαιρετικοί κύριοι, τους οποίους να τα λέμε

Γι' αυτά έβγαλε από την αφάνεια ο ελληνικός λαός ψηφίζοντάς τους. Αυτή λοιπόν είναι και πάλι η μπροστινή του Άρτη Αποφυλακιστέντος, υπαρχηγού της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συνεπώς, το κόμμα που ανήγγειλε με το που βγήκε από τα σίδρα της φυλακής ο μυστήριος αυτός κουρεμένος τύπος με τη σβάστικα στον μπράτσο, η Συμμαχία Ελλήνων, θα έχει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει ο ίδιος. Τώρα, θα είναι υποψήφιος, θα είναι αρχηγός, δεν θα είναι. Αυτό, όπως φαίνεται, θα κριθεί στο εκλογοδικείο και τέλος πάντων θα το μάθουμε σίγουρα στις επικείμενες εκλογές. Οπότε, ας έχουμε κατά νου τα ονόματα αυτά. Δημητροκάλης, Βαλτογιάννης και Μανούσος. Είναι η μπροστινή του Κασιδιάρη, οι αχυράνθρωποι του, οι αυτοφοράγγιδες του, οι κλητήρες του, τα υποπόδια του. Είναι αυτή που πάνω τους θα πατήσει για να ανέβει στο βάθρο όπου είναι στημένη η κοινοβουλευτική κολυμβήθρα για να αναβαπτιστεί. Είναι οι μπάτλερ που του ξεσκονίζουν το βουλευτικό του κουστούμι. Είναι τα τρία υποζύγια που θα ζέψει στο άρμα του για να κάνει το γύρο του θριάμβου, καθώς πολλοί συμπολίτες μας θα τον χειροκροτούν. Δεν με πιστεύετε? Αν διαβάσετε τα σχόλια κάτω από την είδηση ότι ο Κασιδιάρης επανέρχεται με νέο δικό του κόμμα, θα φρίξετε. Σκίσους τους άπιους τους πολιτικούς, Ηλία. Είναι το πιο ευγενικό σχόλιο που μπορώ να αναφέρω από ραδιοφώνο, έτσι. Ανεβασμένο από κάποιον που, όπως και πολλοί άλλοι, πάσχει από το σύνδρομο του ακουαφόρτε. Δεν ξέρετε τι είναι το σύνδρομο του ακουαφόρτε? Να σας το πω εγώ. Αυτός που ψηφίζει νεοναζιστές επειδή τον απογοήτευσαν οι πολιτικοί γενικώς και ιδιαίτερα η αριστερά, είναι σαν κάποιος να έχει βαριστομαχιά και παίρνει ακουαφόρτε για να του περάσει. Ή κάποιος που διψάει επειδή δεν έχει φρέσκο νερό να πιει και πίνει θαλασσινό. Ή για να γλιτώσει κάποιος από μια ενοχλητική παρανυχίδα, κόβει το δάχτυλό του. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ χαντακωμένος, ρε παιδί μου, πολύ απελπισμένος, πολύ ευήθης, για να μην βλέπεις πως οι νεοναζί, παρόλο το φιλολαϊκό, πατριωτικό, αγνό και τίμιο φερετζέ τους, δεν είναι παρά τα Ιουσουφάκια του Μεγάλου Κεφαλαίου, που λειτουργούν σαν αλεξικέραυνα για τη λαϊκή δυσφορία. Γιώνουν ανώδυνα για το σύστημα την οργή του κόσμου. Είναι τόσο φανερό το πόσο σκάρτη είναι όλοι αυτοί οι υπερεθνικιστές, πόσο κάλπιδες, που δεν το βλέπεις μόνο όταν δεν θέλεις να το δεις. Οπότε, όπως είπα πριν, δεν είναι ανάγκη να σε κότα για να πεις ότι ένα αυγό είναι κλούβιο. Αυγό είπα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ και χρόνια ζούμε την εποχή των εκτόσεων, των διαρκών εκτόσεων. Έχουμε γίνει φτηνότεροι ως χώρα και ως άνθρωποι, ως επαγγελματίες. Για ρωτήστε ένα Γάλλο, ένα Αμερικάνο, έναν Άγγλο που κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά με σας πόσα βγάζει. Θα σας πιάσει κατάθλιψη. Η Ελλάδα είναι σε έκπτωση. Ίσως γι' αυτό σπέβδουν οι επενδυτές να ψωνίσουν, όπως επέρεται και πανηγυρίζει η εθνική ημών κυβέρνηση, που μου θυμίζει ενίοτε, λες και φίλοι, τον αγαπημένο κωμικό, τον Νίκο Ρίζο, σε εκείνη την ταινία με τη Βουγιουκλάκη και τον Μαμά Μιχαήλ, στο «Η Αρχώτησα και ο Αλίτης». Το Ρίζο λοιπόν ως Θανάση, γυρολόγο, πολιτή ειδών πρικός, που φάναζε στεντορείο στο πανηγύρι. Για περάστε, αγοράστε και θαυμάστε. Για περάστε λοιπόν, καλοί μας επενδυτές, για περάστε. Έχουμε εκπτώσεις στα πάντα, στους μισθούς, τα ασημικά της χώρας, τις ακίνητες, οι κινητές αξίες, τις άλλες αξίες, τις ηθικές. Είμαστε συμφερτικοί, ξεπουλιόμαστε. Για περάστε, για περάστε. Τώρα πουλάμε και το Λαύριο. Ναι, ναι, ναι. Το γνωστό Λαύριο. Το λιμάνι της Ανατολικής Αττικής που παίρνει στο πλοίο για Κυκλάδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Σποράδες. Που έχει αυτές τις ωραίες παραλιακές πρωταβέρνες. Που είχε μια μακραίωνη μεταλλευτική και βιομηχανική ιστορία. Ναι, ναι. Γι' αυτό το Λαύριο μιλάω. Α, δεν το μάθατε. Ναι, βέβαια. Το Λαύριο πωλείται. Πώς επωλήθη το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους, κάπως έτσι και το Λαύριο. Το ζήτημα δεν είναι εάν θα πωληθεί, αλλά σε ποιους. Εκεί έχουμε καταντήσει να έχουμε ως μοναδικό δικαίωμα την επιλογή του πελάτη. Τέλος πάντων, ορίστε είδηση στεγνά δημοσιογραφικά. Αλλά πριν, έτσι για να το γλυκάνουμε λίγο το θέμα, ακούσε τον Νιόνιο που τραγουδούσε για το Λαύριο. Τον Νιόνιο που φοβούνταν το αύριο, όπως και εγώ.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

0: Είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Λοιπόν, ακούστε την είδηση, ανοίγουν εισαγωγικά. Το υπερταμείο προωθεί την πώληση του 51% του οργανισμού λιμένος Λαβρίου ΑΕ, παραδίδοντας στον πλειοδότη τον εταιρικό και επιχειρησιακό έλεγχο του οργανισμού που διαχειρίζεται το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής. Η σύμβαση παραχώρησης εκτείνεται έως το 2062. Ξαναλέω, 2062. Ενώ το Λαβρίο κατέχει κομβική θέση δίπλα στο αεροδρόμιο, απέναντι από τις Κυκλάδες και στο κέντρο μιας περιοχής και με μεγάλες δυνατότητες ακτοπλοείας, κρουαζιέρας, γιότινγκ, επισκευών, logistics και αξιοποίησης δημόσιας παραλιακής γης. Τον Ιούνιο λοιπόν του 2025 κατατέθηκαν 5 δεσμευτικές προσφορές. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Israel Shipyards Industries Limited. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες, μετά τις προσφυγές και τις δικαστικές εμπλοκές, στον διαγωνισμό φαίνεται να παραμένουν η Israel Shipyards και η Jet Plan Shipping. Αναμένεται η ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Η Israel Shipyards αποτελεί βασικό τμήμα του Ισραηλινού στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Σχεδιάζει, κατασκευάζει, επισκευάζει και υποστηρίζει πολεμικά πλοία, πυραυλακά τους τύπου Σαρ και ταχύπλοια περιπολικά Σάλνταγκ. Συνεργάζεται στενά με το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, ενσωματώνει Ισραηλινά οπλικά και ηλεκτρονικά συστήματα και αξιοποιεί την επιχειρησιακή εμπειρία του στρατού για την ανάπτυξη των προϊόντων της. Η ίδια διαφημίζει τα σκάφη της ως combat proven, δηλαδή δοκιμασμένα σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις. Τα σκάφη Σάλνταγκ χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια περίμετρο της Γάζας, έτσι, στην επιβολή του παρανόμου αποκλεισμού και σε Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το 2021, η Israel Shipyards υπέγραψε σύμβαση για 4 νέα Σάλνταγκ του Ισραηλινού ναυτικού. Η κατασκευή τους έγινε σε στενή συνεργασία με τις επιχειρησιακές και τεχνικές μονάδες του. Στην Israel Shipyards συμμετέχει καθοριστικά ο Σάμι Κάτσαβ του Ισραηλινού ομίλου SK Group. Στο ίδιο δίκτυο ανήκουν Israel Weapon Industries, παραγωγός των Τυφεκίων, Ταβόρ, Γκαλίλ και Νεγκεύ, που χρησιμοποιούν Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η Mepro Light με στρατιωτικά οπτικά και συστήματα σκόπευσης και η Camero Tech με τεχνολογία εντοπισμού ανθρώπων πίσω από τείχους. Πρόκειται για ένα οργανωμένο σύμπλεγμα όπλων, επιτήρησης, ναυτικών συστημάτων και λιμενικών υποδομών προσανατολισμένου στις ανάγκες του Ισραηλινού στρατού και στην εξαγωγή πολεμικά δοκιμασμένης τεχνολογίας. Το SK Group, που είπαμε πριν, απέκτησε τον Αύγουστο του 2025 το 100% της Ελβό. Τη γνωστή Ελβό, έτσι. Αφού προηγουμένως συμμετείχε μαζί με την Plazan στην εξαγορά της. Ελέγχει πλέον πλήρως μια ιστορική ελληνική βιομηχανία στρατιωτικών και ειδικών οχημάτων. Με την Ελβό στη Θεσσαλονίκη και με πιθανή απόκτηση του λιμανιού του Λαβρίου, ο ίδιος Ισραηλινός πολεμικός όμιλος μέσω των Israel Shipyards αποκτά στρατηγικές θέσεις τόσο στη χερσαία αμυντική βιομηχανία όσο και σε μια κρίσιμη ναυτική πύλη της χώρας. Αυτή η εξέλιξη εντάσσεται στη βαθύτερη πρόσδεση και εξάρτηση Ελλάδας από το Ισραηλινό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Ισραηλινά οπλικά συστήματα, πολυετής συμβάσεις εκπαίδευσης, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, εξαγορές ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων και τώρα διεκδίκησης στρατηγικού λιμανιού. Εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά και εδώ συσχετίστε αυτή την είδηση για το Λαβρίο με τις αγκαλιές και τις χειραψίες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Νετανιάχου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή όταν ο κύριος Νετανιάχου, όταν ανέβηκε στο βήμα, σχεδόν άδειασε η αίθουσα. Ναι, έχουμε μεγάλες κολυταρίες με Ισραήλ. Λοιπόν, κλείνει λοιπόν τα εισαγωγικά της είδησης και αν εγώ τώρα πω ως αφελής δημοσιογραφίσκος που είμαι, πως δεν θα έπρεπε να δώσουμε το Λαβρίο σε μια εταιρεία που σχετίζεται τόσο στενά με ένα κράτος που ασκεί γενοκτονία, θα μου πείτε πως σε εποχή γενικών εκπτώσεων δεν διαλέγεις τον πελάτη που θα στα κουμπίσει. Άρα, ποιος είναι απόψε τυχερός? Στο Λαβρίο γίνεται χορός και συγγνώμη, μεγάλε Μάνου Χατζηδάκη.

που έχω καθομένη με 7 καφιά. Μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύννεφα.

χώρος. Ποιος είναι από σε ο τυχερός, στο λάβριο γίνεται χώρος. Μια σπίθα να βρει μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά,

0: στο λαβείο γίνεται χορός.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας κακοκαρδίσω κι άλλο, καθώς τελειώνει αυτή η εκπομπή, δεν θα σας μιλήσω για κάποιες ειδήσεις που θα προτιμούσα να μην τις είχατε και ακούσει, όπως ας πούμε η εμφάνιση της αυτού κρετινικής μοχθηρότητος του Αμερικανού Αυτοκράτορος Ντόναλντ του Πρώτου στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος από το βήματος του οργανισμού αναρωτιόταν τι να κάνει, να αφανίσει, να εκμηδενίσει το Ιράν, annihilate το ρήμα έτσι, που χρησιμοποιείς, ή να κάνει συμφωνία μαζί του. Ούτε θέλω να σας πω και για τα ευγενή αέρια, τα απολυτισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για τον υπεριαλισμό, τον υπαρκτό υπεριαλισμό της Ρωσίας, πέφτουν στα πατώματα από ιερή οργή, αλλά με τις ουρανομίκης αγριότητες του Τραμπ ή του Ισραήλ κάνουν μελωδικές γαργάρες. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα με πιάσω τα νεύρα μου. Ούτε θα σας πω για τις τιμές των καυσίμων, που απορώ πώς δεν αυταναφλέγονται, έτσι. Οι βενζίνες, τα πετρέλαια, έτσι, καυτές που είναι οι τιμές. Ούτε για τις κυβερνητικές εξαγγελίες μείωσής τους, που είναι τόσο ειλικρινείς όσο εκείνα τα mail έτσι, που λαμβάνω από αγνώστους, που σου λένε ότι κληρονόμησες μεγάλε 1,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά στείλει ένα 500 για τα δικαστικά έξοδα. Ούτε θα σας πω στο φινάλι για μια λαμπρή διοργάνωση που δόξασε. Οπότε, συγγνώμη, θα σας το πω, αυτό θα σας το πω. Οπότε θα σας πω λοιπόν τώρα στο φινάλι για μια λαμπρή διοργάνωση που δόξασε την περασμένη Κυριακή τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Για το 4ο αρχαιοελληνικό διαγωνισμό ομορφιάς που πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό θέατρο Άλσους Βεϊκού υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου. Ιστορικές στιγμές. Ευσταλείς νεαροί με κάτι λευκά κοντοβράκια με μεάνδρους, καλύπηγες δεσποινίδες τυλιγμένες σε κάτι αρχαιοπρεπή πανοσέντονα, δάφνα στεφάνια, πυρσί, αργά τελετουργικά βήματα, πόζες από χλαμιδοφόρους σφίχτες και νεαρές Αφροδίτες, The Full Monty που λένε και Άγγλοι, μια ολοκληρωμένη αρχαιογκλαμουριά όχι του χρυσού αλλά του επίχρυσου αιώνος, που είχε τόση σχέση με το ιδανικό του αρχαιοελληνικού κάλους όσοι και τα αγαλματάκια στα γκριγκαρτζίδικα του μοναστηρακίου με τον ηνίωχο των Δελφών. Αλλά ας μην είμαστε εκτός αυστηροί και ας μην γκρινιάζουμε, ας το δούμε εθνικά το πράγμα. Όλα για τον τουρισμό μας, φίλες και φίλοι, όλα πρέπει να τα δώσουμε για να διαφημίσουμε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Όχι γιατί θα εντυπωσιαστούν οι ξένοι από τις φουστίτσες με το πρόσωπο του Αλεξάνδρου σταμπωμένο οπισθίως και εμπροσθίως, έτσι, που φορούσαν οι μειώδεις υποψήφοι μίστερ, αλλά γιατί όταν τα δουν αυτά τα καλυστία στο εξωτερικό, οι ξένοι που τέλος πάντων κάτι σκαμπάζουν από ελληνική αρχαιότητα θα γελάσουν μέχρι δακρύων. Θα κάνουν καινούριο σηκώτη, για να μην σας πω και καινούριο πάγκρεας, έτσι, το γέλιο μακραίνει τη ζωή. Οπότε, θερμά συγχαρητήρια στο Δήμο Γαλατσίου για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στον ελληνικό αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό και τη δημόσια υγεία γενικότερα. Θα πρότεινα μάλιστα να παραχωρηθεί ο Ναός του Παρθενώνα στους διοργανωτές του θεσμού των αρχαιοελληνικών καλυστίων, ώστε να δοθεί μια προστιθέμενη αξία στη φάση, να γίνει εντελώς γκράντε, να γουστάρουν και οι τουρίστες. Όμως, φίλες και φίλοι, αν ζούσαν οι αρχαίοι, τι θα έλεγαν για όλα αυτά.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδετε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94 στην 8 και 3. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στους κυρίους Κατσίγιαννη και Χονδρόπουλου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες. Και θέλω, το ξέχασα πριν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες που είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου στείλουν έτσι αυτά τα όμορφα, αγαπησιάρικα και αστεία μηνύματα. Έτσι. Το Γιώργο, τη Μαρίνα, τη Μιρέλα, τη Γιάννα, τον Κώστα, τη Νίκη, τον Μιχάλη, τη Σάντρα και άλλους. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε ασφαλές σημείο του πλοίου έχουν συγκεντρωθεί 29 επιβαίνοντες του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2 σε ένα από τα γκαράζ του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε πυρκαγιά ενώ έπλεε βορείως της Μυκόνου. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού, κινητοποιήθηκαν και πυροσβεστικά ελικόπτερα ενώ από Πειραιά αναχώρησε το ρημουλκό ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος. Δύο γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης, ο συνάδελφος, και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Εδώ από εδώ η πυρκαγιά τους απέναντι από τις στήλες του Λουπίου Διός, που λίγο πριν στις 7 η ώρα το πρωί σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη εδώ πέρα στο κτίριο που υπάρχει. Να πούμε εδώ, Βάλα, ότι αυτή τη στιγμή μονάδα της ΕΜΑΚ πραγματοποιεί έρευνες στο κτίριο που έχει πέσει λόγω της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφερθεί στο νοσοκομείο 3 άτομα. Είναι 2 ηλικιωμένες κυρίες που έγινε από το ζωντανό κτίριο, ενώ και ένας παρεκκείμενος άνθρωπος που πέταγε κάτω από τον δρόμο. Να αναφέρουμε εδώ επίσης ότι έχουν πάθει ζημιά 8 αυτοκίνητα, και κλείνοντας, εδώ ήταν και ο αντιδήμαρχος Κυριακών Υποδόμων, ο κύριος Πάντης Καλάτης, όπως ανέφερε, μας είπε από τις πρώτες αυτοψίες που έχει κάνει, το συγκεκριμένο κτίριο πάει γεωλική αχρησία, ενώ σοβαρά προβλήματα φέρνει το διπλανό κτίριο. Βάλα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις και επισημένοντας τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προτίθεται να διατηρήσει ως υψηλή προτεραιότητα κατά την περιοδία της τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Αθήνα επιδιώκει την διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας πάντως ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ως λιδία θηλήθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Αναφερόμενος τώρα στην ελληνική οικονομία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μείωση του δημόσιου χρέους, ξένες επενδύσεις και βελτιωμένο κόστος δανεισμού. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε και έκκληση για αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης και όχι ρυθμισμένης ανάπτυξής της. Νωρίτερα, στο περιθώριο της Συνόδου, είχε συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες, ανέφερε ο κ. Αραγτζή. Το Λονδίνο προειδοποιεί την ίδια ώρα την Τεχεράνη πως δεν θα ανεχθεί απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος. Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλμπαντ στον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή στη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της Συνόδου, σύμφωνα με το Sky News. Η Σαουδική Αραβία έγινε ξανά στόχος επιθέσεων των Χούθη. Το βασίλειο ανακοίνωσε ότι κατέριψε πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από την γειτονική Ιεμένη από το κίνημα αυτό των ανταρτών. Ο μεγάλος μουφτής της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε εντωμεταξύ τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους στη σύγκρουση με τους Χούθη. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του σε πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόροφο κτίριο στο κεντρικό Κίεβο, ενώ άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην Οδυσσό, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, μαχητικά της Σουηδίας και της Φιλανδίας απογειώθηκαν χθες για την αναγνώριση και αναχέτηση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφου στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αυξημένα κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα να είναι στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια τον στόχο. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 3 ακόμα θάνατοι και 26 νέα κρούσματα της λίμωξης. Σε άλλα διεθνή, δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα όταν εξεράγει από λάθος Ισραηλινό ντρόουν, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ. Το ντρόουν κατέπεσε χωρίς να εκραγεί κοντά σε στρατιωτικό φυλάκιο. Οι στρατιώτες μας το πλησίασαν και αυτό εξεράγει λίγο αργότερα, εξήγησε αξιωματικός. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική, ενώ στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Γιώργος Κατσίγιαννης και ο Απόστολος Χονδρόπουλος.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στον Αθήνα 84, Παρασκευή, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Κοντά σας μέχρι και τις 12. Απόστολος Χονδρόπουλος και Γιώργος Κατσίγιαννης. Η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βιτζιλέο και Λίλιαν Ξύλου στον συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας ο Σταύρος Αμάραντος. Και φυσικά έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Μέσω mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Απόστολε, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους και όλους και από μένα.
0: Τι γίνεται, θα έχουμε ανακοινώσεις για τα καύσιμα πότε?
1: Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, 30 του μήνα, πότε είναι? Την άλλη Τετάρτη?
0: Ναι.
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Τέλος του μήνα λοιπόν.
1: Θα έχουμε για το diesel.
0: Βλέπω τώρα εδώ και επέκταση για 15 μέρες. Εκεί που μιλάνε και κάποιοι ειδικοί, πάνω από 2-20 ευρώ οι τιμές στην Αγγλία.
1: Κοίταξε, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον σε όλη αυτή την υπόθεση με τις ανακοινώσεις είναι ότι, όπως φαίνεται, πριν αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για τις ΗΠΑ, ήθελε να δημιουργηθεί έτσι ένα κλίμα ότι θα γίνουν ανακοινώσεις, θα παρέμβει η κυβέρνηση, γι' αυτό προανήγγειλε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, λέγοντας τότε ότι στις αρχές αυτής της εβδομάδας θα εξειδικευόταν. Όπως βλέπουμε στην πράξη δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ο προγραμματισμός έχει διαφοροποιηθεί. Και αυτό γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση που είναι μεταβαλλόμενη με τις διεθνείς τιμές και το οικονομικό επιτελείο καταλαβαίνουμε ότι θέλει να τραβήξει μέχρι τα απότατα όρια των προθεσμιών που υπάρχουν για να προβεί σε ανακοινώσεις. Ενδεχομένως, Γιώργο, να περιμένουν να δουν και τι θα γίνει.
0: Δεν βγαίνει η εξίσωση ακριβώς έτσι όπως.
1: Ακριβώς ποια θα είναι η εξίσωση ακριβώς. Ποια θα είναι. Άσος, δεν έχω την αίσθηση. Ναι. Ο Άσος, ο οποίος. Και να έρθω στο άλλο που πήγα να σου πω. Ναι. Ο Άσος μπορεί να έρθει από τις Βρυξέλλες και να είναι το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι. Εκεί τώρα θα έχουμε μια κορύφωση των συζητήσεων μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου που είναι η Σύνοδος Κορυφής. Νομίζω ότι μέχρι τότε και μέχρι τις 14 που είναι να ανακοινωθεί το δεύτερο, να γίνει η δεύτερη παρέμβαση, η ανακοίνωσή της που αφορά και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μέχρι τότε λίγο πολύ θα γνωρίζουν στο μεγάλο Μαξίμου το κλίμα που θα έχει διαμορφωθεί στις Βρυξέλλες σχετικά με το αν θα υπάρξουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και ενδεχομένως να είναι και αυτό κάτι που θα το λάβουν υπόψη για το πώς θα διαμορφωθεί η τελική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση, γιατί εκεί είναι τώρα το θέμα, πόσο πιο χαμηλά το 1,75 θα είναι.
0: Λοιπόν, από την άλλη βλέπουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση που ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση για να πάρει μέτρα. Βεβαίως τα κόμματα δεν ασπάζονται αυτό που λέει το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι όλα οφείλονται στην ενεργειακή κρίση, αλλά μιλούν και για ευθύνες της κυβέρνησης. Επειδή δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του.
1: Στρεβλώσεις εγγενείς στην ελληνική ακριβώς αγορά οι οποίες.
0: Θα καλωσορίσουμε στον Αθήνα 984 τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής στο Νότιο Τομέα. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις τώρα από την κυβέρνηση. Εσείς πιστεύετε ότι θα αφουγκραστεί και την κοινωνία το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και τα δικά σας αιτήματα?
1: Ένα περίγραμμα έχει δοθεί ήδη από τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείτε ότι καλύπτει το μέγεθος του προβλήματος της ελληνικής κοινωνίας.
2: Κοίταξε, τώρα να μιλήσουμε λίγο κανονικά και έξω από τις ρόλους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είναι πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Έλληνες πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και βάζουμε βενζίνη και πετρέλαιο εδώ και περίπου 3 μήνες σε τιμή άνω των 2 ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μετακυλείται σε όλα τα προϊόντα. Έρχεται να κατακάτσει πάνω σε αυτό το οποίο ζούμε έτσι και αλλιώς όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας όλους τους προηγούμενους μήνες. Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο όλοι μας. Και σε αυτό η κυβέρνηση αργεί. Δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω ειλικρινά γιατί θα το κάνει μετά από μια εβδομάδα. Γιατί δεν το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Η απάντηση που εγώ δίνω είναι, διότι ο κύριος Μητσοτάκης χειρίζεται και αυτή την κρίση επικοινωνιακά. Δεν τον ενδιαφέρει να βγει αύριο το πρωί και να πάρει απόφαση. Ποντάρει ότι μπορεί να πέσει η τιμή του πετρελαίου έτσι κι αλλιώς λίγο. και άρα να έρθει να κάνει μια επιλογή σε 10 μέρες από τώρα. Αυτές τις 10 μέρες όμως ο κόσμος θα συνεχίσει να αγοράζει στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, να πληρώνει ρεύμα, να γεμίζει ή να βάζει εμπάσχετος βενζίνη και πετρέλαιο. Και αυτό, ξέρετε, είναι ό,τι πρέπει να καταλάβουμε για το πώς χειρίζεται τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή καλλιεργείται ένα κλίμα ότι θα παρέμβει στο τέλος ο Πρωθυπουργός και θα δώσει λύσεις, έτσι για να έχει και λίγο suspense και να δημιουργείται η αίσθηση.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να δημιουργήσει μήνυ γεγονότα. Ναι. Πήγε στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρων και μια εβδομάδα μετά ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια τα οποία θα εφαρμοστούν κάποια στιγμή. Βγαίνει μια εβδομάδα μετά σε άλλη συνέντευξή του σε συνάδελφό σας δημοσιογράφο και ανακοινώνει μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο τα οποία θα τα ανακοινώσει. Και τώρα έχουμε διαρκώς ανακοινώσεις ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Θέλω να σας πω ότι σχεδόν ένα μήνα αφότου πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακόμα μέτρα δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και δεν είναι κανένας από εμάς μάγος, ούτε διεκδικεί το ρόλο του μάγου, τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά να πω ότι εάν, ας πούμε, σε αυτό το 3,6% των δαπανών που μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε κάνει κάποιες επιλογές και να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα είχε βγει στην Αγγλία και θα το είχε δει ο κόσμος και στην τσέπη του.
1: Πάντως, λοιπόν, κύριε Χριστίδη, ως προς αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει, η κυβέρνηση λέει ότι αν είχε γίνει μια τέτοια επιλογή, θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να μην έχουν δοθεί κάπου αλλού ή να έχουν μπει κάποιοι φόροι για να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ο αντίλογος.
2: Εντάξει, ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι όλα όσα έχει προσπαθήσει να κάνει η κυβέρνηση δεν έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορείτε να μου εξηγήσετε εμένα τι είναι αυτό το οποίο αντιμετώπισε διαρθρωτικά την ακρίβεια που είναι το νούμερο ένα ζήτημα από τα μέτρα τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση?
1: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
2: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι στην παρούσα φάση, αντί να βλέπουμε τιμές να πέφτουν και εισοδήματα να μεγαλώνουν, βλέπουμε τιμές να μεγαλώνουν και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι αναποτελεσματικό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει? Δηλαδή, ειλικρινά, πρέπει να φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ και το πετρέλαιο στα 3 ευρώ και να μην έχει ο κόσμος να ζεσταθεί, ας πούμε, το χειμώνα για να πάρει μέτρα και να πανηγυρίζουμε ότι εκεί που ήταν στο 1,10 και 1,20 πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πάρουν φέτος το 1,75. Εγώ όλα τα καταλαβαίνω. Ξέρετε, θέλω να απευθύνομαι στους πολίτες με όρους ρεαλισμού. Καταλαβαίνω τι γίνεται με τους Χούθη, καταλαβαίνω τι γίνεται στο Ορμούζ, καταλαβαίνω τι γίνεται με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Όλα αυτά τα κατανοούμε. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν κυβερνήσει που δεν είναι κεντροαριστερές, είναι κεντροδεξιές, όπως είναι της κυρίας Μελώνη ή όπως είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης στην Κύπρο ή όπως είναι άλλες κυβερνήσεις που έχουν πάρει μέτρα μείωσης των έμεσων φόρων. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να συμβεί?
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα ανακοινωθεί στο τέλος από την κυβέρνηση. Βέβαια, από την άλλη, δεν ξέρω αν αυτό το επικοινωνιακό περιτύλιγμα που υπάρχει κάθε φορά γύρω από ένα θέμα οφείλεται και στην αλαζονία, να το πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, ότι πάει καλά στις δημοσκοπήσεις και από την άλλη υπάρχει μια αντιπολίτευση που ό,τι και να λέει ο κόσμος δεν την ακούει.
2: Κοίταξε, αυτό είναι ένα πραγματικό ζήτημα, κύριε Κατσιγιάννη. Εγώ δεν αρνούμε την συζήτηση η οποία αφορά τις δημοσκοπήσεις, αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο πολιτικά σχόλια. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανής. Θα έλεγα ότι η συμπεριφορά του κυρίου Άδων Γεωργιάδη τις τελευταίες ημέρες στα μέσα ενημέρωση απέναντι σε δημοσιογράφους και μέσα καταδεικνύει το γεγονός ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και θα έλεγα επίσης ότι η κάλυψη που του προσφέρει το Μέγαρο Μαξίμου μετατρέπει το ζήτημα του κυρίου Γεωργιάδη σε ζήτημα του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης πια πρέπει να δει τι σημαίνει ένας υπουργός να φοράει τα γυαλιά του, να τα βάζει με όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, αλλά ταυτόχρονα να είναι υπουργός τόσα χρόνια και να μην έχει δει τι γίνεται 3 χιλιόμετρα από τη Βουλή στην Οδό Καρνεάδου και σε πόσες άλλες αντίστοιχες κλινικές ανά τη χώρα και ανά την Αττική. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η δικιά μας υποχρέωση είναι να σπάσουμε αυτή την εικόνα, αυτή τη βιτρίνα που υπάρχει δημοσκοπικά και να ασχοληθούμε με τις λύσεις που αναζητά ο κόσμος. Όσο εμείς συζητάμε για δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα, ετεροπροσδιορισμών, εσωτερικών θεμάτων και ίσονο σημασίας, ας πούμε, πολιτικές συμπεριφορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα στερεί και πολιτικό χρόνο και αξιοπιστία.
1: Πάντως η αλήθεια, μιας και μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, για να έρθουμε και λίγο στο Πασόκ, ότι η αίσθηση έτσι που δημιουργείται από την ανάλυση των δημοσκοπήσεων και από τους ειδικούς είναι ότι το κόμμα σας, το Πασόκ και ο κ. Ανδρουλάκης είναι εκείνοι οι οποίοι κέρδισαν κάποιες εντυπώσεις σε προγραμματικό επίπεδο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν αυτό αρκεί όμως, και αν αρκεί δεν ξέρω για να επιτευχθεί ο στόχος να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, αλλά και ο στόχος να είναι δεύτερο κόμμα.
2: Όσο αντικειμενικός θα μπορούσα να είμαι, διότι δεν μπορεί να είμαι και πολύ αντικειμενικός, πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν μακράν ο καλύτερος όσων τοποθετήθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό δεν το λέω γιατί πρέπει να το πω, αλλά γιατί εκτός από τις δημοσκοπικές καταγραφές, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών για περισσότερα εισοδήματα, καλύτερο κράτος στην λειτουργία του και φυσικά μια πρόνοια βασική στην υγεία, στην παιδεία, να μην έχουμε τάξεις οι οποίες είναι με 27 και 28 και 26 παιδιά, να μην έχουμε νοσοκομεία τα οποία ψιλολειτουργούν παρά τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό, να έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία μπορεί να αποδώσει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, αυτά, ξέρετε, τα αυτονόητα, είναι πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Και δυστυχώς βλέπετε ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται, για παράδειγμα, με τα ενοίκια. Δεν ασχολείται με τη στεγαστική κρίση όπως θα έπρεπε να ασχολείται. Σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν παιδιά γύρω μας, παιδιά, άνθρωποι 30 ετών, οι οποίοι ζουν ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο.
1: Το στεγαστικό είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο και, να αναγνωρίσουμε ότι το Πασόκ ήταν πρώτο ουσιαστικά, το έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο, νομίζω, και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά απλά για να συμπληρώσω την ερώτηση που έκανα προηγουμένως, μήπως το γεγονός ότι φαίνεται να επιβραβεύεται σε κάποιο βαθμό από την κοινή γνώμη αυτή η προγραμματική ενασχόληση, το πιο έντονο προγραμματικό στίγμα του Πασόκ, μήπως σημαίνει ότι ήταν λάθος εδώ και αρκετό καιρό που έδινε μεγαλύτερη έμφαση σε καταγγελτικό πολιτικό λόγο και όχι στον προγραμματικό?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να αξιολογήσω πόση βαρύτητα πρέπει να δώσουμε στο ένα και στο άλλο, αλλά θεωρώ ότι χρειάζονται και τα δύο με το ανάλογο μείγμα. Και τι θέλω να πω, ότι αυτό το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι το σημαντικότερο είναι αυτό που καταγγέλεις να έχεις και μια αντιπρόταση. Δηλαδή, εάν διαφωνείς με τον τρόπο τον οποίο αναθεωρεί το άρθρο 86 η κυβέρνηση, να φέρνεις τη δικιά σου πρόταση. Εάν διαφωνείς με τον τρόπο που έχει δει το στεγαστικό, να φέρνεις τη δικιά σου πρόταση. Και θέλω να σας πω ότι αν κάτι πιστώνεται το Πασόκ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι έχει διαφορετικές προτάσεις και ένα άλλο ύφος στον τρόπο με τον οποίο κινείται, το οποίο είναι κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε. Και επιμένω σε αυτό, διότι είπατε μια κουβέντα προηγουμένως που πρέπει να την κρατήσουμε και εμείς και οι πολίτες. Η καλή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη τον τελευταίο μήνα θέλει διάρκεια, θέλει ρυθμό, θέλει διαρκή επαφή με τον κόσμο, και επομένως θέλω να σας πω ότι και αυτό το τετραήμερο που έχουμε μπροστά μας, το Πασό κάνει μια συνολική εξόρμηση στο νομό Κυκλάδων. Θα είμαστε στελέχοι σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων για να κάνουμε επαφές με τους θεσμικούς φορείς και να δούμε τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στην Ήπειρο και θα κάνουμε ακριβώς ανάλογες πρωτοβουλίες και θα είμαστε μια διαρκή κίνηση.
0: Τώρα, βέβαια, δεν γίνεται να μπω στον πειρασμό να σας ζητήσω και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο βασικός, εμφανίζεται μάλλον ως βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και περιφρονεί, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η απάντηση για το ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη στις εκλογές.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα, θα σας πω. Υπάρχει ένα σύνδρομο το οποίο διατρέχει μια σειρά από πολιτικούς, που είναι το σύνδρομο της μοναδικής λύσης. Πίστευα ειλικρινά ότι σε αυτή την προσπάθεια rebranding ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπει στην ίδια διαδικασία, την οποία, αν θέλετε, και με μια δόση άγνοιας αξιοποίησε το 2012 ή το 2015, όπου αυτά τα διλήμματα είχαν κυριαρχήσει από το πρώτη φορά αριστερά, τα νταούλια τα οποία θα χτυπούσαν, και όλα τα υπόλοιπα. Μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι από τη μια έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει Μητσοτάκη ή χάος και από την άλλη τον κύριο Τσίπρα να λέει ή εμείς ή κανείς. Πιστεύω ότι οι πολίτες βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Έχουν γνώση, έχουν και μια πολύ μεγάλη εμπειρία πια από το πολιτικό σύστημα και το πώς λειτουργεί και σε αντίθεση με τα διλήμματα τα οποία είναι προσωποκεντρικά, θα σας έλεγα ότι η κοινωνία ψάχνει πραγματικές απαντήσεις και εμείς σε αυτό θα δώσουμε την έμφασή μας. Δεν θα μπούμε σε διλήμματα τα οποία χωρίζουν τους πολίτες ξανά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει σε άλλες δεκαετίες και δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη σήμερα.
0: Επειδή η μάχη με την Ελλάς είναι υπαρκτή πλέον, το καταλαβαίνουμε. Εσείς είστε αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι μπροστά από την Ελλάς του κ. Τσίπρα σε
1: εκλογές?
0: Αν είπα για πρωτιά ακόμα, αλλά...
1: Και να προσθέσω σε αυτό το ερώτημα έτσι, για να το κλείσουμε. Ανεξαρτήτως ποιος θα είναι, αν θα είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ ή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν είναι δυνητικά οι βασικοί σύμμαχοι σε κυβέρνηση συνεργασίας, εάν βεβαίως προκύψει από την ψήφο του λαού τέτοια ανάγκη.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν στέκει, αριθμητικά εννοώ, πρέπει να το πούμε δηλαδή μαθηματικά, πώς να το πω, δεν υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας με το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο κόμμα μαζί, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση η οποία να έχει πλειοψηφία. Αυτό δηλαδή το λέω γιατί δεν στέκει και πολιτικά, δεν στέκει και μαθηματικά η κυβέρνηση δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου κόμματος μαζί. Άρα, ο στόχος που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι ο στόχος της πρωτιάς, είναι ο στόχος της εναλλακτικής πολιτικής απέναντι σε αυτά τα οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια τώρα. Είναι προφανές ότι υπάρχει ανταγωνισμός με τον κύριο Τσίπρα, είναι προφανώς ότι είμαστε αντίπαλοι σε αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε μπροστά στις εκλογές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα όμως ότι είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί αντιλαμβάνομαι το κλίμα της εποχής για κάτι νέο, για κάτι διαφορετικό και αυτό, ξέρετε, δεν έχει τα παλιά δοκιμασμένα μοντέλα, μάλιστα, αλλά έχει την ανάγκη από νέους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν ρόλο σοβαρότητας, υπευθυνότητας και ελπίδας.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που κάναμε.
1: Να είστε καλά. Καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων. Η κυρία Μπαρδάκου θα τους εκπονήσει. Μάλιστα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρονται στην Τίνο και είναι καλά στην υγεία τους. Τρεις τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην Πλάκα. Έρευνες για τα αίτια. Το κτίριο πάει για ολική αχρησία, ενώ σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό, είπε από το σημείο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Το μήνυμα που εξέμεψε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ για την Τουρκία είπε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του σε πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόροφο κτίριο στο Κίεβο. Μαχητικά της Σουηδίας και της Φινλανδίας απογειώθηκαν χθες για την αναχέτηση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στο διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Νέα άνοδος στα φορολογικά έσοδα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 έφτασαν τα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας υπερβεί το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια. Συνάντηση Υπουργών Αρμόδιων για τη Μετανάστευση σήμερα στο Μόναχο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αθήνα 94. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. 39 λεπτά μετά τις 11. Απόστολος Χονδρόπουλος και Γιώργος Κατσιγιάννης στα μικρόφωνα του σταθμού. Η Λίλη Φωτοπούλου στη ρυθμίση του ήχου. Βαρβάρα Βεντζιλέο και

0: Ξύλου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας ο Σταύρος Αμάραντος. Φυσικά μπορείτε να στείλετε και στο Viber τα σχόλιά σας στο 6948-984-984. Καλημέρα στο Χρήστο. Μην μας αρχίσετε, λέει, πάλι με την κυβερνητική προπαγάνδα και την ωρεοποίηση. Δεν νομίζω.
1: Καλημέρα και στην Εύη, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη.
0: Ένα τεράστιο μήνυμα εδώ για το τι ακριβώς με καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει με το ξεπούλημα της Ακρόπολης. Και ο Γιάννης εδώ.
1: Ο οποίος, έτσι γιατί επειδή έχει σχέση, το αναφέρω με τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Χριστίδη, λέει ότι αναρωτείται ποιες είναι πρωτοβουλίες του Πασόκ για συνεργασία στον προοδευτικό χώρο. Ελάτε όλοι στο Πασόκ, είναι η πρόταση. Και λέει ότι διαγωνιζόμενοι με την Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ και οι δημοσιογράφοι που το ευνοούν, όπως λέει, δυσκολεύουν τις επαφές και μακροημερεύουν τη Νέα Δημοκρατία με ή χωρίς Μητσοτάκη. Τώρα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω εδώ είναι ότι τουλάχιστον από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας όντως έχει ένα επιχείρημα και νομίζω και προχθές στη συνέντευξή του ότι στα θέματα των συνεργασιών ο ίδιος είχε αποδείξει την τοποθέτηση την οποία έχει και με την απλή αναλογική την οποία έφερε και όλοι θυμόμαστε την περίοδο εκείνη που ίσχυε η απλή αναλογική. Ήταν μια πολύ αρνητική ανταπόκριση από τα άλλα κόμματα και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, η προοπτική κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Εντάξει, ο αντίλογος αυτό βέβαια είναι ότι υπήρχε μια κουτοπονηρία από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα σε αυτή την πρόταση που έκανε τότε. Ήταν, είχε να κάνει και με την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Να εμποδίσει και τη...
1: Υπάρχει όμως και ακόμα και ένας αντίλογος στον αντίλογο, ναι, ότι σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν προσωπικά τον κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα της απλής αναλογικής ήταν ταυτωτικό ζήτημα από τον κύριο που ήταν ακόμα του 3%. Η απλή αναλογική. Και ως κυβέρνηση την έφερε την απλή αναλογική. Ήταν και μια πτυχή αυτής της πρωτοβουλίας, έχει να κάνει και με τη συνέπεια με κάτι που έλεγε από τον κύριο που ήταν μικρό κόμμα. Τώρα, εάν εμπλέκονται και οι σκοπιμότητες, γιατί το καταλογίζουν ότι το έκανε όχι όταν έγινε πρωθυπουργός, όταν κέρδισε τις εκλογές σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο που κανείς δεν θα έλεγε τίποτα και όλοι θα επικροτούσαν τη συνέπεια αυτή, αλλά το έκανε όταν πλέον φαινόταν ότι δημοσκοπικά είχε υποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, άρα είχε πάψει ο χρόνος πλέον να είναι από αυτή την έννοια ουδέτερος, ήταν και οι εκλογές σχετικά πιο κοντά. Αυτή είναι η βασική κριτική που το ασκήθηκε, όχι αδίκως. Αλλά από την άλλη πλευρά, σίγουρα ήταν ένα δείγμα συνέπειας εκείνο που είχε κάνει την απλή αναλογική. Και δεύτερον, δεν υπήρξε ανταπόκριση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι, νομίζω, δεδομένα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να
0: αμφισβητηθούν τότε. Και βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες είναι εναντίον του κυρίου Τσίπρα για αυτή την ατάκα που χρησιμοποίησε στο Sky προχθές, ότι για να θέτοντας ουσιαστικά το δίλημα προς τον προοδευτικό κόσμο, ότι για να κερδιθεί ο Μητσοτάκης ισχύει ή εγώ ή κανένας.
1: Ναι. Το οποίο το στήριξε ο κ. Τσίπρας, αν κατάλαβε καλά, στο γεγονός ότι λόγω των προβλημάτων που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν κυρίαρχο στον κόσμο της, σε ό,τι αφορά την προοδευτική αντιπολίτευση, και δεν κατάφερε να
0: ξεκολλήσει τη βελόνα.
1: Να ξεκολλήσει τη βελόνα, έτσι, για να θυμηθούμε, ναι, και αυτή την φράση.
0: Εντάξει, βέβαια, από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ και κάτι άλλο. Ότι και αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, ότι εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη, είναι αυτό που λέει ο Μαρατζίδης. Πόσες φορές θα πρέπει να χάσει ο Μητσοτάκης, όσες φορές χρειαστεί, έλεγε ο Μαρατζίδης, να χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Έχει χάσει.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν το έχει αποδείξει, νομίζω. Και είναι, νομίζω, λοιπόν, σχόλιο που ακούμε από τα στελέχη του.
0: Και σου πολλά στελέχη και του Πασόκ. Στις ευρωεκλογές, ναι, το ΠΑΣΟΚ, που είχε κάνει σοβαρή αντιπολίτευση τότε και στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, αν πάρουμε ως μέτρο τις ευρωεκλογές για το αν πήγαν καλά τα κόμματα ή όχι, σου θυμίζω ότι από το 41% η Νέα Δημοκρατία έπεσε στο 28%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και με αρχηγό τον Στέφανο Κασελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Που κράτησε το κόμμα περίπου στο 15%.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω, ότι αν δεν είχαν τραβήξει και το χαλί τότε του Κασελάκη, γιατί κακά τα ψέματα είδαμε τι γινόταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις το πήρανε χαμπάρι ότι ο Μπρούκλης από την Αμερική, όπως τον έλεγαν, έχει σκοπό να φτιάξει το κόμμα στα δικά του μέτρα και με τις δικές του, τη δική του φιλοσοφία, αρχίσανε τα ροκανίσματα. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. 15% είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Από 18 που είχε πάρει στις εθνικές, αν θυμάμαι καλά, ναι, με Τσίπρα. Και 15% πιάνει και τώρα με το ζόρι στις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι εγώ και κανένας άλλος. Γιατί ο κανένας άλλος που ήταν ο Κασελάκης άφησε ένα κόμμα στο 15%.
1: Αυτό που δεν ισχύει σίγουρα είναι το κανένας άλλος. Αυτό θα μπορούσε να το δείξει, δεν το ξέρουμε. Για τον ίδιο...
0: Ο Χρήστος λέει εδώ, αν είχαν αφήσει λέει, τον Κασελάκη, θα είχε τώρα 25% και βάλε. Βέβαια, η ιστορία στην πολιτική δεν γράφεται μετά, δυστυχώς.
1: Αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Πάντως η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει δυναμική ούτε στον κύριο Τσίπρα, έχεις δίκιο, να αποτελέσει αντίπαλο δέος, γιατί το ακούω από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι αποτελεί πλέον ή άρχισε να καταγράφεται ως αντίπαλο δέος. Ως δεύτερο κόμμα, ναι, αλλά ως αντίπαλο δέος δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Και αυτή η συζήτηση.
1: Και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, έτσι, δείχνουν και μια ελαφρά υποχώρηση έτσι, από τα... για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι.
0: Να.
1: Και χθες η μέτρο ανάλυσης, παρότι παραμένει καθαρά δεύτερο κόμμα.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μια θεαματική, έτσι, δυναμική στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βλέπουμε και κάποιους που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα να ανοίγουν κάτι συζητήσεις για να γίνει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα πρότυπα του ΕΠΙΝΕ.
1: Ναι.
0: Ψάχνουμε για Φρανσουά Μιτεράν και σε λίγο θα ψάχνουμε για Νταλέμα στον χώρο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και θα δούμε. Εγώ προσωπικά δεν το αποκλείω στο τέλος να συμβεί κάτι τέτοιο. Ας ακούμε τώρα τι λέει το ΠΑΣΟΚ, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι λέει η Ελλάδα ο κ. Τσίπρα. Στην ανάγκη μπορεί.
1: Καλά, πάντα. Δούμε... Καταρχάς είναι δεδομένο ότι οι πολιτικές δυνάμεις θα συζητήσουν. Αν τα εκλογικά αποτελέσματα είναι τέτοια, συμπεριφορώ... πολιτικές δυνάμεις θα συζητήσουν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην συμβεί αυτό, κατά την άποψή μου. Πάντα συμβαίνει. Και πίσω, αν γυρίσουμε, άμα πάμε σε εκλογές, πότε ήταν που βγήκε ο κ. Σαμαράς το 12, δεν ήταν?
0: Πάντως, προσευχήσουμε να μπει το κόμμα.
1: Θυμάσαι τι έλεγε ο κ. Σαμαράς προεκλογικά τότε ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Μετά, τι ήταν τέτοια εκλογικά αποτελέσματα, συνεργαστήκαν. Νομίζω ότι είναι τέτοια η δυναμική που δημιουργείται από το ένα εκλογικό αποτέλεσμα και από τη λαϊκή ετοιμιγωρία που. Αναγκαστικά οι πολιτικές δυνάμεις νομίζω θα κληθούν και θα βρουν πια σημεία σύγκλησης με βάση ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την Ελλάς του κ. Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δούμε. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με το ΠΑΣΟΚ, παρότι πολιτικά το ΠΑΣΟΚ είναι σαφέστατα κινείται σε ένα. Πολύ διαφορετική κατεύθυνση στον προγραμματικό του λόγο από το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι, εικάζω ότι είναι το κόμμα που δυνητικά μόνο θα μπορούσε να, έτσι, να ανοίξει μια συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία, με ό,τι βέβαια αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στο εσωτερικό του, τις διαφορετικές απόψεις μπορεί να υπάρχουν.
0: Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές και ενδιαφέρον θα έχουν στο δεύτερο γύρο να δούμε ποια κόμματα θα φτάσουν τελικά. Χθες ακούγα την κυρία Καριστιανού, την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Αν δεν μπει, λέει, στη Βουλή, θα εγκαταλείψει τη χώρα. Πώς φαίνεται αυτή η άποψη, τη θέση?
1: Εντάξει. Δεν.
0: Έτσι, και αυτή τα διλήμματά της.
1: Επίσης, τώρα, μιας και μιλάμε για να το κλείσουμε το κομμάτι με τις δημοσκοπήσεις και επειδή μιλάμε για συνεργασίες που με βάση τα σημερινά δεδομένα φαίνεται να είναι μια πάρα πολύ πιθανή εξέλιξη, αν δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Το βασικό σκεπτικό το οποίο αναπτύσσεται από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι είναι πρώτο κόμμα, είναι με ποσοστά τα οποία δυσκολία υπερβαίνουν ακόμη και σε αυτή τη φάση που παρουσιάζει μια ελαφρά άνοδο, προσεγγίζουν τα επίπεδα του 30%, λίγο παραπάνω, είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία ακόμα και αυτό σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου, όχι πρόθεσης ψήφου, και επικαλείται ως επιχείρημα ότι και το 2023 υπήρχε μια αντίστοιχη εικόνα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, αλλά στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Νομίζω ότι είναι, εντάξει, το σκεπτικό, αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό το σκεπτικό, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να βρει ανταπόκριση στο σημερινό σκηνικό. Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία τώρα και με βασική διαφορά ότι την περίοδο εκείνη μιλάμε για μια ελληνική κοινωνία που προερχόταν από μια πρώτη τετραετία της κυβέρνησης, η οποία με τη βοήθεια και της ευρωπαϊκής χαλάρωσης, της δημοσιονομικής λόγω COVID, όλα αυτά ήταν μια γενναιόδορη πρώτη τετραετία, ενώ τώρα έρχεται από μια τετραετία, τρία χρόνια τουλάχιστον και όλα δείχνουν θα συνεχιστεί, συνεχόμενης ακρίβειας, η οποία έχει εξουθενώσει απολύτως τα νοικοκυριά, και επίσης είναι μια, δεν είναι μια δημοσκοπική εικόνα του τελευταίου μήνα ή των τελευταίων εβδομάδων ή του τελευταίου τριμήνου. Είναι από το 2024 που καταγράφηκε και στην κάλπη των ευρωεκλογών μέχρι τώρα, είναι αυτή η εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και εκεί κολλημένη υπό μια έννοια η βελόνα, μεταξύ 28-30%. Πώς θα ξεκολλήσει να εκτιναχθεί στο 36-37, δεν το βλέπω να είναι εύκολο. Και, το, και μέσα ειδικά σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον το, που κυριαρχεί ακρίβεια. Έτσι,
0: λοιπόν,
1: που, και το θέμα των επόμενων.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Μας στέλνει εδώ κάτι φωτογραφίες ωραίες. Με τον Άδων Γεωργιάδη. Λοιπόν, καλημέρα όμως και στον το φίλο μου τον Χρήστο. Με καταγωγή από την Αρκαδία, παρακαλώ. Σοβαρές, λέει, θέσεις διατύπωσε ο Χριστοδουλάκης που τον άκουσα πρόσφατα. Όλοι οι υπόλοιποι που ακούω από το Πασόκ μόνο γενικολογίες. Λέει ότι ασκεί χλιαρή αντιπολίτευση ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Πάντως ασκεί προγραμματική αντιπολίτευση έτσι πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Και αυτό το πιστεύω, ότι αυτό έχει τραβήξει ένα ενδιαφέρον σε ένα τμήμα της κοινωνίας.
0: Όλα καλά, Κώστα, όλα καλά. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Εδώ είναι τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε από ό,τι βλέπετε. Μπορείτε να τα στείλετε στο Viber στο 6948-984-984 και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα στον Αθήνα 94. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα.
1: Να πούμε, Γιώργο, ότι σήμερα ολοκληρώνεται και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Νομίζω εκεί στο μεσημέρι έχει προγραμματισμένη και μια συνέντευξη τηλεοπτική στο Bloomberg ο κ. Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό, νομίζω, της Μολδαβίας εκεί πέρα, και σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο της επιστροφής εδώ. Έχει να λύσει και τα θέματα αν υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση, είναι και το βασικό θέμα. Έτσι, υπάρχει ή δεν υπάρχει.
0: Πέρα από την ιστορία με τα κάψιμα και τι παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν.
1: Είναι ένα θέμα. Γιατί και αυτό
0: γενικά
1: είναι.
0: Γενικά γίνεται και. Εισπράττω και ένα κλίμα δυσαρέσκειας, γιατί θα περνάνε και αψήφισα στο μεγάλο Μάξιμ κάποια θέματα. Για όλη αυτή τη φασαρία με ονόματα υπουργών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για το ότι γινόταν την περίοδο εκείνη, αν υπήρχε η πολιτική βούληση να γίνονται έλεγχοι σε όλα αυτά.
1: Αυτό το τελευταίο λοιπόν, είναι.
0: Μην το υποβαθμίζουν
1: δεν ξέρω το πρώτο, αλλά αυτό για το θέμα του με τους ελέγχους είναι ένα θέμα. Στον χώρο της υγείας υπάρχει και το γεγονός τότε της ενσωμάτωσης και του σώματος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το κατά πόσο αποτελεσματικά τελικά έχει λειτουργήσει και όλο αυτό το σχήμα και αποτελεσματικά, ενώ σε όλους τους τομείς. Γιατί μάζεψε όλες τις αρμοδιότητες εκεί πέρα και θα έπρεπε να είναι αποτελεσματικό σε όλους τους τομείς. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία έχει την πολιτική διάσταση, αν ήταν μια σωστή επιλογή. Προφανώς φαίνεται ότι δεν ήταν, αν σκεφτεί κανείς, αν αναλογιστεί κανείς τι λέει και ο ίδιος ο υπουργός.
0: Κάτσε, μήπως μαζί με τα καύσιμα έχουμε ανακοινώσει και για διορθώσεις στην κυβέρνηση, για κράτη.
1: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το θέμα του ανασχηματισμού, πριν από λίγες μέρες στη συνέντευξή του είχε πει ότι σχετικά λειτουργεί καλά η κυβέρνηση. Νομίζω κάπως έτσι το είχε πει ο Πρωθυπουργός.
0: Κάποιους υπουργούς πρέπει να το περάσει από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Κοιτάξτε να σου πω. Νομίζω ότι γενικά για αλλαγές τώρα στο κυβερνητικό σχήμα ότι δεν καταλαβαίνω και ποιο νόημα έχει. Πέρα δηλαδή από μια επικοινωνιακή που θα κρατήσει μια μέρα, που θα συζητάμε για το αν άλλαξε εσύ ο άλλος με μένα και τον δίπλα, δεν νομίζω ότι έχει κάτι να κερδίσει από αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, εντάξει, δεν θα το πω εγώ, νομίζω είναι κοινή διαπίστωση, το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος μέχρι τις εκλογές τώρα είναι το θέμα της ακρίβειας. Από τη στιγμή που επέλεξε να μην πάει σε εκλογές τώρα το φθινόπωρο, όπως ήταν τα σενάρια πριν από μερικούς μήνες, αλλά να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, όπως φαίνεται.
0: Μια σκελέτη για το θέμα της ακρίβειας.
1: Βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο άλλους 8 μήνες ακρίβειας.
0: Ο πατριώτης μου, ο Χρήστος, ξαναγράφει εδώ. Θέλουμε 90 ευρώ, είναι να πάμε στο χωριό μας, κάτω στα Λαγκάδια, στην Κορτινία. 90 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και άλλα 90 να φας τίποτα γης, ωραίες ταβέρνες που έχουμε.
1: Τι να.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά αξίζει τον κόπο. Αν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα, αξίζει τον κόπο. Το αν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε.
1: Γιατί όλοι, ξέρεις, μακάρι όλοι να έχουν τη δυνατότητα ένα, δύο, τρία, τριήμερα, διήμερα να μπορούν να φεύγουν. Είναι πραγματικά αναζωογονητικό έτσι μέσα στην καθημερινότητα την οποία όλοι βιώνουν δύσκολα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα κάνω μια εκτακτή επίσκεψη στο χωριό μου. Αλήθεια. Όχι, έχω αφήσει τα ρούχα μου από το καλοκαίρι. Θα πάει διακοπές και πρέπει να τα πάρω. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Νομίζω. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όλες και όλοι.
0: Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συνεχίζονται οι έρευνες στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτου, στο οποίο στη συνέχεια κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τυχόν αγνοούμενους. Εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, ενώ ο πρώτος όροφος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση από τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανούς, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Λίγο μετά το συμβάν, απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς δύο γυναίκες. Ελαφρά τραυματίστηκε και ένα ακόμα άτομο από θραύσματα. Επιτόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργεία της Εταιρείας Διανομής του Φυσικού Αερίου, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διαρροή. Το κτίριο πάει για ολικία χρηστή, ενώ σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό, είπε από το σημείο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί ενώ έπλε βορείος της Μυκόνου, και ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Ιβάνα, κυρίες και κύριοι. Στην Τίνο μεταφέρονται με ασφάλεια και όλοι καλά στην υγεία τους. 29 επιβαίνοντες στο Blue Carrier 2, δηλαδή 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, οι οποίοι αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν στις οστικές λέμους του πλοίου όταν ξέσπασε φωτιά κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία. Στη συνέχεια παραλύθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και τώρα οδηγούνται προς την Τίνο, όπως είπα. Το Blue Carrier 2 μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Με ανοιχτά της Μυκόνου στις 9 το πρωί ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και το λιμενικό ότι ξέσπασε φωτιά. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος δεν κατόρθωσαν να την κατασβέσουν. Στο σημείο έχουν σπεύσει τρία πλωτά της πυροσβεστικής, τέσσερα πλωτά του λιμενικού, παραπλέοντα και ιδιωτικά σκάφη, ενώ ένα αέριο μέσο της πυροσβεστικής στέλνει συνεχώς δεδομένα και καταγραφές στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διακύρισης κρίσεων, το γνωστό ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και ανάλογα να ληφθεί απόφαση πώς θα γίνει στη συνέχεια η οποιαδήποτε επιχείρηση. Βάνα.
1: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις και επισημένοντας τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προτίθεται να διατηρήσει ως υψηλή προτεραιότητα κατά την Προεδρία της τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με απειλές πολέμου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνεχόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ως λιδία λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, μίλησε για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μείωση του δημόσιου χρέους, ξένες επενδύσεις και βελτιωμένο κόστος δανεισμού. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε έκκληση για αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης και προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης και όχι ρυθμισμένης ανάπτυξής της. Νωρίτερα, στο περιθώριο της Συνόδου, είχε συναντήσει μεταξύ άλλων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αραχτζή. Το Λονδίνο τώρα προειδοποιεί την Τεχεράνη πως δεν θα ανεχτεί απειλές οι εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος. Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλντμπαρντ στον Ιρανό ομολογό του στη διάρκεια της συνάντησής του στο περιθώριο της Συνόδου, σύμφωνα με το Sky News. Η Σαουδική Αραβία έγινε ξανά στόχος επιθέσεων των Χούθη. Το βασίλειο ανακοίνωσε ότι κατέριψε πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τη γειτονική Εμένη από το κίνημα των ανταρτών. Ο μεγάλος μουφτής της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε εντωμεταξύ τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους στη σύγκρουση με τους Χούθη. Ένα παιδί νεκρό από πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόροφο κτίριο στο κεντρικό Κίεβο. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην Οδυσσό, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, μαχητικά της Σουηδίας και της Φιλανδίας απογειώθηκαν χθες για την αναγνώριση και αναχέτηση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Αυξημένα κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσής του, σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα να είναι στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια τον στόχο. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Στο Μόναχο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μετά από πρόσκληση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση των αρμόδιων υπουργών για τη μετανάστευση. Επιτάπητο θα τεθούν η Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Άλλοι 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Σε άλλα διεθνή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα μέσω του WhatsApp ότι η Ινδία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής συμμετέχουν σε συνομιλίες για τη διασφάλιση της ναυπηγίας στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως είπε, ο ίδιος είχε ξεχωριστές συζητήσεις με τους ηγέτες των συγκεκριμένων χωρών, ενώ το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι επίσης σε επαφή με τα αντίστοιχα στις χώρες αυτές. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Για τη συνέχεια θα ακούσετε τον Θωμά Σίδερη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
3: Αφύλακτη διάβαση. Πέραμα. Η σκουριά της ζώνης και η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Μέρος δεύτερο.

0: Σε αυτό το ηχητικό ντοκιματέρ συνθέτουμε έναν ιστορικό και συνάμα πολιτικό καμβά για την πόλη του Περάματος, στο δυτικό άκρο του Λεκανοπεδίου. Μια πόλη κατοικημένη από πρόσφυγες και εργατικό δυναμικό ανάμεσα σε μια μολυσμένη θάλασσα και ένα άνυδρο βουνό, ανάμεσα σε τρόγλες, παραπήγματα, αφαίρετες παράγκες και ναυπηγεία. Εκεί που η σκουριά των πλοίων πνίγει τους ανθρώπους και τα όνειρά τους. Εκεί που το φίδι της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή επιτέθηκε πολλαπλώς στο κοινωνικό σώμα της πόλης, με δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος μεταναστών εργατών από την Αίγυπτο και εργατών στη ζώνη, με λεκτικές επιθέσεις μίσους και διχαστικές και αποκρουστικές πρακτικές.
1: Το εκλογικό ποσοστό που παίρνει η Χρυσή Αυγή μέσα στο Πέραμα, με όλες αυτές τις διώξεις που γίνανε, που ήταν κοντά στο 14%, που έπαιρνε σε όλο τον Πειραιά, στην Α και στη Β Πειραιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Αττική, σε όλη την επαρχία. Ήταν το μοναδικό που τους έκανε να μας κλείσουν φυλακή. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Δεν το πέτυχαν όμως. Και αυτό έχει γίνει χάρη σε όλους εσάς. Σε όλους εσάς, τους άντρες και τις γυναίκες που είσαστε εκεί έξω και φυλάτε Θερμοπύλες.
0: Μέσα από συγκλονιστικά ηχητικά τεκμήρια και ντοκουμέντα και παράλληλα με την κοινωνική ιστορία του Περάματος, ξεδιπλώνεται και η εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, με αποκορύφωμα το τυφλό δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι των Αιγύπτιων ψαράδων στο εικόνιο του Περάματος. Ένα ερώτημα που θέτει το ηχητικό ντοκιματέρ είναι κατά πόσο οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές την περίοδο 2009-2013 επέδειξαν ετοιμότητα και ερεύνησαν ενδελεχώς τα εγκλήματα της οργάνωσης ώστε να αποτραπεί η δολοφονία του Παύλου Φίσα, που σημειώθηκε σχεδόν ένα χρόνο μετά το δολοφονικό χτύπημα στο Πέραμα.

Ηχογράφηση αφήγησης, τελική τεχνική επεξεργασία ντοκιματέρ, Αντώνης Παπαβομβολάκης. Έρευνα, τεκμηρίωση παρουσίαση, Θωμάς Σίδερης.

0: Τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στη δίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή εξετάστηκαν συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόπειρα δολοφονίας κατά του φοιτητή Δημήτρη Κουσούρη έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στις 16 Ιουνίου 1998 από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής.
1: Μπορώ να θυμηθώ εγώ έναν Βρουτσόπουλο να μας δείχνει για λέει αυτούς τι πείστε και από εκεί πέρα να δεχόμαστε την τηλεφωνική επίθεση που δεχτήκαμε και απέναντι από εκεί.
0: Τελικά, μετά από αρκετά χρόνια φυγοδικίας, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη ως φυσικός αυτούργος της επίθεσης, μόνο ο τότε υπαρχηγός της ναζιστικής οργάνωσης, Αντώνιος Ανδρουτσόπουλος, γνωστός και ως Περίανδρος.
1: Όχι απλά χτυπήσανε για να τρομοκρατήσουν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι, και αφού ακόμα είχα χάσει τη συστήση μου, χτυπούσανε, ήμουν αματωμένος στο πεζοδρόμιο κάτω και χτυπούσανε και συνέχισαν να χτυπάνε.
0: Το δικαστήριο δέχθηκε στην απόφασή του ότι η οργάνωση μπορεί να φτάσει μέχρι και την ανθρωποκτονία όσων θεωρεί εχθρούς της ιδεολογίας της. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Ανδρουτσόπουλος σε συνομιλία του που είδε το φως της δημοσιότητας είχε αναφέρει ότι ο ηθικός αυτούργος της δολοφονικής επίθεσης ήταν ο Μιχαλολιάκος και συναυτούργος ο Παναγιώταρος. Όμως δεν διερευνήθηκε ποτέ από τις εισαγγελικές αρχές η συγκεκριμένη αναφορά. Χρόνια αργότερα η ποινική ευθύνη τους είχε παραγραφεί.
2: Αυτοί δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα. Εμένα με τρέμουν. Και δεν με τρέμουν μόνο γιατί μπορώ να φυλάξω και με τα χέρια και με όχι μόνο. Έχω και τον νόμο στα χέρια μου. Αν ανοίξω το στόμα μου, στέλνω φυλακή τον Παναγιώταρο για φυσικό αυτουργό για τα επεισόδια του 98. Έτσι. Και ηθικό αυτουργό στέλνω φυλακή τον Μιχαλολιάκο.
3: Φοβούνται αυτοί να με δώσουν το παιχνίδι γιατί είμαι ο κύριος αντίπαλος του Μιχαλολιάκου. Δεν έχουν άλλο αντίπαλο. Εγώ είμαι ο μοναδικός μέσα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχω πει ότι ότι είναι Ρουφιάνος, ότι είναι το ένα και το άλλο. Έτσι. Και έχω πίσω μου να πούμε 30 χρόνια αγώνων, 7,5 χρόνια καταζητούμενος και 4 μέσα στη φυλακή.
0: Απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρια και τσεκούρι στο στέκι Αντύπνια στα Κάτω Πετράλωνα στις 30 Ιουνίου 2008 με θύματα τους Γεώργιο Μιλιαράκη και Ρούμπεν Σαν Ροντρίγκες. Καταδικάστηκαν αμετάκλητα οι χρυσαυγίτες Βασίλειος Σχιατούνης και Αθανάσιος Στράτος. Σύμφωνα με την απόφαση, η επίθεση ήταν προμελετημένη, οργανωμένη και με ανθρωποκτόνο πρόθεση από μηχανοκίνητο τάγμα της Χρυσής Αυγής, που εκείνο το διάστημα είχε αναβαθμίσει τις επιθέσεις σε πολιτικά στέκια μεταναστών, στη Βίλα Αμαλίας και σε άλλους χώρους. Ο Σιατούνης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής. Δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες στο Πέραμα στις 12 Ιουνίου 2012 από τους Χρυσαυγίτες Πανταζή, Παπαδόπουλο, Μαρία, Ευγενικό και άλλους. Είναι η υπόθεση με την οποία θα ασχοληθούμε στο σημερινό ηχητικό ντοκιματέρ. Στο δεύτερο μέρος για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Πέραμα.

0: Το τάγμα εφόδου κρατούσε μεταλλικά αντικείμενα και ξύλινα στυλάρια. Ο Αμπουζίτ Εμπάρακ, που είναι και ο κύριος αφηγητής του σημερινού ηχητικού ντοκιματέρ, που κοιμόταν στην ταράτσα του σπιτιού, δέχθηκε τα δολοφονικά χτυπήματα των δραστών στο κεφάλι και στο σώμα, με αποτέλεσμα να υποστεί θλάση στον πνεύμονα και συντριπτικά θλαστικά τραύματα στο κρανίο, κατάγματα στην κάτω γνάθο και στη μύτη. Η επίθεση είχε προαναγγελθεί από τον Περιφερειάρχη Πειραιά της ναζιστικής οργάνωσης Ιωάννη Λαγό, όπως προέκυψε και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Σε ομιλία του, σε καφετέρια του Περάματος, στις 11 Ιουνίου 2012, λίγες ώρες δηλαδή πριν από την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων, ο Λαγός ανέφερε: «Οι Αιγύπτιοι ψαράδες από εδώ και πέρα θα δίνουν λογαριασμό μόνο στη Χρυσή Αυγή».
1: Ναι. Άμα σε πάνε πάνω για καμιά αναγνώριση αυτού του μαλάκα, ναι. Δεν το ξέρει, δεν τον έχει πει, εντάξει.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Κάτσε να σου πω κάτι. Εδώ λένε οι υπόλοιποι να μην πα. Μην πα. Και εγώ αυτό λέω. Εγώ για αυτό το σκεπτικό είπα να πάει. Άστο, τι πήγαινε κανονικά όπως είπαμε. Εντάξει. Απλά να πει ότι δεν το ξέρει τίποτα, εντάξει. Δεν το γνωρίζει αυτό, να σου δείξουμε. Και φυσικά μπορεί με άλλα πράγματα. Με τα κεντρικά μα, με το μέλλον τη Ορέα, δεν ασχολείσαι, ξέρω με την ίδια κοιμάτα, εντάξει.
2: Εντάξει. Έλα. Δεν το ξέρω λοιπόν. Να πάω.
1: Δεν το ξέρεις. Ναι,
2: έλα, για.
0: Κύριε Ελγαντούρ, στην Ιχθιόσκαλα Κερατσινίου εργάζονται Αιγύπτιοι ψαράδες. Πότε έρχονται οι πρώτοι Αιγύπτιοι που ασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο?
3: Η παρουσία τους Αιγύπτιος γενικά ήταν μετά το πόλεμο των Ξημερών το 1967 και αρχίσανε αυτοί βέβαια ήταν Αλεξανδριανοί και από το προσέδιο από τις πόλεις. Και αρχίσανε οι ψαράδες από που είναι από τον Ντομιότ να έρχονται στις αρχές το 1970, τη δεκαετία του 70. Είχαν και σύμβαση, κρατική σύμβαση, που ερχόντουσαν από την Αίγυπτο με την άδεια παραμονή. Και έτσι σε όλα τα ψαράδικα, όλο το στόλο το ελληνικό, υπήρχαν σε κάτι καίκι Αιγύπτιους ψαράδες και προσπαθήσανε μια φορά να πάρουν από αλλού και δεν μπορούσαν, δηλαδή δεν ταιριάξανε οι άλλοι, δεν θέλω να πω επικότητες από που είχαν έρθει, αλλά δεν ταιριάξανε με τους Έλληνες και παραγυρίσανε πάλι στους Αιγύπτιους μέχρι σήμερα.
0: Την τελευταία δεκαετία, το αριθμός των Αιγύπτιων αλλιεργατών ποιος είναι?
3: Αυτό δεν το γνωρίζουμε επίσημα, δηλαδή αυτά πρέπει να ρωτήσετε την περιφέρεια που έχουν βγάλει τις άδειες παραμονής και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει ένας ψαράς χωρίς άδεια παραμονή. Και έτσι μπορεί να φανεί το αριθμό. Είναι αρκετοί όμως, γιατί άμα δεις ότι δεν υπάρχει καΐκι επαγγελματικό στην Ελλάδα χωρίς Αιγύπτιο ψαρά.
0: Να ρωτήσω τώρα τον Αμπουζίτ Εμπάρακ. Κύριε Εμπάρακ, εσείς πότε ήρθατε για πρώτη φορά στην Ελλάδα?
3: Έχει έρθει το 2012.
0: Ήρθε μόνος του, ήρθε με την οικογένειά του και ποια είναι η απασχόλησή του τα πρώτα χρόνια?
3: Μόνος του έχει έρθει για να δουλέψει, για να μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά του.
0: Να έρθω τώρα στον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου. Η ΚΕΡΦΑ, κύριε Κωνσταντίνου, σχηματοποιείται το 2009. Όμως η φασιστική απειλή και κάποια μορφώματα τα οποία δρούν στο κοινωνικό σύνολο υπάρχουν και νωρίτερα. Ωστόσο, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ΚΕΡΦΑ στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα?
4: Ιδρύθηκε διότι υπήρξε άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων ακόμη και στις εκλογές, με το φαινόμενο του λαού σε εκείνη την περίοδο, και είχαμε την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής σαν μια ομάδα που οργάνωνε επιθέσεις κατά αριστερών, χρησιμοποιώντας το προσωπείο του Πατριώτη ως Μακεδονομάχη. 1992 ξεκίνησαν από τότε δηλαδή, και αργότερα επιθέσεις κατά των μεταναστών. Υπάρχει μια μεγάλη κλιμάκωση όμως στο κέντρο της Αθήνας, όταν η Χρυσή Αυγή, με στήριξη της αστυνομίας τότε, προσπαθούσε να καταλάβει το κέντρο της Αθήνας, τον Άγιο Παντελήμωνα συγκεκριμένα, και να το χρησιμοποιεί ως ορμητήριο. Όταν το έκανε αυτό, άρχισαν οι επεκτάσεις προς την Νίκαια, προς το Πέραμα. Το 2010 ο Μιχαλολιάκος μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και δηλώνουν ανοιχτά ότι θα γίνει πογκρόμ. Αυτά τα είπε ο Παναγιώταρος. Λοιπόν, η Κερφά είχε προειδοποιήσει για όλα αυτά, το ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τη φασιστική απειλή να χρησιμοποιεί και τους δήμους και τις εκλογές, διότι η πραγματική τους λειτουργία είναι να κρύβουν το ότι είναι μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση και να εμφανίζονται ως πολιτικό κόμμα.
0: Κύριε Κωνσταντίνου, αυτό που μου κάνει και μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στις περιοχές αυτές, και στο Πέραμα και στο Κερατσίνι και ιδιαίτερα στην Νίκαια, στην Κοκκινιά, είχαμε έντονη προσφυγική εγκατάσταση. Εκεί ζουν οι πρόσφυγες, μετά την μικρασιατική καταστροφή ζει εργατικός πληθυσμός και κυρίως τα φτωχά στρώματα, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τα εργατικά στρώματα όπως λέμε. Πώς βρίσκει η Χρυσή Αυγή πρόσφορο έδαφος σε αυτές τις περιοχές που ήδη υποφέρουν από την ανεργία, από την κακή ποιότητα ζωής, από μια υποβαθμισμένη, όπως τα λέγαμε, καθημερινότητα. Ζουν δηλαδή πίσω από τη βιτρίνα της πόλης.
4: Δύο στοιχεία να πάρουμε: ότι στην περίοδο της αντίστασης στην ναζιστική κατοχή υπήρχαν οι συνεργάτες των Γερμανών. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κάποιοι κουκουλοφόροι δοσύλλογοι δείχνανε από την Κεσαριανή μέχρι την Κοκκινιά ποιοι να εκτελεστούν. Υπήρχαν συνεργάτες που ποτέ δεν τιμωρηθήκανε. Οι δίκες των δοσύλλογων στην Ελλάδα ήταν μια παροδία. Και το δεύτερο είναι ότι η Χρυσή Αυγή παίρνει ψήφους από τις φτωχογειτονιές σε μια περίοδο όπου τα επίσημα πολιτικά κόμματα είναι σε κρίση, είναι η περίοδος των μνημονίων, υπάρχει μεγάλη κοινωνική πόλωση. Και άρα ένα κομμάτι εξοργισμένο προσπαθούν να το στρέψουν προς ξενόφοβες, ρατσιστικές αντιμετωπίσεις. Αυτό κάνει και η Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία αυτή την περίοδο. Και άρα δεν μας προκαλεί κατάπληξη γιατί κάποιοι προσανατολίζονται. Το ζήτημα είναι ότι η παρουσία τους, οι φυσικοί μετάγματα εφόδου, έγινε δυνατή γιατί υπήρχε συγκάλυψη της δραστηριότητάς τους.
5: Το Πέραμα περιμένει. Έχουμε έναν περιφερειάρχη πολύ δυνατό που ξέρει την κατάλληλη στιγμή πότε πρέπει να γίνει η κίνηση.
0: Κύριε Ναΐμ Ελγαντούρ, εσείς ως Πρόεδρος Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας, δέχεστε την προηγούμενη δεκαετία, τότε που μιλάμε, δηλαδή εκεί στα τέλη του 2009, αρχές του 2010, κάποιες καταγγελίες από πλευράς μεταναστών όσον αφορά στην δράση της Χρυσής Αυγής, κάποιους φόβους για την...
3: Εμείς αρχίσαμε με το Λάος να έχουμε επιθέσεις, όμως όχι σωματικές επιθέσεις, επιθέσεις στο τύπο, και μετά μόλις έφυγε το Λάος φάνηκε η Χρυσή Αυγή. Εμείς αρχίσαμε με τη Χρυσή Αυγή μπορεί το 2007, που είχαν κάψει το πρώτη φορά ένα χώρο προσευχής στη Καλυθέα. Και μετά αρχίσανε να επιτηθούν στους μετανάστες στο νέο κόσμο, νέος κόσμος. Δηλαδή έχουμε δώσει αγώνα από πιο νωρίς από τους υπόλοιπους, και μόλις βγήκε ο Μιχαλολιάκος, δομοτικός σύμβολος της Αθήνας, κάψανε το χώρο προσευχής του Σπαγκαλαντές στο κέντρο της Αθήνας, που είχε μέσα 40 άτομα. Αυτό δηλαδή, τραβήξανε την πόρτα, κλείσανε με ένα λοκέτο και είχαν 40 άτομα μέσα και αρχίζουν να ρίχνουν φωτιές για να κάψουν 40 άτομα ζωντανούς. Αυτό δεν έχει, εγώ το έχω αναφέρει στο δικαστήριο, αλλά δεν έχει γίνει μήνυση και δεν τιμωρήθηκε κανένας για αυτό το θέμα, που ήταν γνωστά πρόσωπα της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή τότε, εκείνη την ημέρα, ήταν η επικεφαλής την επίθεση η κυρία Σκουρδέλη, και δεν τιμωρήθηκε γι' αυτό. Μετά συνεχίζαμε πολλά και διάφορα αμέτρητα.
0: Υπήρχαν λοιπόν πολλά γεγονότα και πολλά περιστατικά, και πριν φτάσουμε στη νύχτα εκείνη του Ιουνίου του 2012, η επίθεση αυτή προαναγγέλλεται κατά κάποιο τρόπο από ένα καταδικαστέν μέλος που προαναγγέλει την επίθεση στο Πέραμα. Μπορείτε να μας πείτε?
3: Όταν βγαίνει ένας βουλευτής ή υποψήφιος βουλευτής του κόμμα αυτού της εγκληματικής οργάνωσης και λέει ότι από σήμερα οι Αιγύπτιοι ψαράδες θα δώσουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή, όχι στο κράτος. Δηλαδή ακύρωσε το κράτος, ακύρωσε τους νόμους, το Σύνταγμα, το Έθνος, και λέει εμείς είμαστε η Χρυσή Αυγή, εμείς είμαστε κράτος, εμείς είμαστε ο νόμος, εμείς είμαστε το Σύνταγμα, και οι Αιγύπτιοι ψαράδες θα δώσουν λογαριασμό σε εμάς. Και στην ίδια βραδιά, δηλαδή μετά από λίγες ώρες, έγινε η επίθεση εναντίον τους Αιγύπτιους ψαράδες. Ο κύριος εδώ ήταν, δηλαδή, σώθηκε από θαύμα.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη νύχτα, και ο Αμπουζίτ Εμπάρακ βρίσκεται σε εκείνη την μονοκατοικία στο Εικόνιο, που όπως είπαμε το Εικόνιο βρίσκεται στην άκρη του περάματος, στο σημείο διαπαφής με το Κερατσίνι, και θέλουμε να περιγράψουμε εκείνα τα γεγονότα. Κύριε Εμπάρακ, βρίσκεστε στο σπίτι, κοιμάστε εκείνη την ώρα και θέλω να θυμηθείτε, να μας περιγράψετε τι ακριβώς γίνεται. Ό,τι θυμάστε όμως από εκείνη τη νύχτα.
6: اللي حصل ان كان الجو حر الدنيا كانت حر وانا طلعت على السطح فوق نمت
3: ήταν μια ζεστή νύχτα και εγώ ανέβηκα στη θαράτσα να κοιμηθώ στη θαράτσα
6: لان انا جاي كنت لسه جاي ما بعرفش 3 4 5 كلمات على بعض
3: مولس είχα έρθει από την Αίγυπτο δεν ήξερα 5-6 λέξεις ελληνικές
6: وجاي اليونان كهي وطني الثانية زي اليونان ما هي
3: عندي έτσι στην Ελλάδα νομίζω ότι θα είναι δεύτερο μου πατρίδα.
6: Ναι, αλλά σαν οι Λιουρανιοί, αχνα, έχουμε από Μάσρ, بعملين مصر وطنهم وهم ناسنا.
3: Γιατί εμείς ζήσαμε με τους Έλληνες στην Αίγυπτο που είχαν θεωρήσει την Αίγυπτο σαν πατρίδα τους. Εγώ είχα δηλαδή μια ασφάλεια ότι είμαι σε ασφαλές χώρα και κοιμήθηκα σε ταράτσα χωρίς να έχω πονηρία ότι κάτι θα μου συμβεί.
6: Νέμ το μαρόφσι κουνα σάτνιν τελάτα.
3: Δεν ήξερα τι ώρα ήταν, 2-3.
6: Τφαγγείτ ان في خبطة على رجلي والخبطة زادت طلعت كان في ملاية خفيفة بيضة.
3: Και άρχισε να αισθάνομαι χτυπήματα στα πόδια μου και σιγά σιγά να ανεβούν από τα πόδια μέχρι τη μέση και είχα ένα συντόνι ελαφρύ πάνω μου. Αλλά όταν λέω χτυπήματα για να με σκοτώσουν.
6: Και
3: όλο αυτό έγινε σε χρόνο μηδέν.
6: Ρφαχτ الغطا من على وشي اتخبط.
3: Και μόλις έβγαλα το συντόνι έξω από πάνω από το πρόσωπό μου.
6: اتخبطت على دماغي وفي وشي.
3: Μου βαράγανε στο κεφάλι και στο πρόσωπο.
6: بعد كده انا مت.
3: Μετά από αυτό δεν ήξερα τι έγινε.
0: Δεν θυμάται
3: βέβαια,
0: τίποτα.
3: Εγώ επειδή έχω δει αυτά που χρησιμοποιούσαν οι χρυσαυγίτες για να το χτυπήσουν.
6: Κούλοι Λιουνανιοί.
3: Ήταν κάτι βέργες σίδερα τόσα. Φαρδιά. Δηλαδή ήταν χτύπημα. Που λέει εγώ τώρα σου σκοτώνω.
0: Ήταν δολοφονικό χτύπημα. Και όπως είπαμε, ο Αμπουζίτε Μπάρακ γλιτώνει από τύχη και σήμερα είναι μαζί μας και καταθέτει τη μαρτυρία του, όπως και την έχει καταθέσει στο δικαστήριο. Είναι μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος της Χρυσής Αυγής και αποτελεί βασικό μάρτυρα κατηγορίας. Πότε σταματάει η μνήμη του, δηλαδή τι είναι αυτό το τελευταίο πράγμα που θυμάται πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο?
3: قبل ما تروح المستشفى
6: اخر حاجه افتكرها قبل ما اروح المستشفى انا وانا بموت سمحت حد بيقول باما بس في تعريض الغطاء انا شفت ناس كتيره لابسين اسود
3: όταν έβγαλα το συντόνι από το κεφάλι μου είδα πολύ κόσμο που φοράει μαύρες μπλούζες αλλά τη τελευταία κουβέντα που κατάλαβα ένας από αυτούς λέει πάμε δηλαδή το τελειώσαμε πάμε αυτή τη λέξη
6: انا ما كنتش اعرف غير
3: كدين يكسر
6: انا ما كنتش اعرف في الوقت ده غير 5-6 كلمات
3: كدين يكسر τη λέξη τι αυτό δηλαδή ίσα ήξερε όχι ναι πάμε
6: حتى السيجارة ما كنتش بعرف اجيبها كنت لسه جاي
3: δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει αγοράσει τσιγάρα από τον περίπτωρο γιατί δεν ήξερε πώς να τα ζητήσει
6: ναι. بعد كده انا فقت حد شايلني كان اخوات احمد
3: بس اذا فقت كوبالاني كاتي έτσι είχε καταλάβει όταν ο κόσμος μου κεβαλούσε για να πάει στον ασθενοφόρο και ξαναπάλι λιποθυμούσε ξανά
6: ومت تاني فقت في اسعاف
3: και στον ασθενοφόρο ξανασυνέλθα πάλι.
6: بعدها فوقت لقيتني في مستشفى.
3: كي متى بريتك سي نوسوكوميو.
6: بعدها فوقت لقيتني ماشي في اسعاف تانية.
3: متى اذا متى ابو ليغو سألوا أستنوفورو
6: موت بعدها ما عرفش بقى حاجة في الدنيا
3: متى ده نكسر متى تي تي من سونفي لبوثي مش أبالي
6: بعدها موت ما عرفش حاجة في الدنيا
3: متى ده نكسر تي من سونفي يرمو
6: والله والله والقرآن بتاعنا
3: أركيزو مشتوفيو
6: والقرآن بتاعنا أنا ما أعرف أنا فقت إمتى وما أعرف الموضوع ده حصل لي في كم يوم
3: كده نكسر بوسس ميرس براسانا
6: وما أعرف كان من كم ساعة وما أعرف إذا كنت أنا في المستشفى بالليل ولا بالنهار
3: ده نيكا كان أنا كمية شخاسي متخرونو
6: إذا كانت أنا مفتحة أنا مناش في الدنيا
3: بوسس ميرس براسانا أول أفتاد نيكا كمية شخاسي
6: إذا كانت عناية مفتحة في المستشفى أنا مناش في الدنيا أساسا ما عرفش اللي حواليا
3: إذا ماتي أمو إتنا أني اكتستو نسوكوميو فلدي نفلبا بيوش نديب لامو كي تي تي سيمفاني
6: أول ناس فوق عليها تلاقيتك أنت والأستاذ ناصر جنبي ما عرف بقى بعدها بأربع أيام بعشر أيام بشهر أنا ما عرفش مش في الدنيا أساسا
3: موليس لدي إيكا كتلافي كتلافا وطن مييد ديب لاتو كي أنا سالوس بالي إيجيبتيو مازي مش ο Νάσερ, αυτά αναγνώρισε μετά την επίθεση ο Αμπού Ζέιντ ύστερα από τόσες μέρες.
6: Μα άραφε بعد يوم, بعد شهر, بعد
3: سنة. Δεν ήξερα.
6: Αλλά كنت ميت.
3: Μέρα,
6: وحيت
3: μετά από ένα μήνα, δεν ξέρω. Δεν είχα σχέση με τον χρόνο.
0: Ακριβώς. Ο τραυματίας Αμπού Ζέιντ Μπάρακ, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθεί αρχικώς στο Τζάνιο νοσοκομείο, στον Πειραιά, που είναι και κοντά. Ακριβώς. Ο τραυματίας Αμπού Ζέιντ Μπάρακ, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθεί αρχικώς στο Τζάνιο νοσοκομείο, στον Πειραιά, που είναι και

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από σήμερα έως και την Κυριακή. Σήμερα αφορά την Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθερα. Την Κυριακή την Εύβοια. Τρεις τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τυχόν αγνοούμενους, έρευνες για τα αίτια. Το κτίριο πάει για ολική αχρηστία. Ενώ σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό, είπε ο αντιδήμαρχος του Δημοαθηναίων Πάρης Χαρλάφτης. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματογωγό Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες μεταφέρονται στην Τίνο και είναι καλά στην υγεία τους. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ για την Τουρκία είπε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει ξανά το στερνό του Ορμούς, παρουσίασε Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπά Σαραχτσί. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε να δώσει στο Κίεβο τις απαιτούμενες άδειες για την παραγωγή Patriot, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία για τον πόλεμο. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αφύλακτη διάβαση, πέραμα, η σκουριά της ζώνης και η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Μέρος δεύτερο.
4: Κύριε Ναΐμ Ελγαντούρ, εσείς πότε ενημερώνεστε για την επίθεση και τι απέγιναν οι υπόλοιποι αλλιεργάτες που βρίσκονται εκείνη τη νύχτα στο σπίτι?
5: Πρώτα, για να μην το ξεχάσω, ότι αυτός έκανε παραπάνω από ένα χρόνο, έτρωγε μόνο με καλαμάκι. Ένα χρόνο και παραπάνω, δηλαδή νομίζω ότι 1,5 χρόνο έτρωγε με καλαμάκι, δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του. Εκείνη την ημέρα, μόλις έγινε, το πρωί ενημερώθηκα εγώ και έτρεξα και πήγα στο μέρος αυτό, εκεί στο σπίτι. Είδα τα αυτοκίνητά τους τα σπασμένα, είδα τα σίδηρα που τα είχαν παρατήσει οι χρυσαυγίτες. Και είχαν οι άλλοι, ήταν σε ταραχή.
4: Μπορούσαν να δώσουν καταθέσεις, μπορούσαν να μιλήσουν. Πόσοι ήταν, πόσα άτομα τους επιτέθηκαν εκείνη τη νύχτα? Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, κύριε Ελγαντούρ, και αυτό θα μας το διευκρινίσει αργότερα και ο κύριος Κωνσταντίνου, είναι 20 άτομα τα οποία επιβαίνουν σε μηχανάκια. Σύμφωνα όμως με την επίσημη ανακοίνωση, την τότε επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, είναι 10 τα άτομα τα οποία επιβαίνουν. Σπάνε αρχικώς τα παράθυρα της οικίας, πετάνε καπνογόνα, φωνάζουν, βρίζουν, κραδένοντας ρόπαλα και ξύλα και στη συνέχεια επιτίθενται στους ψαράδες.
5: Τα παιδιά που είδανε όλα αυτά, το σκηνικό που έχει γίνει, είπαν ότι είναι πάνω από 30 άτομα. Τώρα τη λέει η αστυνομία, δεν μπορώ να πω ότι τα λέει τους αριθμούς σωστά η αστυνομία, γιατί εμείς είχαμε τότε, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα ότι έχουμε να αντιμετωπίζουμε τη Χρυσή Αυγή και την αστυνομία μαζί. Έτσι, βέβαια δεν είναι όλη η αστυνομία, γιατί εγώ πάλι σώθηκα από μεγάλους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας όταν μου κάνανε επίθεση εναντίον μου. Αλλά έχω πάει στις εσωτερικές υποθέσεις για το τμήμα της Νίκαιας, για το τμήμα του Αγίου Πεντελεήμονα. Δηλαδή υπήρχε μια δυσκολία με την αστυνομία. Συν ότι τα μέσα τα ελληνικά ήταν πάλι σαν είχαμε πάλι, δεν γράφανε, δεν δείχνανε. Και εμείς αναγκαστήκαμε να φέρουμε απ' έξω με το CNN και με το BBC και με το γερμανικό και με το γαλλικό και με το Associated Press και με το Reuters. Και έτσι αναγκαστήκανε οι Έλληνες δημοσιογράφοι να ασχοληθούν.

0: είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες και αντιμετωπίσαμε. Είμαστε πρώτη γραμμή.
1: Η επίθεση στους αλληργάτες στο Πέραμα συμβαίνει πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Όμως, κύριε Κωνσταντίνου, έχει προηγηθεί η επίθεση κάποιων ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται και στην επίθεση των αλλιεργατών στους συνδικαλιστές στο ΠΑΜΕ, επίσης στο Πέραμα.
2: Αριανή. Ακόμα καλύτερα πράγματα. Αυτή ήταν καμιά 40 πενταριά και οι δικοί μας ήταν 20, φίλε. Αυτοί ήταν κομμουνιστές, κανείτες. Κουκουέ που είχαν βγει για να σβήσουν κάποια συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς πριν από δύο βραδιές.
3: Α, για τέτοια είχαν βγει. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι ήταν επειδή έχουν τώρα μια γιορτή, μια μαλακία τέλος πάντων, και νομίζαμε ότι βγήκαν
2: για αυτά τα συνθήματα. Και τους πετύχανε, φίλε, 10 αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα, ισοπεδωθήκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Τους λιώσανε. Ήταν και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το παίζει εκεί πέρα, ξέρετε, ο πρόεδρος της Καλάτσης, αυτή που επισκευαστική της ζώνης, τον λιώσανε και αυτόν, του λέει ο Τάσος, θα έρθουμε και στο σπίτι σου μέσα την επόμενη φορά, αν τελειώνουμε, του λέω να πούμε. Και δείτε, αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο Πέραμα και παντού, του λέει εδώ στον Πειραιά. Τους λιώσανε, φίλε, 45 άτομα δεν ξέραν πού να φύγουν, τους βαράγανε 10 λεπτά.
3: Να σου πω, αυτοί πρέπει να έχουν πάει νοσοκομεία τώρα και χοντρά μας.
2: Ναι,
3: όπως ξέρω εγώ τους πραγματιώτες στο κεφάλι μου να πούμε, πρέπει να μαζέψανε πολλά.
2: Φάγανε ξύλο, αφού σε μια φάση ήταν κάτω ανάσκελα και τέτοια να πούμε. Εντάξει, χωρίς τίποτα ακέρατα βέβαια και ιστορίες. Αλλά φάγανε ξύλο όμως. Φάγανε ξύλο πολύ. Τους δίνανε καλά.
3: Τους τρέξανε.
2: Ούτε κάποιοι φύγανε, τους πιο πολλούς προλάβανε, τους λιώσανε. Όπως ήταν ένα κομβόι 10 αυτοκίνητα, τους κατεβάσανε κάτω από τα αυτοκίνητα, τους ισοπεδώνανε. Τους πάγανε τα μάκα, τους βαράγανε.
3: Ωρε φίλε,
2: τι είναι αυτό. Άρα πολύ μαθιό. Και χτύπησε μόνο τον Άκη από εμάς. Πριν στο πενταμελές έβαγε μια πέτρα, λέει, από μακριά που του ρίξαν τίποτα άλλο.
3: Αυτός που ήταν, ναι. Αυτός δεν έπαθε τίποτα.
2: Έχει χτυπήσει το κεφάλι, έχει φάει μια πέτρα, πάει στο νοσοκομείο τώρα.
3: Για ράματα.
2: Τα δούμε, μπορεί να χρειαστεί, ναι.
3: Ναι, αφού φάγει πετριά στο κεφάλι, λογικό είναι.
2: Από απόσταση, αυτό μόνο.
3: Και νίκια.
2: Εντάξει, νίκια δεν ήταν σοβαρό. Είχαν βγει 6-7 άτομα να πούμε, τους πήραν οι δικοί μας από πίσω, παρατήσαν την πογή και τρέχαν οι άλλοι.
3: Ωραία, πώς την
2: το πολύ έγινε εδώ, στο πέραμα έγινε κόλλα. Σου λέω, φίλε, έγινε ισοπαίδωση.
3: Πανταζής περιχάρος, να πούμε, περιχάρης τώρα και κουνιέται.
2: Με μέτρα και χωρίς πολύ έτσι. Άκου τώρα, βγήκαν 45 άτομα κομβόι για να γράψουν τώρα αυτοί, φίλε. Φαντάζομαι που έχουν τρομοκρατηθεί.
3: Δεν βέβαια, σκέψου μου. Λογικό είναι. Και λίγοι είναι, για λίγοι πρέπει να είναι.
2: 45 άτομα για να γράψουν τώρα. Φαντάσου ότι τη τρομοκρατία
3: επιτρέπει. Για να σβήσουν σύνθημα, τώρα βγήκαν 45 άτομα.
2: Και βγήκαν 18, 20, πώς ήταν και τους γλιώσανε. Τους γλιώσανε.
3: Παλικάρια να πούμε.
2: Τους γλιώσανε.
3: Παλικάρια. Τι έγινε τώρα, οι πραγματικοί θα πάνε και πουθενά αλλού τώρα, αφού έχουν πάρει φορά, θα πάνε και που σε κανένα άλλο στέκει πουθενά εκεί γύρω.
2: Όχι.
3: Τους έδωσες τέρμα.
2: Να πάνε, να φύγουν τώρα.
3: Μην τσιμπήσουν και κανένα δικό μας.
2: Και να πάνε τον Αντωνάκη τώρα και να είμαστε δίκως αν πάνε τον Αντώνη, μην είναι και ποτάλι τώρα από αυτούς που είναι μέσα στο νοσοκομείο που έχουν κοπάει κομμάτια.
3: Σωστό.
2: Εντάξει, αυτά. Πολύ μας σου και έλα.
3: Μια χαρά, τέλεια.
1: Κοιτάξτε, είναι μια ολόκληρη περίοδο μετά την εκλογική. Άνοδο της Χρυσής Αυγής στην είσοδο της στη Βουλή, υπάρχει ένα διάστημα από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο όπου υπάρχει ένα όργιο δολοφονικών επιθέσεων. Σε αυτό μεσολαβεί και η επίθεση κατά της Λιάνας Κανέλη από τον Κασιδιάρη και μάλιστα on camera. Είναι η προσπάθεια που έκανε η Χρυσή Αυγή την εκλογική δύναμη να την κάνει τάγματα εφόδου. Αυτό συνέβαινε όλο εκείνο το διάστημα. Κλιμακώθηκε αυτή η επιχείρηση βίας το 2013, θυμίζω ότι ήταν η δολοφονία του Σαρασδάτ Λουκμάν 19 Γενάρη, και αργότερα το Σεπτέμβρη, κυριολεκτικά μέσα σε ένα κλίμα απομόνωση πια της Χρυσής Αυγής, διότι το αντιφασιστικό κίνημα είχε εμφανιστεί κατά χιλιάδες στους δρόμους, προχωράνε σε στοχευμένες επιθέσεις. Επίθεση κατά των συνδικαλιστών κομμουνιστών του ΠΑΜΕ, για να στείλουν το μήνυμα ότι τα συνδικάτα θα διαλυθούν στο Πέραμα, θα δουλεύουν με μισθούς σκλαβιάς, και ήταν η τελευταία προειδοποίηση πριν από τη δολοφονική επίθεση κατά του Παύλου Φίσα.
4: Ακριβώς. Χρονικά δηλαδή προηγείται. Κυρίες και κύριοι, για να μπορέσουμε να θέσουμε το πλαίσιο το τι συμβαίνει ακριβώς εκείνη τη νύχτα στο Πέραμα, θα σας πω ότι σύμφωνα με το παρατηρητήριο και όπως και έχει καταγραφεί η ιστορία στο παρατηρητήριο για τη δράση της Χρυσής Αυγής, η αστυνομία λίγο μετά την επίθεση, δηλαδή ξημερώματα πια της 12ης Ιουνίου, θα συλλάβει στη λεωφόρο Σχιστού η οποία βρίσκεται πολύ κοντά με το σπίτι που διαμένει ο Αμπουζίτ Εμπάρακ και οι υπόλοιποι αλλιεργάτες, 5 άντρες και μία 18χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα αυτά ενεπλάκησαν λίγο νωρίτερα στη δολοφονική επίθεση. Και πρόκειται για δολοφονική επίθεση. Τους απέδωσαν κατηγορίες για βαριά απρόκλητη σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης περιουσίας, καθώς εκτός από τη μονοκατοικία σπάζουν 2 αυτοκίνητα και ένα τρίκυκλο που ήταν παρκαρισμένα έξω από την οικία όπου διαμένουν οι αλλιεργάτες. Ένας εξ αυτών τώρα, ο Αναστάσιος Πανταζής, ο επωνομαζόμενος και πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, είναι ένας εκ των 4 κατηγορουμένων της επίθεσης στους αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ, ενώ εμπλέκεται και στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σύμφωνα με την Καθημερινή εκείνης της εποχής, μετά την επίθεση στους αλλιεργάτες, ο Πανταζής, σε απολογητικό υπόμνημα που είχε τότε καταθέσει, είχε αρνηθεί την ανάμειξή του στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι τη στιγμή της επίθεσης εκείνος βρισκόταν σε εστιατόριο στο Πέραμα. Αποκαλυπτικό είναι και το απόσπασμα από τα πρακτικά της κατάθεσής του που έχει στη διάθεσή της Καθημερινή. Ζητώ πιστοποιητικό που να προκύπτει ότι δεν είμαι μέλος της Χρυσής Αυγής, ώστε να αποδειχθεί ότι δεν έχω καμία σχέση, και ζητώ να μην πληρώσω εγώ για τις ακρότητες του κυρίου Κασιδιάρη, τις οποίες και καταδικάζω, σημειώνει στο απολογητικό του υπόμνημα. Εσείς, κύριε Κωνσταντίνου, πότε μαθαίνετε για την επίθεση και ποιες είναι οι κινήσεις σας όταν πια ξημερώνει η 12η Ιουνίου?
1: Εμείς μάθαμε πάρα πολύ γρήγορα την επίθεση αυτή. Μάλιστα, επειδή υπήρχε ένα όργιο επιθέσεων εκείνο το διάστημα, η ΚΕΡΦΑ είχε οργανώσει συνέντευξη τύπου με τα χαρακτηριστικά που έλεγε ο κύριος Ελγαντούρ. Δεν είχαμε συμμετοχή ελληνικών μέσων τότε, είχαμε όμως όλα τα διεθνή μέσα.
4: Τα διεθνή μέσα στρέφουν την... κάνουν, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην Ελλάδα και στη δράση της Χρυσής Αυγής.
1: Και εμείς είχαμε τον Άχμεντ Μαχμούτ, φίλος των παιδιών, ο οποίος έδωσε όλη την εικόνα, μας έδωσε την πληροφορία ότι είναι διασωληνωμένος.
4: Ο Άχμεντ διαμένει στο σπίτι με τους αλλιεργάτες εκείνη τη νύχτα?
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι διαμένει μαζί τους. Ήταν γνωστός, μας έφερε όλη αυτή την πληροφόρηση που την δώσαμε από τη δικιά μας τη μεριά, αλλά είναι εντυπωσιακό.
4: Το τι πραγματικά έχει συμβεί.
1: Ναι. Και τη δώσαμε μαζί με άλλα 10 περιστατικά τα οποία συμβαίνανε εκείνο το διάστημα.
4: Ιούνιος 2012. Η επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες στο εικόνιο του Περάματος. Να ρωτήσω τον κύριο Αμπουζίτ Εμπάρακ εκείνη τη νύχτα στο ίδιο σπίτι πόσοι βρίσκονται και αργότερα που ο ίδιος μπορούσε να κατανοήσει το τι είχε συμβεί και να του εξηγήσουν αυτά που είχαν συμβεί εκείνη τη νύχτα, τι απέγιναν οι υπόλοιποι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σπίτι?
0: Ελέλα δίαν κοντου κάμου αχαντέν φιλμπέτ ο μπαδέν λαμέν τα φόρτ αρούλακ εα χεκέτ ελχουγούμ δίαν
5: ιάνι κανά χμαδου χουέτου ثلاثة كان معهم عائلين صغيرين عيال أحمد وأنا كنت نام على السطح
0: إتني وأحمد كده تريا أدلفيا تو كديو مكرابيديا
5: إيش ديو أدريفيا
0: أحمد كديو أدلفيا كديو مكرابيديا
5: كيهو
0: إمونا سترتسا وبعدين قالوا لك إيه يعني
5: قالوا لي إيه كنا في حالة إرهاب.
0: Το είπανε μετά ότι δεχτήκαμε μια τουρμοκρατική επίθεση από τουρμοκράτες.
5: Να κούνα αναλχάντιν να έρθω الموضوع ده بقاله 10 سنين 10 سنين كل ما افتكر او حد يسألني فيه يعني انا لولا باجي علشان خاطر الناس اللي تعبت معايا والمحاميين انا بتضايق اساسا انا حصلت عندي عقدة نفسية.
0: اقول ايه متى ابو دكا خرونيا κάθε φορά που θυμάμαι αυτό που το πράγμα δεν αισθάνομαι καλά. Και αν δεν υπολογίζω ότι πρέπει για το χάρη τους δικηγόρων που μας στηρίζουν και ο κόσμος που μας στηρίζει, δεν θα πάω πουθενά. Δεν μπορώ να μιλήσω συνέχεια για αυτό το γεγονός.
5: Ουαλασέν Νάντια πάρτο λέει ο Παύλο Φίσα λέω αμέντα αχνα κουλίνα αγιάλα.
0: Και για τη Μάγδα Φίσα πάλι θέλει να συνεχίζει τον αγώνα, γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε όλοι παιδιά της.
5: Ανα λόγω σύπ χαΐ γύρω γύρω γύρω σύπ χαΐ είπε ανάς δι άδωτ αλα λιονάν κάμελ.
0: Εγώ αισθανόμαι μια χρέωση ότι πρέπει να είμαι στην αγώνα για να πάρουμε το δικαίωμα της δικαιοσύνης από αυτούς τους εγκληματίες, γιατί αν παρατήσουμε τα δικαιώματά μας και τους αφήσουμε, θα χαθεί η Ελλάδα.
4: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει ένας Αιγύπτιος ψαράς που έρχεται να εργαστεί στην Ελλάδα, ότι αισθάνεται παιδί της Μάγδας Φίσα. Πόρισμα των εφετών ανακριτηρών 19 Φεβρουαρίου 2014. Το πόρισμα των εφετών ανακριτριών αφορά στην άρση της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής κατά των κατηγορουμένων Αναστασίου Πανταζή, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Αθανασίου, Ελένης Χριστίνας Νικητοπούλου, Θωμά Μαριά, Μάρκο Ευγενικού. Έχει ήδη απαγγελθεί κατηγορία από την ανακρίτρια του 4ου τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά για τις πράξεις, πρώτον, της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης από κοινού, δεύτερον, της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι δράστες, και τρίτον, της διατάραξης οικιακής ειρήνης, πράξεις που φέρονται τελεσθήσεις στο πέραμα Αττικής περί ώρα 3 και 10 της 12ης Ιουνίου 2012. 10 χρόνια μετά. Κύριε Κωνσταντίνου, το πόρισμα των ανακριτριών και όλα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής σε πρώτο βαθμό δεν κατέδειξαν και δεν ταυτοποίησαν όλους τους δράστες της επίθεσης. Δηλαδή, το λέει και το πόρισμα και αργότερα ακούστηκε και στη δίκη ότι δεν ξέρουμε πραγματικά το σύνολο των δραστών που έδρασαν εκείνο το βράδυ.
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα ήταν... Εκείνο το διάστημα η Χρυσή Αυγή είχε μεγάλες σχέσεις με την ελληνική αστυνομία, για να είμαστε ειλικρινείς. Σε αυτό, κορυφαίο είναι το παράδειγμα που ανέφερε ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής, ο κ. Καμπαγιάννης, ότι κατάφεραν αυτοί οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι που περιγράφτηκε πιο πριν, που τους συνέλαβαν στο σχιστό, ενώ μπήκανε με μπλούζες της Χρυσής Αυγής μέσα στη Γάδα.
4: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Ναι, όταν εμφανίστηκαν ξανά για την ανάκριση, δεν τις είχαν αυτές τις μπλούζες. Ήταν με καθαρές μπλούζες. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος που υπήρχε για τη συγκάλυψη της δράσης της Χρυσής Αυγής.
4: Πάντως, ο κύριος Αμπουζίτε Μπάρακ βρέθηκε στο δικαστήριο στην δίκη της Χρυσής Αυγής σε πρώτο βαθμό. Τι ένιωσε όταν αντίκρισε τους δολοφόνους του, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν. Σκοπό να τον σκοτώσουν εκείνη τη νύχτα, να τον δολοφονήσουν.
0: كان ايش شعورك
5: انا شعوري ان انا لو انا يعني من المشوار ده انا نفسيتي تعبانه بس انا لو اطوق اعمل اي حاجه هعملها
0: شو لي από αυτό το θέμα η ψυχολογία μου είναι πολύ ταραγμένη και αν μπορούσα να κάνω κάτι θα το έκανα, δηλαδή αν μπορούσα να το μωρήσω αυτούς που μου κάνανε την επίθεση, θα το έκανα.
5: Μα فيش قدامي بعد محكمة الاستئناف دي غير ان انا اروح منظمة حقوق الانسان في بلجيكا.
0: لي αν δεν δικαιωθώ τώρα με το εφετείο, πρέπει να πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή,
5: انا مش هسيب حقي.
0: Δεν θα παρατήσω τον αγώνα.
5: Ανα μους χασίπ χαΐ τάχτα أي ضغط ولا أي ظرف من الأخر.
0: Όσο πιέζουνε, όσο πίεση δεχόμαστε από γύρω-γύρω, δεν θα παρατήσω αυτό τον αγώνα για να πάρω τα δικαιώματά μου και να τιμωρηθούν οι χρυσαυγίτες.
5: Ανα μούτ το μαρρό.
0: Εγώ πέθανα μία φορά.
5: Ο μάτις με δώρα άλλα χάγα.
0: Και δεν φοβόμαι ξανά πάλι.
5: Λέω ألف واحد قدام الخريستيه في من السائل. انا خلاص ما عادش بخاف.
0: Δηλαδή και να είναι χίλια άτομα χρυσαυγίτες μπροστά μου, πάλι δεν φοβάμαι τώρα.
5: انا موت خلاص.
0: Γιατί εγώ με σκοτώσανε.
5: خلاص ما عادش
0: بخاف. Αυτοί με σκοτώσανε, τέρμα, τελείωσε. Δηλαδή τώρα, μέχρι τώρα έχει τα σίδερα. Δεν μπορεί, δεν ζει κανονικά και δεν εργάζεται.
5: لحد دلوقتي ما كانش اكل طري من باكلوش.
0: Αν δεν υπάρχει μαλακό φαγητό, δεν μπορώ να φάω. Και δεν μπορώ να εργαστώ όπως...
4: Ο Αμπουζίτε Μπάρακ, κυρίες και κύριοι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαρύτατο διπλό κάταγμα στην κάτω γνάθο και στα ρινικά οστά. Και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Επέζησε από τύχη. Θα ήθελα να τον ρωτήσω το εξής τώρα. Κύριε Μπάρακ, όταν κάποιες φορές κλείνετε τα μάτια σας, φαίνεται τη σκηνή της επίθεσης, Έχετε εφιάλτες από αυτό που σας συνέβη εκείνη τη νύχτα, την 12η Ιουνίου του 2012.
5: Το κούλι σάνια. Κάσαμε με λεφ κούλι σάνια.
0: Λέει, σου ορκίζω από το Θεό, κάτι δευτερόλεπτο που περνάει, βλέπω αυτή την εικόνα μπροστά.
5: Αλλά όμορφο μα χάσαλ, φίνα και εδώ.
0: Δηλαδή, ποτέ δεν μα έχει συμβεί.
5: Αναγκαίλει ο Νέα Μπέλεδη Τάνι.
0: Εγώ ήρθα στην Ελλάδα.
5: Αστάγαλ, μα μη γέλεψω. في ناس هنا في البلد هنا بتبيع مخدرات وبتبيع سجاير وبتبيع كل حاجه مضروبه احنا جايين نشتغل
0: هذه باركي باركون يا دو
5: كوزمون
0: كيميس είμαστε εργάτες που ήρθαμε να εργαστούμε κανονικά δηλαδή δεν ήρθαμε να
5: κάνουμε حركه الصيد في اليونان
0: εμείς είμαστε το μεγάλο κρίκο για το ψάρι μας στην Ελλάδα
5: احنا اللي مشغلين احنا مطلعين سمك في اليونان
0: εμείς لازم
5: حد اي ناس ثاني مش مطلعاه
0: Εμείς βγάζουμε
5: τα ψάρια στην Ελλάδα. Φίλοι, ναι, φέα, καν Μάσρι.
0: Μετρήστε τα καΐκια στην Ελλάδα και πόσο οι Αιγύπτιοι δουλεύουν μέσα. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε κάτι άλλο.
4: Να ρωτήσω ένα κρίσιμο ερώτημα. Οι Αιγύπτιοι ψαράδες σπάνε την αλυσίδα των χονδρεμπόρων στην Ιθιόσκαλα. Δηλαδή, μήπως η Χρυσή Αυγή πέρα από το ρατσιστικό της κίνητρο έχει και ένα ακόμη κίνητρο να δράσει εκείνη τη νύχτα. Ξέρουμε πολύ καλά και το βλέπω εγώ, γιατί έχω μεγαλώσει, ζω στο Κερατσίνι, οι Αιγύπτιοι ψαράδες με τα αυτοσχέδια μηχανάκια τους ή με τα καφάσια τα οποία σέρνουν πάνω σε ρόδες, γυρίζουν τις γειτονιές και πουλάνε τα ψάρια τους. Εκείνη την περίοδο, μήπως υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα, δηλαδή μήπως οι Αιγύπτιοι ψαράδες σπάνε το μονοπόλιο των χονδρεμπόρων και ουσιαστικά γίνονται στόχος και για αυτόν τον λόγο.
0: Όλα και με σύμπτυνα σε νέντο πετάξω με τον Κάρο Λόμα, τον Κάρο Γκόμλα Χρυσή Αυγή τέτοια φόρσα اللي هي تعمل في كل تعمل دون
5: طيب
0: كل كلام كتير عشان عاوز
5: ما انا هقول لك لا انا هقول لك الكلام اللي انت هتقوله له دلوقتي خلي الراجل دلوقتي احنا بنشتغل بليجا خرمه في الكايكي مفيش فلوس احنا بنشتغل باقل فلوس احنا المصريين بنشتغل بتراب الفلوس لما واحد يشتغل يبيع له 5-6 كيلو سمك يطلع من المركب يبيعه ولا يسرق مع عربيه من اليونان
0: ليه εμείς δουλεύουμε στα καΐκια με πολύ μικρό μισθό και η στήριξή μας είναι να μας δίνουν 5-6 κιλά ψάρια για να τα πουλήσουμε. Εκτός από αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε με το μισθό που μας δίνουν στα καΐκια. Και αυτό είναι δηλαδή κάτι σαν νόμο μεταξύ διοκτήτης του καϊκιών με τους ψαράδες. Σου δίνω τόσα λεφτά, αλλά δεν παίρνεις τόσα ψάρια. Αυτά τα ψάρια που παίρνει πρέπει να τα πουλήσει. Να τα πουλήσει που...
5: Τα πνιβαώχουμε, ονεσρύφω αλλά αγιάλνα, ονέκλω, ονεσρώπω, ονεφάω νίκη,
0: να τα πουλήσουμε ή να πάμε να κλέψουμε αυτοκίνητα έξω στον δρόμο ή να... για να καλύψουμε τα έξοδα μας.
5: Νεφτάχω αραβιάτκομ οι λοαφίμ μπαρρο νησραούα ή να κάνουμε αυτές τις παρανομίες. Ή να φυγιάπκομ νησραούα μαχαμίλκομ ή να κάνουμε
0: ή άμε. Αυτοί που κλέβουν και αυτοί που κάνουν λαθρεμπόριο και αυτοί που κάνουν πολλάνε ναρκωτικά. Εμείς δεν...
5: Μπορείς και άχνα μαθαρήν λιμνήσρα.
0: Εμείς οι Αιγύπτιοι έρθαμε να δουλέψουμε.
5: Νηστάγαλ με...
0: Όπως θέλουν οι καπιταναίοι και παίρνουν τα λίγα ψέρια και τα πολλά.
4: Ακριβώς, τα μελοκάματα. Κύριε Κωνσταντίνου, διαφωνείτε με αυτή την...
5: Για υπάρχει... ψωμί μόνο.
4: Ναι, ακριβώς. Για το ψωμί, όπως το λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Αμπουζίτ Εμπάρακ. Κύριε Κωνσταντίνου, αυτό έχει καταγραφεί και ήταν μια ερώτηση που πραγματικά ήθελα να την κάνω. Εάν οι Αιγύπτιοι ψαράδες είναι αυτοί που σπάν, ας πούμε, μια οικονομική σχέση ή στην πραγματικότητα ανατρέπουν κάποια δεδομένα μέσα στην Ιθιόσκαλα. Όμως, θα ήθελα να το σχολιάσετε. Το ρατσιστικό κίνητρο είναι ισχυρότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω το βασικό είναι ότι οι Χρυσαυγίτες, ο λαός και οι υπόλοιποι, θέλανε να καθαρίσουν το πέραμα από τους Αιγύπτιους ψαράδες. Δεν τους θέλανε να είναι ορατοί, να έχουν αυτή τη μεγάλη αποδοχή που έχουν από το φτωχό κόσμο του πέραματος που μπορεί να παίρνει από το κασελάκι του Αιγύπτιου ψαρά ή από τη γιαγιά που δεν μπορεί να μετακινηθεί, που της χτυπάει την πόρτα και της δίνει τα ψάρια. Είναι μια εικόνα ένταξης αυτών των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι που μισούσαν πάνω απ' όλα την αγάπη και την έμπρακτη στήριξη
4: της τοπικής κοινωνίας.
6: Της τοπικής κοινωνίας.
4: Και την ένταξη των Αιγύπτιων ψαράδων και... στους τοπικούς πληθυσμούς, και... που να το πούμε επίσης, είναι εργατικοί πληθυσμοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στη ζώνη, στα ναυπηγεία τα οποία υπάρχουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης του Περάματος.
1: Και ταυτόχρονα θα θέλανε να σπάσει η επίσημη. Θα θέλανε να σπάσει η επίσημη σχέση του ελληνικού κράτους με το Αιγυπτιακό. Να σπάσει δηλαδή αυτή η οργανωμένη συλλογική σύμβαση εργασίας. Να τους έχουν σκλάβους, δούλους και όχι να κυκλοφοράνε μέσα στα πόδια μας. Αυτό ήταν το χρυσαυγίτικο σχέδιο που έχει την αντιμετώπιση έξω οι ξένοι, όχι οι ξένοι εργάτες. Χτύπημα των συνδικάτων, χτύπημα της συλλογικότητας, χτύπημα σε τελική ανάλυση αυτής της συνύπαρξης που υπήρχε.
4: Κύριε Εργαντούρ, ο λόγος εσάς.
0: Θέλω να σας πω ότι αυτοί που γυρίζουν με τετρίκυκλα έχουν άδειες για να απολύσουν ψάρια. Αυτό που λέει ο Πέτρος ότι η σχέση αγάπης μεταξύ Αιγύπτη και γειτονιές είναι. Πες ότι τώρα μια γιαγιά του λέει: δώσ' μου ένα κιλό, ξέρω εγώ, και θα σε πληρώσω την άλλη εβδομάδα όταν θα πάρω τη σύνταξη. Δεχτώ. Και έτσι έγινε το δέσιμο μεταξύ Αιγύπτιος και πελάτες σε αυτές τις γειτονιές που δεν μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει. Και αυτό ήταν πρόβλημα για μερικούς.
4: Θα ρωτήσω τώρα τον κύριο Αμπουζίτ Εμπάρακ. Πότε μαθαίνει για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και τι αισθάνεται, ποιες είναι οι πρώτες του σκέψεις, αλλά και τα πρώτα του συναισθήματα όταν ακούει για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, λίγο μακρύτερα. Είναι πολύ μικρή η απόσταση, είναι σχεδόν 2 με 3 χιλιόμετρα από την δολοφονική επίθεση της Χρυσής Αυγής στη μονοκατοικία των αλλιεργατών στο Εικόνιο. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινό οικιστικό πλαίσιο. Οι Αμφιάλοι δηλαδή με το Εικόνιο είναι γειτονιές που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη. Κύριε Μπάρακ.
0: Μπιόλα, είχαν σιγόρακ έλαμ σαμάτην Παύλο Φίσα τέτελ φε νεύση μοντέα από τα έκου για 3 κιλό μπαίδα αν μπέτ ελήν του κοτου φε έσο όρακ σιγάρτη μπέ
5: Ιόν Παύλο Φίσα δε. أنا حسيت إن اليونان راحت للدمار خلاص ما فضلش يونان بأمانة
0: ليه كنت النميرة بولش مثلا
5: ما فضلش أمان ولا فضل أي حاجة في اليونان
0: ما فضلت التليفونية استاثيكم أقولي أتي أي إلادة إني سي مغالو كيندنو سان نمين إبارحي أتي تورا دان إبارحي أتي أسفاليا أتي أستاسي بستوسيني στο كράτος.
5: الراجل ده ذنبه ايه ان هو يموت
0: تي افتي افتوس يانا يانا يانا تو سكوتوسونه
5: امه ذنبها ايه ان هي تتحرم من ابنها
0: اي مانتو تي افتي كي تي اكن يانا مين اخي تو يوتس ديبلا
5: ارهاب والله العظيم ارهاب
0: افتو ايتن
5: مودين اليونان للضمار
0: ديمقراطيه
5: هم عايزين يطلعوا
0: كي ترافانت ان لافا بيسو
5: الناس بقى يتفرجوا لو الناس دي طلعت
0: Και αν αυτοί ξαναβγαίνουν πάλι από τη φυλακή έξω, θα δείτε τι θα κάνουν. Δεν θα είναι μόνο το θύμα Παύλου Φίσας. Μπορεί να κάνουν επίθεση και στο ραδιόφωνο που μιλάμε τώρα.
5: Μα πιδαωρώ. ممكن تيجي في الناس اللي يتكلم ممكن تيجي في اقرب الناس اللي واقفين معانا بيساعدوا فينا ممكن تيجي
0: في المحامي في المحاميين اللي معانا بيتثونا سؤال افتي بما استريكسنا ديكيغوري اكتيفيستيس
5: هنا الخريستيه في اللي هم التانيين اللي هم اللي بيقتلوا في الناس اللي

Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της εφημερίδας των συντακτών, εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του ηχητικού ντοκιματέρ για το πέραμα και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, κυρίως την περίοδο από το 2009 έως και το 2013. Στην έρευνα, τεκμήριωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Μέχρι το επόμενο ηχητικό ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης, να είστε όλοι καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συνεχίζονται οι έρευνες στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτου, το οποίο στη συνέχεια και κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τυχόν αγνοούμενους. Εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, ενώ ο πρώτος όροφος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση από τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανούς, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Λίγο μετά το συμβάν, απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο γεννηματάς δύο γυναίκες. Ελαφρά τραυματίστηκε ένα ακόμα άτομο από θραύσματα. Επί τόπου, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα. Το κτίριο πάει για ολική αχρησία, ενώ σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό, είπε από το σημείο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματογωγού Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου, με τις ενέργειες να επικεντρώνονται τώρα στη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Attica Group αναφέρει ότι ήδη έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περιβαλλοντική προστασία αλλά και τη διαχείριση του πλοίου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, στο μήνυμα του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις και επισημένοντας τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προτίθεται να την διατηρήσει ως υψηλή προτεραιότητα κατά την Προεδρία της τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας όμως ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, μίλησε για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε και έκκληση για αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα, στο περιθώριο της Συνόδου, είχε συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι, παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση του Ισραήλ, υπογράμμισε σαν ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι απέφυγε επιδεικτικά να μιλήσει γι' αυτό. Σχέδιο 7 ημερών ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μαχητικά της Σουηδίας και της Φινλανδίας απογειώθηκαν χθες για την αναγνώριση και αναχέτηση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφου στον διεθνή αέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα της επιτρέψουν να κατασκευάζει αντιαεροπορικούς πυράβλους Patriot, τους οποίους ζητά το Κίεβο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Σύμφωνα με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία για τον πόλεμο. Πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από σήμερα ως και την Κυριακή. Σήμερα αφορά την Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθρα και την Κυριακή την Εύβοια. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Στο Μόναχο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μετά από πρόσκληση του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντρόμπιτ, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση των αρμοδίων υπουργών για τη μετανάστευση. Επιτάπητος θα τεθούν η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Σε θετικές από σταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές του Δήμου Αθηναίων ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Μούντις, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα Β3. Η αναβάθμιση των προοπτικών αποτελεί ένα ακόμα θετικό βήμα για την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων. Άλλη μια αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε στην Αθήνα. Νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά του Δήμου και βάζουμε προτεραιότητα τους πιο ευάλωτους, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Σαλαδιεθνή, μια 24χρονη πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή της ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς στην κοινότητα Ρεζέντε στη Βόρεια Πορτογαλία, ανακοίνωσε η Πορτογαλική Προεδρία. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμαντού.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
7: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
8: Χαίρετε.
7: Μεσημέρι κανονικό Κουμάντου.
8: Εντάξει, ναι, τι, πάντα είναι μεσημέρι κανονικό, θα βγαίνουμε
7: στον αέρα. Όχι, το 1:15 είναι...
8: Πούρκα.
7: Ναι, ξεκάθαρα μεσημέρι, αλλά... Υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσα σε αυτή την μεσημεριανή στιγμή.
8: Ναι.
7: Διότι είναι μεσημεριανή στιγμή Παρασκευής.
8: Εντάξει.
7: Καλά, για σένα δεν είναι τίποτα.
8: Άντε,
7: αυτό.
8: Πάλι πάμε.
7: Αλλά
8: πάμε
7: για μας, ελπίζω Βασίλη να ακούς, γιατί όταν λέω για μας μέχρι στιγμή.
8: Ίσως τους δύο λέει.
7: Είμαστε εμείς οι δύο. Είναι πια Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παρασκευάρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
8: Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Για μένα είναι μια Παρασκευή.
7: Είναι απλά, για την κουμπά του, παιδιά, είναι απλά Παρασκευή.
8: Η άλλη Παρασκευή που θα φύγω αμέσως μετά την εκπομπή θα είναι Παρασκευάρα.
7: Είναι αυτή που θα φύγω κι εγώ. Κουμάντου, κουμάντου. Γιατί είναι εσύ κουμάντου και εγώ θα φύγω.
8: Μα είδες.
7: Είδες.
8: Στα λόγια μου έρχεσαι.
7: Από Δευτέρα. Α, Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ.
8: Όχι, Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, 5 του μήνα δεν θα είμαστε εδώ.
7: Θα είμαστε την Τρίτη.
8: Ναι.
7: Ζωάρα.
8: Μια χαρά.
7: Λοιπόν,
8: ανάσα,
7: τώρα στα πριν της Ζωάρας προσγειωθούμε στην ελληνική, στην αθηναϊκή και ευρύτερα ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ υγιεινό. Νεύρα πολλά, αγωνίες πολλές, στεναχώριες πολλές. Και βεβαίως αδιέξοδα πολλά, όλα αυτά που ξέρουμε εμείς, που συγγνώμη πως το είχε πει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τη χώρα που ζούμε, πως την είχε πει ότι ζούμε στην τελειότερη. Δεν θυμάμαι την έκφραση, γράψτε την να τη θυμόσαστε. Τέλος πάντων, το ότι ζούμε στη χώρα.
8: Α, μάλιστα.
7: Πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι.
8: Εμείς οι κομπογεννητές. Οι δημοσιογράφοι.
7: Ναι, που ξέρεις τι παίρνουμε.
8: Εμείς οι κομπογιονέτες οι δημοσιογράφοι, μάλιστα.
7: Ναι, όχι, είμαστε εμείς που παίρνουμε και ξέρεις.
8: Για να το κάνουμε και μπάφο που
7: ναι,
8: δεν αυτό, ρωτήσεις.
7: Αυτό με τους μπάφους. Εμείς είμαστε, ναι. Ναι, ναι, εμείς είμαστε ο σύνολο, γιατί όταν απευθύνεται σε έναν αυτό το σχόλιο, απευθύνεται σε όλους μας.
8: Όχι, δείχνει.
7: Και το παίρνουμε πολύ προσωπικά.
8: Δείχνει τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης.
7: Πώς το είπε μετά, ένα αστείο έκανα.
8: Ναι, είναι το αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
7: Κουμάντου, κουμάντου.
8: Είναι αυτής της διαδικασίας, είναι αυτής της λογικής.
7: Λοιπόν, θυμάσαι που εδώ σε αυτή την εκπομπή ζήσαμε στον αέρα ένα άλλο σχόλιο.
8: Πολλά έχουμε ζήσει πια.
7: Όχι, ένα το. Είστε μουσική εκπομπή. Κάπως έτσι δεν το είχε πει.
8: Α, ναι.
7: Ξέρεις για ποιον λέω. Ναι, θες να πούμε το όνομα.
8: Για πες.
7: Ο κύριος Μπαλάφας.
8: Ναι, ναι.
7: Το θυμάσαι αυτό.
8: Αμέ. Ναι, ο κύριος Μπαλάφας, όντας υφυπουργός.
7: Ήταν, ναι, ναι, γιατί κάναμε ένα σχόλιο που δεν του άρεσε σε μια ερώτηση για τη μετανάστευση.
8: Ναι. Μετά μας ρώτησε τι εκπομπή ήμασταν, είμαστε μουσική εκπομπή.
7: Ναι. Θυμάσαι.
8: Αμέ. Και εκείνος νομίζω το θυμάται.
7: Το θυμάται μια χαρά. Δεν ξεχνάμε ούτε αυτός. Καλό είναι αυτό.
8: Καλό είναι αυτό.
7: Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα σχόλια και μετά τους μπάφους. Πάμε τώρα στην κανονική ζωή, πάμε στην κανονική εκπομπή, ενώ στην εκπομπή που ξεκινάει από εδώ και πέρα με το ρεπορτάζ. Ελεονόρα Ορφανίδου.
8: Ελευθερία Κομάντου, Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Λίλια.
7: Συγκλονιστικότερη χώρο, να το. Ήρθε ναι, η απάντηση ναι, από το Βασίλη.
8: Έχει και προηγούμενο σχόλιο, διάβασα το όλο όμως.
7: Μην αφήσω όλο.
8: Συγκλονιστικότερη χώρα. Λοιπόν, να πω λίγο του συντελεστέ. Ναι. Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου και Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή τη εκπομπή. Σταύρος Αμάροντας στο τηλεφωνικό κέντρο και Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Το τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100.
7: Λοιπόν, γράφει ο Βασίλης. Καλημέρα, ντάμε. Σημειώνω την ντροπή που ένιωσα βλέποντας τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού με τον καταδικασμένο από το Διεθνές Δικαστήριο δολοφόνο του Παλαιστινιακού λαού. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ένταλμα εις βάρος του.
8: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
7: Ναι.
8: Άλλες για το καταδικασμένο.
7: Ναι, ναι,
8: υπάρχει ένταλμα.
7: Ναι.
8: Δεν έχει δικαστεί, υπάρχει ναι. Ένταλμα, ναι.
7: Για να το λέμε, να μην μας κατηγορούν ότι.
8: Ναι, όχι, εντάξει, υπάρχει.
7: Τον έχουμε
8: ένταλμα.
7: Καταδικάσει. Βέβαια, τον έχουμε καταδικάσει στη συνείδησή μας, Βασίλη. Ναι, συμφωνώ. Και να προαφού προσθέσω την έκπληξή μου για τα φιντάνια που συνεχώς βγάζει η κυβερνάωσα παράταξη, να ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Βασίλης από Εξάρχεια. Και ναι, είναι η συγκλονιστικότερη χώρα. Μας θύμισε τη φράση του κυρίου Γεωργιάδη. Ναι. Πότα δεν λέει για τους μπάφους, λέει για τη συγκλονιστική χώρα στην οποία ζούμε. Συγγνώμη, παιδιά που γελάω. Πάμε.
8: Έχω μία συνεργάτητα στο... ναι. Στην άλλη δουλειά. Που το συγκλονιστικό, επειδή είναι μεγάλη λέξη, όταν θέλει να πει κάτι, λέει συγκλώ.
7: Συγκλώ, λοιπόν. Ναι. Ωραία.

0: Είπαμε ότι στα Τέμπη θα επιστρέφουμε όσες φορές χρειαστεί και με όποιον τρόπο μπορούμε. Δεν επιστρέφουμε μόνο εμείς όμως αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία. Είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Η ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων, η αφορμή φυσικά για αυτούς όλους τους ελέγχους και για όλη αυτή την πολιτική ματιά της ΕΕ και του Ευρωκοινοβουλίου προς τους ελληνικούς σιδηροδρόμους σχετίζεται απολύτως με την τραγωδία των Τεμπών. Και τελευταίο επεισόδιο, η επίσκεψη
1: Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Μάλιστα. Και στο πλαίσιο αυτό φιλοξενούμε ένα από τα μέλη της Επιτροπής αυτής, τον κύριο Γιώργο Μανιάτη, ευρωβουλευτή, επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, θυμίζω πρώην υπουργός και καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανιάτη.
2: Χαίρετε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Βέβαια και μόνο που ακόμη η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μελετά τα ζητήματα ασφαλείας των υλικών σιδηροδρόμων, είναι ένα θέμα από μόνο του.
2: Κοιτάξτε, να σας δώσω μια εικόνα του πώς προέκυψε αυτή η επίσκεψη και ποια ήταν τα βασικά της συμπεράσματα. Πρώτον, η Επιτροπή Αναφορών, στην οποία είμαι μέλος, είναι μια επιτροπή η οποία παίρνει, όπως αντιλαμβάνεστε, αναφορές από όλη την Ευρώπη και από όλους τους πολίτες και αξιολογεί κάθε φορά τη σοβαρότητα του κάθε θέματος. Εδώ λοιπόν, μετά και από δικό μας αίτημα, ζητήσαμε να υπάρξει επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών στην Ελλάδα, προκειμένου να δούμε πώς πηγαίνει η διαδικασία ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου, προκειμένου να αποφύγουμε πιθανά στο μέλλον τραγωδίες όπως αυτή που ζήσαμε στα Τέμπη. Εδώ πρέπει να σας πω στο ξεκίνημα της συζήτησής μας ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, επεδίωξε να μην γίνει αποστολή. Εξαιτίας όμως του γεγονότος ότι τα υπόλοιπα κόμματα, τα περισσότερα κόμματα, είπαμε ότι πρέπει να γίνει, γιατί είναι ένα κορυφαίο θέμα και για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου αλλά και για τις κοινωνίες, καταφέραμε και πάρθηκε απόφαση.
1: Με τι αιτιολογία, κύριε Μανιάτη?
2: Δεν υπάρχουν, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι μπορεί να μην είναι στην προτεραιότητα διάφορες δικαιολογίες που λέει το Λαϊκό Κόμμα όταν θέλει να υπερασπιστεί μια κυβέρνηση που το κόμμα ανήκει
0: στην ομάδα της.
2: Ναι, Νέα Δημοκρατία ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, δεν προσπάθησαν να αποφύγουν την επίσκεψη, δεν τα κατάφεραν. Το δεύτερο είναι ότι ποιους θα βλέπαμε, και βεβαίως φρόντισαν, εκτός προφανώς το σύλλογο των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας που δεν θα μπορούσαν να τον αποφύγουν, να δούμε μόνο ουσιαστικά κυβερνητικούς αξιωματούχους, με την εξαίρεση πάντα του Περιφερειάρχη και του Συλλόγου των Μηχανοδηγών. Δίπλα στον Σύλλογό μας έβαλαν και τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Από αυτά που σας λέω αντιλαμβάνεστε και τις πολιτικές ή κομματικές τοποθετήσεις των διαφόρων. Αυτό ήταν η προϊστορία του θέματος. Ήρθε λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών εδώ, επικεφαλής πρόεδρος της Επιτροπής ήταν η από το Λαϊκό Κόμμα προερχόμενη Ισπανίδα συνάδελφος, η οποία προφανώς ήξερε πολύ καλά πολιτικά που έπρεπε να κινηθεί για να προασπίσει την ελληνική κυβέρνηση. Και αρχίσω τώρα τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις που είχαμε. Με τον σύνδεσμο των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας, πρέπει να σας πω που ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Όποιος έχει κουβεντιάσει με γονείς από κοντά.
1: Εμείς εδώ το κάνουμε πολύ συχνά, κύριε Μανιάτη.
2: Ναι, λέω τώρα και εκτός.
1: Ναι, και για κόσμο που δεν το κάνει συχνά.
2: Να είναι πρόσωπο με πρόσωπο και να βλέπεις, να υποβάλεις ερωτήσεις και λοιπά, είναι πραγματικά μια συγκλονιστική. Αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμη είναι συγκλονιστικό. Την επόμενη μέρα συναντήσαμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης μας είπε δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι οι όποιες δράσεις του τότε Περιφερειάρχη, γιατί όταν έγινε τραγωδία ήταν ο κύριος Αγοραστός Περιφερειάρχης, όλες οι ενέργειες του τότε Περιφερειάρχη, κυρίως αναφορικά με το περίφημο μπάζωμα, ήταν απολύτως εκτός νομιμότητας, δηλαδή ανατέθηκε η μεταφορά χώματος και υλικού από τον τόπο του δυστυχήματος σε εταιρεία που δεν υπήρχε, έγινε χωρίς καμία προκήρυξη κάποιου στοιχειώδους διαγωνισμού, μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν οδηγήσει και την ίδια την περιφέρεια αλλά και την ελληνική δικαιοσύνη να εξετάσει γιατί έγιναν τόσες πολλές παρανομίες στο συγκεκριμένο θέμα. Το δεύτερο ζήτημα που μας είπε ο Περιφερειάρχης ήταν η συγκλονιστική εμπειρία που την έζησε και ο ίδιος να βρίσκουν στο κουλούρι στην περιοχή, δηλαδή περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας, σε ένα χωράφι που ανήκει στον ΟΣΕ νομίζω, βρήκαν μέσα ανθρώπινα οστά. Ανθρώπινα οστά. Και αυτό πραγματικά ήταν μια δεύτερη συγκλονιστική, γιατί άλλο να το ακούς στις τηλεοράσεις και λοιπά, και άλλο να το βλέπεις από, και να το ακούς από ανθρώπους που τα βίωσαν. Στη συνέχεια είχαμε συνάντηση με όλη την κυβερνητική, πολιτική και ηγεσία του ΟΣΕ. Και το σύνολο δηλαδή της κυβέρνησης, υπουργός, αναπληρωτής υπουργός, ηγεσία του ΟΣΕ κλπ. Εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Το μείζον θέμα που αναδείχθηκε και η ερώτηση την οποία έκανα και εγώ και άλλα μέλη της Επιτροπής ήταν το βασικό. Έγινε ό,τι έγινε. Την τραγωδία την διερευνά η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία, είμαστε σίγουροι ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος είναι ασφαλής και μπορούν να μπουν τα παιδιά μας μέσα? Η απάντηση από τη μία πλευρά ήταν ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος είναι πολύ πιο ασφαλής από άλλους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του από την απάντηση. Και στην ερώτηση, επίσης, εάν δουλεύει τώρα, μετά από 3,5 χρόνια, το ETCS, δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης και αυτοπροστασίας των τρένων, η απάντηση ήταν, και εδώ θα σας πω ένα σχόλιο, η απάντηση ήταν
1: ένα λεπτό, κύριε Μανιάτη,
2: έχουν υποβάλει, καλά, δεν... Ό,τι θέλετε, ρωτήστε μετά.
0: Όχι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Σας λέω το χρόνο που έχουμε στη θέση μας για να ολοκληρώσετε αυτό που θέλετε να πείτε.
2: Δεν ήξερα.
1: Δεν είχα παρατήρηση, κύριε Μανιάτη.
2: Δεν είναι ανέτοιμα τα συστήματα. Αυτά. Στη συνέχεια ο ΕΔΟΣΑ μας είπε ότι αν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχε τότε, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επιτρέψει να γίνουν παρεμβάσεις στον χώρο της τραγωδίας, που έγιναν έτσι και αλλιώς. Αυτά.
0: Κύριε Μανιάτη, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι?
2: Βγήκε μια ανακοίνωση από την πρόεδρο. Και στη συνέχεια το επόμενο χρονικό διάστημα, που θα είναι κάποιες εβδομάδες ή ελπίζω ελάχιστοι μήνες, θα βγει και το πόρισμα της Επιτροπής. Ελπίζω εκεί οι κομματικές προτεραιότητες του Λαϊκού Κόμματος να μην είναι τέτοιες που δεν θα επιτρέψουν να αποσαφινιστούν όλες οι λεπτομέρειες της αλήθειας για το που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας.

0: Και πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να πω για πρώτη φορά τον διαγωνισμό της ημέρας, γιατί έχουμε εξαιρετικό βιβλίο της ημέρας, μια οικογενειακή σάγκα που διατρέχει τους αιώνες με αναφορές ουσιαστικά σε όλη την ιστορία της Κύπρου και κυρίως επειδή ο συγγραφέας γράφει σήμερα, ακόμη και όταν μιλάει για το χτες, με μια συνεχόμενη ροή αναφορική, το μεγάλο τραύμα του κυπριακού ελληνισμού στην διχοτόμηση σήμερα. Πέντε στιγμές σε μια γραμμή από την Αγνή Κραμβή Ιακωβίδου και τις εκδόσεις Ευγνώμων. Λέξεις κλειδιά, πέντε στιγμές.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Πέντε στιγμές.
1: Πέντε στιγμές λοιπόν πρέπει να γράψετε μαζί με τα στοιχεία σας, είτε στον Τάμες Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε στο Viber του σταθμού 6948-984-984. Στοιχεία εννοούμε, ονοματεπώνυμα και τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Τέλεια, Ιατρίδου, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30.
1: Και επιστρέφω.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τρεις τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλιού διόροφου κτηρίου στην Πλάκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τυχόν αγνοούμενους. Έρευνες για τα αίτια στο σημείο ασθενοφόρα και ΕΚΑΒ και συνεργεία της διανομής του φυσικού αερίου, καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο διαρροής. Το κτίριο πάει για ολική αχρησία, ενώ σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό, είπε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Το μήνυμα που έπεμψε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για την Τουρκία είπε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ως λιδία λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση του Ισραήλ, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς εκλογές είναι η πρωτιά και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χριστίδης. Ο Τραμπ δέχθηκε να δώσει στο Κιέβο τις απαιτούμενες άδειες για την παραγωγή Patriot, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία για τον πόλεμο. Νέα αναβάθμιση από τη Moody's για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα BAA3, η αναβάθμιση των προοπτικών αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα για την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή. Σήμερα αφορά την Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή την Εύβοια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Ντάμες Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Κυριακή, 6 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Πέντε στιγμές. Α, αυτό το λες εσύ.
0: Ναι,
1: έλα, ρόλο Κουμάντου, όχι, όχι,
0: εσύ. Λέξεις κλειδιά λοιπόν. Πέντε στιγμές είναι σήμερα. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας μαζί με το πέντε στιγμές. Είτε στο Viber στο 6948-984-984.
1: Για το μυθιστόρημα της Αγνής Κραμβή Ιακωβίδου, πέντε στιγμές σε μια γραμμή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευγνώμων. Πριν πάμε στην προσκεκλημένη μας, να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Γρηγόρη.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Καλησπέρα, ντάμες μας. Yes, ναι, σε δραμινά. Ζάχαρη Παρασκευή, μέλη εσείς για εμάς. Αυτά, παιδιά, δεν θα τα διάβαζε ποτέ η Κουμάντου. Επιδάω την αρχή και θα πήγαινε παρακάτω. Η παρουσία του δολοφόνου Νετανιάχου στο ΝΟΗΕ και η αποχώρηση αρκετών από την αίθουσα προκαλεί μια στιγμή ευχαρίστηση. Ερώτηση. Το ένταλμα σύλληψής του είναι fake news ή ισχύει, αλλά κάνουν όλους τους Κινέζους? Κάνουν όλους τους Κινέζους. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Κουρτίνα 2.
1: Είδες. Αυτά. Μένουμε στη συγκλονιστικότερη χώρα. Αλλά για τους συγκλονιστικούς λόγους, όχι για όλα όσα φαντασιώνετε ότι μας αρέσουν και τα ζούμε μέχρι τέλους, ας πούμε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πάμε να δούμε τα ωραία που θα συμβούν εντός των επόμενων ημερών και αναφερόμαστε στο τέταρτο κυκλαδικό Kids Festival, κυκλαδικό του Κυκλαδικού Μουσείου.
0: Παιδικό φεστιβάλ, τι ωραία.
1: Παιδικό φεστιβάλ που βέβαια δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι παιδιά και οικογένειες. Στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας, θυμίζω τον ιστορικό χαρακτήρα, θυμίζω την ιστορική φόρτιση του χώρου, γιατί αυτός ο χώρος θα καταστεί απολύτως προσβάσιμος με δομές που θα μείνουν και θα συνεχίσει να είναι απολύτως προσβάσιμος προς όλους και όλες. Είτε με αισθητηριακά, είτε με κινητικά, είτε με απτικά προβλήματα.
0: Ξέρεις όμως, αυτό θα έπρεπε να είναι το...
1: Ναι, να λέω τα αυτονόητα τώρα. Όχι, δεν είναι αυτονόητο.
0: Θα έπρεπε να είναι τα αυτονόητα. Δεν θα
1: το κάνει
0: όμως
1: το Κυκλαδικό Μουσείο.
0: Σιγά-σιγά ελπίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης που είναι ο διοργανωτής για τέταρτη χρονιά του φεστιβάλ. Και μαζί μας είναι η κυρία Δάφνη Κουρή, υπεύθυνη του Παιδικού Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουρή. Γεια σας.
2: Καλησπέρα και από μένα. Όντως είμαστε αυτή τη στιγμή και στείνουμε το φεστιβάλ μας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με υπηρεσίες προσβασιμότητας, ένα φεστιβάλ το οποίο θέλουμε πολύ να είναι ισότιμο σε όλους και όλες. Εσείς είπατε παιδιά και οικογένειες, εγώ θα βάλω και τους εφήβους μέσα. Και πιο συγκεκριμένα το Σάββατο το απόγευμα μέχρι το βράδυ το αφιερώνουμε σε αυτές τις ηλικίες με skate, με stand-up comedy, με εφηβικές όλα σε παράδειγμα.
0: Μια ηλικία δύσκολη, έτσι, η εφηβεία.
2: Είναι η πιο δύσκολη.
0: Το λέω γιατί μου αρέσει που είναι εστιασμένες δράσεις στους εφήβους, γι' αυτό το λέω.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Και όλες οι δράσεις μας και στην κεντρική σκηνή, γιατί αυτές που σας ανέφερα είναι κυρίως στην κεντρική σκηνή, έχουν και διερμηνία παράλληλη στη νοηματική. Οπότε προσκαλούμε οποιονδήποτε θέλει να έρθει να τα απολαύσει, με ελεύθερη είσοδο φυσικά.
1: Να θυμίσω εγώ ότι είναι πολυπληθές το κοινό κάθε χρόνο το φεστιβάλ. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν πέρσι 14.000 επισκέπτες, όχι, ναι.
2: Έρχονται, η αλήθεια είναι, έρχονται πολλές χιλιάδες. Υπάρχουν δράσεις για όλους

0: μας, είναι οι περισσότερες δράσεις συνεχόμενης και ανοιχτής ροής. Πολύ συγκεκριμένες δράσεις είναι με ηλεκτρονική κράτηση, και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί θέλουμε όσοι και όσες κλείσουν τη συμμετοχή τους να έχουν και τις αντίστοιχες οδηγίες για το κάθε εργαστήριο. Κάποια τους ενημερώνουμε για τυχόν αλλεργίες, κάποια για τυχόν κινητικά θέματα κτλ.
1: Οπότε κάποιος που θέλει να κάνει κράτηση, πού μπορεί να μπει να το κάνει?
0: Μπαίνει στο cycladic.gr, δηλαδή στην ιστοσελίδα του
2: Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ναι.
0: Και πατάει το φεστιβάλ. Αλλά αυτές οι ηλεκτρονικές κρατήσεις αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των δράσεων. Θέλω να πω ότι το 80% είναι με ανοιχτή προσέλευση. Πάνε μια δύσκολη μέρα και λόγω καιρού, αλλά αυτή τη στιγμή βάζουμε τέντες παντού.
1: Άρα δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Μακάρι.
2: Με πολύ ενδιαφέρον βλέπω ότι συμμετέχει, ας πούμε, και η βιβλιοθήκη Φάρου Τυφλών, έτσι.
0: Σωστά.
2: Παιδικές βιβλιοθήκες που θα λειτουργήσουν εκεί ως δανειστικές, θα λειτουργήσουν ως οργανισμοί που παράγουν ένα πρόγραμμα για παιδιά.
0: Θα σας πω, εμάς κάθε χρόνο το φεστιβάλ μας έχει και μια διαφορετική θεματική. Φέτος η θεματική του είναι «Το Μουσείο Θέλω να Είναι». Ο τίτλος αυτός προκύπτει από μια άλλη δράση που κλείνει 13 χρόνια φέτος και είναι ο διαγωνισμός ζωγραφικής, όπου τα παιδιά μας έστειλαν πολλές χιλιάδες ζωγραφιές και μας είπανε τι θα ήθελα να είναι ένα μουσείο για αυτά. Αυτούς λοιπόν τους τίτλους, κάποιους που νίκησαν και διακρίθηκαν, τους έχουμε κάνει δράσεις, τους έχουμε φέρει εδώ στο φεστιβάλ, έχουμε αναδείξει τα έργα τους με ένα πολύ ωραίο βίντεο animation, και μία από τις δράσεις, η βιβλιοθήκη, που πάντα την αγαπάμε, το βιβλίο το αγαπάμε, και τις αναγνώσεις και τις αφηγήσεις, τις βάζουμε στο φεστιβάλ, και φέτος με θέμα το μουσείο έχουμε τους αντίστοιχους, μας τους δανείζει το Sage Library αλλά και ο Φάρος Τυφλών για άτομα με προβλήματα όρασης.
2: Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εγώ να θυμίσω ότι από τη στάση μετρό Μέγαρο Μουσικής είναι πολλά, λέω, δύο βήματα. Είναι μια ανάσα, δηλαδή είναι απολύτως προσβάσιμο προς όλους, από όλους, το φεστιβάλ, γιατί βρίσκεται στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερία, στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε τηλεφωνικά στο στούντιο εδώ του Αθήνα 984 την συγγραφέα Άχνη Ιακουβίδου, η οποία μας συστήνει το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Πέντε στιγμές σε μια γραμμή». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευγνώμων. Είπα νωρίτερα ότι είναι μια οικογενειακή σάγκα που απλώνεται από τον 13ο έως τον 20ο αιώνα και περιγράφει μέσα από τις προσωπικές περιπέτειες των κεντρικών χαρακτήρων ουσιαστικά και αυτή την κυπριακή διαδρομή μέσα στην ιστορία, την τόσο περιπετειώδη. Και ας μην ξεχνάμε ότι όταν γράφεις σήμερα, ακόμη και όταν γράφεις για τον 13ο αιώνα ή για την Οθωμανοκρατία, έχεις πάντα μέσα σου το σημερινό τραύμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Κυρία Ιακουβίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τι γίνεστε? Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς και εμείς πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω ότι για την αφετηρία και την έμπνευση, πώς ξεκινήσατε να γράφετε αυτή την ιστορία? Γιατί βλέπουμε και μια τεράστια χρονική περίοδο και γι' αυτό βεβαίως και ένα βιβλίο 600 σελίδων.
2: Ναι, φυσικά ο πρώτος, εκείνα που με έκαναν καταρχήν να πω ναι, θέλω να γράψω ένα βιβλίο, είναι για να μεταλαμπαδεύσω όλες εκείνες τις ιστορίες και τις εμπειρίες που είχα ακούσει από την οικογένεια του πατέρα μου. Γιατί πιστεύω ότι ναι, αξίζουν τον κόπο να γραφτούν, διότι αν δεν γραφτούν, τότε θα ξεχαστούν. Μετά έπρεπε να ντύσω όλα αυτά τα οποία είχα ακούσει, να χρησιμοποιήσω και κάποια μυθοπλασία για να προσθέσω τα πιο παλιά χρόνια και έτσι σιγά σιγά βγήκε αυτό το βιβλίο.
1: Mm-hmm. Μία και μόνη οικογένεια λοιπόν μέσα από πέντε τόσο διαφορετικές ιστορικές περίοδοι, και εγώ σημείωσα διαβάζοντάς το την ισχυρή προσωπικότητα των γυναικών. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι. Εντάξει. Το βιβλίο γράφτηκε από γυναίκα. Οπότε ήταν φυσικό να είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να δώσω τα γυναικεία αισθήματα μέσω από αυτό. Πέραν όμως τούτου, ένας από τους σκοπούς μου ήταν να δείξω επίσης τη διαφορετική θέση της γυναίκας που υπήρχε από τότε μέχρι σήμερα, που τώρα δόξασε ο Θεός στον τόπο που βρισκόμαστε, διότι δεν είναι διεθνές αυτό το θέμα. Είμαστε πολύ καλά, θα έλεγα. Mm-hmm. Όμως πριν δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα για τις γυναίκες που δεν είχαν επιλογές, αλλά από την άλλη, εκείνες που ήταν δυναμικές είχαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να στηρίξουν την οικογένεια. Πίσω από μία οικογένεια, όταν βρίσκεται μία γυναίκα δυναμική, τότε θα πάει μπροστά.
1: Κυρία Ιακουβίδου, γράψατε ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά διατρέχει όλη την κυπριακή ιστορία. Αυτό τώρα, ακόμη και όταν είναι μυθοπλασία, η μυθοπλασία για να είναι πιστική, όταν περιέχει ιστορικά γεγονότα, πρέπει να είναι ακριβή και να μην υπάρχουν προφύστερα, να μην υπάρχουν ασάφειες. Φαντάζομαι ότι χρειαστήκατε μία έρευνα.
2: Ναι.
1: Πόσο καιρό το ερευνούσατε? Γιατί εδώ θέλει από την τοπιολαλιά, ας πούμε, μέχρι τι να πω, μέχρι καθαρά το ιστορικό γεγονός της περίοδου.
2: Πολύ σωστά λέτε. Mm-hmm. Η συγγραφή του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένη της έρευνας βεβαίως, μου πήρε 5 χρόνια. Και αυτό διότι η έρευνα που έπρεπε να κάνω για το κάθε κεφάλαιο ήταν διαφορετική και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο κεφάλαιο εν ώψη του γεγονότος ότι πρόκειτο για μια διαφορετική ιστορική περίοδο. Οπότε οποιαδήποτε έρευνα μπορούσα να κάνω για την πρώτη περίοδο δεν μπορούσα να την χρησιμοποιήσω στην επόμενη περίοδο, διότι μιλούσαμε για διαφορετικά γεγονότα.
1: Είναι τώρα από την τέταρτη σταυροφορία πώς να φτάσεις, ας πούμε, έτσι?
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Γιατί κάπου εκεί ξεκινάτε.
2: Ξεκινώ από την τέταρτη σταυροφορία, ναι. Όμως δεν θέλησα να δώσω απλώς τα ιστορικά γεγονότα. Εκείνο το οποίο θέλησα να δώσω είναι και εκείνο το οποίο περικλεί τη ζωή των ανθρώπων, δηλαδή πώς έτρωγαν, πώς αισθάνονταν, τι φορούσαν, τα έπιπλα. Δηλαδή προσπάθησα να κάνω μια έρευνα για την κάθε εποχή και να μπορέσω να δώσω την εικόνα στο πού ζούσαν αυτές οι κυρίες, αυτές οι γυναίκες, που ήταν πολύ διαφορετικοί σε κάθε εποχή. Και επίσης η γλώσσα, φτάνοντας από την Κωνσταντινούπολη στην Κύπρο, σίγουρα έχουμε κάποιες διαφορές στη γλώσσα. Προσπάθησα και χρησιμοποίησα και την Κυπριακή σε κάποια κεφάλαια, χωρίς να μιλούμε για τη βαριά Κυπριακή, αλλά και την Κυπριακή, διότι ένιωθα ότι μπορούσε να ανταποδώσει καλύτερα τα αισθήματα και την όλη συνομιλία. Οπότε ναι, χρειάστηκε να κάνω αρκετή έρευνα ακόμη και γι' αυτό. Πραγματικά.
1: Ναι, ναι, είναι προφανές γι' αυτό και το Ρώσο. Δηλαδή φαίνεται αυτή η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά το ιστορικό υπόβαθρο που είναι στέρεο και τα ζητήματα της ντοπιολαλιάς που ανέφερα νωρίτερα, όπου βλέπει κανείς ότι όσο εξελίσσεται το βιβλίο και όσο προχωράμε στο σήμερα, αλλάζει και η γλώσσα και αλλάζει ακόμη και ο τρόπος, πέρα από την ίδια τη γλώσσα, ακόμη και ο τρόπος που εκφοράς του λόγου των κεντρικών χαρακτήρων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γράψετε ένα βιβλίο και ίσως έχετε σκεφτεί τι θα θέλατε να κρατήσουμε εμείς οι αναγνώστες του. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο διακύβευμα που θα θέλατε να μείνει?
2: Βασικά εκείνο το οποίο θέλω να δώσω είναι το πόσο σημαντικό είναι να κρατούμε τις αναμνήσεις, να κρατούμε τις παραδόσεις και ότι η ζωή των, να το πω, μικρών ανθρώπων είναι πολύ σημαντική και δεν είναι μόνο οι μεγάλοι που κάνουν την ιστορία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμά. Εγώ θα θυμίσω ότι την Δευτέρα στο σπίτι της Κύπρου στις 6.30 το απόγευμα παρουσιάζετε το βιβλίο σας στους, στο αθηναϊκό κοινό, διότι έχετε και κοινό στην Κύπρο, στο οποίο νομίζω έχει γίνει ήδη.
2: Μάλιστα, ναι, αυτό είχε γίνει στην Κύπρο εδώ και αρκετό καιρό, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Γράφει η Άννα, λοιπόν, αγαπητές ντάμες, ευχαριστούμε για την πάντα αξιόπιστη ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή ξεκούραση, γιατί για κάποιους ονόματα δεν λέμε. Η ξεκούραση δεν είναι αυτονόητη με τον ερχομό του Σαββατοκύριακου.
1: Τι εννοεί ο Πίτης?
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεκουραστώ, παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω αν φοράει με.
1: Και εγώ δεν θα ξεκουραστώ, γιατί θα πάω βόλτα.
0: Α, εντάξει. Όχι, εγώ έχω υποχρεώσεις.
1: Εγώ από Δευτέρα δεν είμαι. Αυτό, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό.
0: Έχω. Έχω ένα μάθημα, έχω μια συνέλευση, έχω μια εκδήλωση.
1: Α, κουμάντου.
0: Έχω δουλίτσες.
1: Έχεις δουλίτσες. Εντάξει, να σου πω κάτι, τουλάχιστον το πάμε να αλλάξει.
0: Ναι, να μην είμαστε και δύο κομμάτια.
1: Να είμαστε και δύο κομμάτια τη Δευτέρα, σωστό είναι αυτό. Εγώ θα είμαι κομμάτια από τη διασκέδαση κουμάντου. Πώς ακούγεται αυτό, ε?
0: Ναι,
1: ψέματα
0: λέμε,
1: όλα.
0: Ψέματα, νομίζω τα καταλαβαίνουν.
1: Πραγματικά.
0: Να κάνουμε την κλήρωση.
1: Για να την κάνουμε.
0: Λοιπόν, δύο αριθμούς από το 1 στο 38.
1: Το 22.
0: Το 22 είναι η Μαργαρίτα από αριθμό σε λίγη σε 08.
1: Και τι θέλεις, μικρά, μεγάλα, τώρα έχω καταλάβει ότι... εντάξει. Τώρα θα απολυθείς και εσύ. Τα μαύρα δηλαδή, όχι, κόκκινα.
0: Δεν ξέρω, εσύ ρωτάς, εσύ βάζετε διλήμματα, εγώ δεν απαντήσεις.
1: Λοιπόν, μικρά ή μεγάλα. Τα μαύρα τι είναι, και μικρά και μεγάλα έχει.
0: Ωραία, μικρό μαύρο.
1: Μικρό μαύρο. Κουμάντου, δεν πας καλά. Τέσσερα,
0: λοιπόν, το τέσσερα είναι η Παρασκευή που αριθμός της λίγης 70.
1: Θα ξέρεις ότι σε λίγο θα λέω ότι είσαι μέχρι Παρασκευή στα καζίνα.
0: Αλίμονο. Θα κρατήσω την ημερομηνία και ηχητικό απόσπασμα.
1: Λοιπόν.
0: Και από τη χθεσινή εκπομπή και από τη σημερινή.
1: Παρασκευάρα. Παρασκευάρα, επιτέλους τέλος, όλα θα τα πω μαζί. Επιτέλους τέλος,
0: να, ορίστε,
1: τέλος.
0: Εμφανίστηκε και άλλο δικό σου team.
1: Έχω άλλο team.
0: Ναι, ο Μπάμπης.
1: Να σου πω κάτι, Μπάμπης, αγαπώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο κοντά μας, είμαι Ελεονόρα Στιμ και χειρότερα, γιατί για μένα το σουκού αρχίζει Κυριακή πρωί. Εντάξει.
1: Να, αυτός είναι άνθρωπος. Βασίλης, Μπάμπης, Ελεονόρα, αυτοί είμαστε. Εντάξει. Άμα αρχίσω να απαριθμώ τα ονόματα του ήρθε η Τετάρτη και εντάξει, έχουμε περίπου τελειώσει. Είναι, δεν προλαβαίνω
0: άνθρωποι
1: όλη την ώρα.
0: Εσείς οι αποσιολόγοι μαζευτείτε εκεί να.
1: Ναι, ήμασταν καλοί μαθητές στο σχολείο, ήμασταν καλοί φοιτητές.
0: Μπράβο σας.
1: Ως εκεί δεν θα προχωρήσω περαιτέρω. Παρά μόνο θα ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ ωραίο. Και να θυμόσαστε ότι τη Δευτέρα θα είμαστε όλοι και όλες και όλα εδώ.
0: Θα μετρηθούμε το νου σας.
1: Μπάμπης Βασίλης σίγουρα θα είναι εδώ. Γιατί άμα δεν είσαστε κι εσείς εδώ, με έφαγε μαρμάγκα με την κουμάντου.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε λίγο. Α, όχι, είπες πρώτα λες εσύ. Είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Είμαι η Ελευθερία Κουμάντου. Η Λίλη Φωτοπούλη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο Σάββας Κόκκινας, η Λίλη Αξέλου και η Καλλιόπες Λανίδου στην παραγωγή της εκπομπής. Σταύρος Αμάρατος, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και σε λίγο θα είναι εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
0: Εμείς τη Δευτέρα το μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά.

0: πολλαπλά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ με ιδιαίτερες αναφορές στα εθνικά, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στο οικονομικό πεδίο. Καλός ο οικονομικός ανασχηματισμός και η ενθεκτικότητα της οικονομίας στα οποία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα και συνάμα το μεγάλο στοίχημα είναι πόση ανθεκτικότητα μπορούν να επιδείξουν οι πολίτες εν ώψη της νέας ενεργειακής καταιγίδας. Στοιχεία της Ελστάτ πριν από λίγο δείχνουν αύξηση κατά 5,5% το 2025 στη μέση δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών που έφτασε στα 1.820 ευρώ το μήνα από 1.724 έναν χρόνο πριν. Σύμφωνα πάντα με την Ελστάτ, σχεδόν 35% του μέσου οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται πλέον σε τρόφιμα στέγαση και 13,6% στις μεταφορές. Ωστόσο, για το φτωχότερο 20%, το αντίστοιχο ποσοστό για τρόφιμα και στέγαση εκτινάσεται στο 54,4% και αυτό το δεδομένο είναι το πιο ανησυχητικό. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, εν μέσω κρίσης, οι αδύναμοι πληττόμενοι δυσανάλογα καθίστανται ευάλωτοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο κοινωνικών ανισοτήτων. Το χάσμα με λίγα λόγια μεταξύ μιας ευημερούσας οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών παραμένει. Ακόμη μια παραδοξότητα δηλαδή στην Ελλάδα του 2026. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σελανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο, 213-09-09-100, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Σε εξέλιξη έως αυτή την ώρα έρευνες στην πλάκα για τυχόν αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτου, το οποίο στη συνέχεια κατέρευσε. Διερευνάται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Λίγο μετά το συμβάν, από διπλανό κτίριο απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς 2 γυναίκες, ελαφρά τραυματισμένο από θραύσματα διερχόμενο άτομο. Το κτίριο πάει για ολική αχρησία. Σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό, δήλωσε από το σημείο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Σχέδιο 7 ημερών από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάχς Αραχτσί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το CNN και τους New York Times, η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω λαβητή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξανά στόχος των Χούθη, η Σαουδική Αραβία, που ανακοίνωσε ότι κατέριψε πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τη γειτονική Ιεμένη. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας, ναι στο διάλογο, αλλά χωρίς μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου, το μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, το μόνο θεσμικό πλαίσιο για επίλυση της μοναδικής διαφοράς Ελλάδας-Τουρκίας, της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιμπίνκ έστειλαν μηνύματα από το Λευκό Οίκο υπέρ της συνεργασίας και σταθερότητας μετά τις συνομιλίες τους για την πορεία των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές του Δήμου Αθηναίων ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Μούντις, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα Baa3. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Επιστροφή έως και 2 ενοικίων από σήμερα για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, που εκδηλώθηκε πρίκα για το πλοίο, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο 29 επιβαίνοντες του φορτηγού. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανότητα επίσης τοπικών χαλαζοπτώσεων, πορτοκαλί προειδοποίηση. Τη ΕΜΗ από σήμερα για Κέρκυρα ή Πυροδυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές, θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμοί Κελσίου. βομβαρδισμένο, το οποίο θυμίζει πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, 2 γυναίκες που διέμεναν σε παρακείμενο κτίριο και ένας πεζός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι έρευνες της πυροσβεστικής συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενες. Μεγάλες είναι και οι καταστροφές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Στην πλάκα βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Μας μεταφέρει την εικόνα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από την οδό Λυσικράτους, που όπως είπες και εσύ, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Σε μια ακτίνα αρκετών τετραγώνων βρίσκουμε σπασμένα ζάρια καταστημάτων, αλλά και σπιτιών. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7, όταν μια εκτροφαντική έκρηξη σημάδεψε την περιοχή της πλάκας και συγκεκριμένα την οδό Λυσικράτους. Αμέσως στο σημείο έφεραν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και η ομάδα της ΕΜΑΤ, όπου κάνει και αυτή την ώρα πραγματοποιεί έρευνες στο κτίριο που είχε καταρρεύσει ολοκληρώς. Να αναφέρουμε, δε Κατερίνα, ότι και ο Δήμος Αθηναίων μόλις αυτή τη στιγμή έφερε μηχανήματα έρευνες για να βοηθήσει και αυτό στις έρευνες που γίνονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν κλειστοί οδός Λυσικράτους, όπως είναι λογικό, από το Σύλλογο Ολυμπίου Διός μέχρι την οδό Χρυνίχου, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν το πρωί δύο κυρίες απεκλωβίστηκαν από το πλαϊνό κτίριο. Είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Ενώ είχαμε και ένα τραυματισμό ενός κυρίου που ήταν που πέναγε εκείνη την ώρα κάτω από το σημείο που γίνει η έκρηξη. Να πούμε κλείνοντας εδώ, Κατερίνα, ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενος στο κτίριο που έπεσε, που ήταν τριώροφο. Κατερίνα.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε ευθύς αμέσως και στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας ενημερώσει για το χρονικό αλλά και για τις δικές του πληροφορίες από το ρεπορτάζ και με βάση αστυνομικές πηγές. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε δύο επίπεδα οι έρευνες ταυτόχρονα σε αυτή την ώρα. Από τη μία, Κατερίνα, να διαπιστωθεί από πού προκλήθηκε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη. Και δεύτερον, Κατερίνα, το μεγάλο ερώτημα είναι με τους αγνοούμενους. Μιλάμε για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Νωρίτερα ήταν και κλιμάκιο και συνεχίζεται της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο πάνω στα συντρίμια. Ωστόσο, η εικόνα που μας δίνουν, Κατερίνα, είναι ότι το διόροφο κτίριο ισόγειο και δύο οροφοί έχει ισοπεδωθεί, έχει φτάσει στο επίπεδο του ισογείου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν από κάτω υπάρχουν άτομα. Ωστόσο,
0: η εικόνα είναι, πραγματικά είναι, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν είναι υπερβολή. Το κτίριο είναι απολύτως ισοπεδωμένο, Δημήτρη. Και ως εκ τούτου είναι μεγάλη αγωνία όλων για το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στο συγκεκριμένο
2: εκείμα. Και μιλήσαμε, Κατερίνα, με ιδιοκτήτες και διαχειριστές εκεί του κτηρίου, διότι στο κτίριο, στο ισόγειο έμεναν, από ό,τι μαθαίνουμε, 2 άτομα. Στον πρώτο όροφο ήταν νοικιαζόμενο δωμάτιο μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και ο διαχειριστής μας είπε ότι το είχε νοικιάσει τις τελευταίες μέρες σε τουρίστες Αμερικάνους, 3 άτομα από ό,τι μας είπε, είχε δηλωθεί στην πλατφόρμα ότι θα διέμεναν εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Και στο δεύτερο οροφό έμεινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, με τον άντρα να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίας. Είχε σοβαρά προβλήματα.
0: Κινητικότητες.
2: Ναι. Και μένει να φανεί, η Κατερίνα, αν τα άτομα αυτά, διότι και η ώρα δυστυχώς δεν ευνοεί να πούμε ότι κάπου είχαν πάει. Ήταν νωρίς το πρωί, γύρω στις 7.30 ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η μεγάλη αγωνία και το θρίλερ, αν υπάρχουν άτομα κάτω από τα συντρίμια.
0: Άρα μιλάμε λοιπόν για το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο διέμενε στον έναν όροφο και τους 3 πιθανολογούμε ενίκους του Airbnb, έτσι, συνολικά 5 άτομα.
2: 5 άτομα και στο ισόγειο μας είπε ο ιδιοκτήτης ότι και εκεί έμεναν άτομα, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί πόσα άτομα και αν σήμερα διέμεναν κάποια εκεί. Αλλά το κτίριο, το τριώροφο, αυτό το διόροφο, ήταν κατοικήσιμο και κανονικό κτίριο που έμειναν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο επίπεδο, Κατερίνα, τώρα είναι πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Από την πρώτη στιγμή ήρθαν κλιμάκια της διαχειρίσεως εταιρείας έναν φυσικού αερίου και γίνονται συνεχείς εργασίες. Έχουν σκάψει άμεσα, Κατερίνα, ήταν εδώ κομπρεσέρ και έσκαψαν στο σημείο, όπου φαίνεται εκεί να εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα. Νωρίτερα, κατά ένα από τις πρώτες ώρες που ήρθαμε, ήταν και πολύ έντονη η μυρωδιά του αερίου, η οσμή του φυσικού αερίου. Ίσως να ήταν από τις εργασίες κιόλας που έκαναν εκείνη τη στιγμή. Έχει διακοπεί, όπως αντιλαμβανόμαστε εδώ, σε όλη την περιοχή η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή της Πλάκας. Περιττό να πούμε κατά ότι είναι τεράστια η κινητοποίηση. Πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει όλη την ευρύτερη εδώ περιοχή. Γίνεται και ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, διότι στην Αμαλίας, να πούμε το σημείο που έγινε η έκρηξη, είναι ακριβώς απέναντι από τους στούλες του Ολυμπίου, διότι είναι Αμαλίας, στην Επικράτους.
0: Αμιγώς τουριστικό σημείο, διότι μπορεί να είμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη. Παρόλα αυτά η Αθήνα ακόμα έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Μην το ξεχνάμε αυτό, ειδικά το σημείο της Πλάκας είναι πόλος έλξης. Ως γνωστόν, οπότε είναι δύσκολη η κατάσταση και από αυτή την άποψη.
2: Αν γινόταν αυτή η έκρηξη λίγο αργότερα και όχι 7,5 ώρα το πρωί, σε κάτω είναι ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά είναι
0: σφίζει από,
2: κόσμο. Ναι. Ευτυχώς σώθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν με το αυτοκίνητό του, ένα μικρό smart αυτοκίνητο το οποίο διαλύθηκε ολοσχερός. Ευτυχώς ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και σώθηκε ο άνθρωπος με μικρές αμύχες. Τουλάχιστον 5 με 6 αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί επίσης ολοσχερός. Ενώ έχουμε δει κατά ένα κατεστραμμένα τζάμια και παράθυρα σε μια ακτίνα 100 μέτρων από το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη. Δεκάδες εδώ οι τουρίστες που σταματάνε και μας ρωτάνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πραγματικά επικρατεί μια εικόνα εδώ βομβαρδισμένου τοπίου και ότι πράγματι έχει συμβεί κάτι έκτακτο. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα όσον αφορά τους αγνοούμενους. Δηλαδή δεν βλέπουμε κατέληνα εδώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ή κάτι άλλο που να παραπέμπει ότι κάτι έχει εντοπιστεί. Αλλά ίσως να είναι και νωρίς ακόμα τώρα που μιλάμε, διότι θα χρειαστεί να γίνουν έρευνες με μηχανήματα έργου που λέμε. Το ακούσαμε νωρίτερα και από το Μιχάλη Λεγάκη ότι ο Δήμος θα συνεισφέρει σε αυτό, προκειμένου να σηκωθούν τα βαριά μπάζα και τα ιόκια.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, θα τον ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα προφανέστατα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς Κατερίνα, και είμαστε τώρα σε αναμονή. Οι έρευνες και οι εργασίες από τα συνεργεία του φυσικού αερίου, οι ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και πλήρη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων συνδράμουν προκειμένου να δούμε ακριβώς πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το θρύλο. Θα ευχαριστήσουμε, Κατερίνα, ότι οι άνθρωποι που ήταν μέσα θα έχουν με κάποιο τρόπο σωθεί.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα, καθώς αλλάζει σταδιακά ο χάρτης των μετακινήσεων στην Αθήνα με τη νέα πορτοκαλί γραμμή του μετρό, τη γραμμή 4. Από το Άλσος Βεΐκου μέχρι το Γουδί, δημιουργώντας ένα νέο άξονα μήκους περίπου 12,8 χιλιόμετρων με 15 υπόγειους σταθμούς. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί πύκνο κατοικημένες περιοχές. Η πρόοδος της σύραγγης είναι σημαντική. Ωστόσο, η εμπλοκή στην Κυψέλη μετακίνησε την ολοκλήρωσή του στο 2032. Για να πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο να μας πει περισσότερα. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως προχωρούν σε πολλά μέτωπα τα έργα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, για τη γραμμή 4 του μετρό, την πρώτη νέα γραμμή που κατασκευάζεται στην Αθήνα εδώ και δεκαετίες. Τα εργοτάξια βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη από το Άλσος Βεΐκου έως το Γουδί. Το πρώτο τμήμα της νέας γραμμής, της πορτοκαλί γραμμής, θα έχει μήκος περίπου 12,8 χιλιόμετρων, θα διαθέτει, όπως είπες, 15 σταθμούς, συνδέοντας το Γαλάτσι και την Κυψέλη με το κέντρο της Αθήνας, το Κολονάκι, τον Ευαγγελισμό, την Κεσαριανή και τις πανεπιστημιακές περιοχές, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, δηλαδή την Πολυτεχνείου και την Πανεπιστημίου Ζωγράφου. Τώρα, στις υπόγειες εργασίες, ο ένας από τους δύο μετροπόντικες, η Αθηνά, έχει ήδη ολοκληρώσει τη διάνοιξη της σύραγγας από το Γουδί έως και τον Ευαγγελισμό. Ο δεύτερος μετροπόντικας, η Νίκη, έχει διανύσει ένα σημαντικό μέρος της διαδρομής από το Άλσος Βεΐκου προς το κέντρο, όμως παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή της Κυψέλης. Να θυμίσω ότι η διάνοιξη ανεστάλλει τον Μάιο, τον περασμένο Μάιο, μετά την καταγραφή μετακινήσεων του εδάφους και φθορών, ρογμών, συκτήρια και πολυκατοικίες της περιοχής. Το ζήτημα βέβαια βρίσκεται υπό τεχνική διερεύνηση, ενώ πραγματοποιούνται αυτοψίες και μετρήσεις προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα που απαιτούνται για την ασφαλή επανεκκίνηση των εργασιών. Βέβαια τα υπόλοιπα εργοτάξια στην Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής των σταθμών, των φρεάτων και των υποδομών της νέας γραμμής. Η εμπλοκή στην Κυψέλη, ωστόσο, έχει επηρεάσει, όπως είπες, και το συνολικό χρονοδιάγραμμα. Να θυμίσω ότι η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ήταν το 2029 και τώρα έχει μετακινηθεί στο Σεπτέμβριο του 2032, δηλαδή 6 χρόνια από τώρα.
0: Βέβαια, και να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις θα επανεκκινήσει στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Αυτό
0: διότι
3: είναι το
0: υπάρχουν ζητήματα μεγάλα, έτσι.
3: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, η ασφαλής επανεκκίνηση της Νίκης και η ολοκλήρωση της διάνοιξης της Σύραγγας, αλλά και να επισκευαστούν βέβαια όσα σπίτια, πολυκατοικίες, κτίρια υπέστησαν ζημιές και ρογμές εξαιτίας της εργασίας των εργασιών της Νίκης. Πάντως, πέρα από αυτό, η γραμμή 4 συνεχίζει να κατασκευάζεται σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Η Κυψέλη όμως είναι και παραμένει το κρίσιμο έργο για την πορεία του έργου. Και να κλείσω με τους
0: είναι κομβικής σημασίας, αν μου επιτρέπεις, Ισίδωρε, διότι η συγκεκριμένη γραμμή περνά μέσα από πυκνοκατοικημένες περιοχές και σημεία αναφοράς της πόλης, δικαστήρια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες.
3: Σίγουρα το σύνολο της γραμμής περνάει από πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές και αυτό ήταν και το ζητούμενο, να δώσει μια νέα ανάσα στο κυκλοφοριακό της πρωτεύουσας και μια πιο γρήγορη και αξιόπιστη, εντός αγωγικών βάζω το αξιόπιστη, μετακίνηση των κατοίκων της πρωτεύουσας. Τώρα, να κλείσω με τους 15 σταθμούς της γραμμής 4, ποιοι είναι δηλαδή αυτοί οι 15 σταθμοί, για να καταλάβουμε και το εύρος του έργου. Άλσος Βεϊκού, Γαλάτσι, Ελικόνα, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολονάκι, Ευαγγελισμός και Σαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ηλίσια, Ζωγράφου, Γουδί. Μιλάμε τώρα για τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας, συνοικίες και γειτονιές. Προφανώς θα αλλάξει την εικόνα της συγκοινωνιακή της πρωτεύουσας και των πιο πυκνοκατοικημένων περιοχών, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Ισίδωρε.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, Οικονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία. Ωστόσο, θα επανέλθουμε στα δύο πρώτα θέματα του δελτίου μας, καθώς με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Κύριε Δούκα, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, βέβαια είναι δύσκολη μέρα. Σήμερα με πετύχατε γιατί πηγαίνω.
0: Είστε καθοδόν.
1: Ναι, πηγαίνω στην Πλάκα που είχαμε την έκρηξη. Η κατάσταση εκεί είναι πολύ δύσκολη.
0: Ναι, μας μετέφεραν οι συνάδελφοι το ρεπορτάζ, το οποίο πραγματικά θυμίζει, είναι βομβαρδισμένο, έχει ισοπεδωθεί πλήρως οικία. Για πείτε μας, τι πληροφόρηση έχετε εσείς?
1: Είναι αυτή τη στιγμή ψάχνουν στα ερείπια. Υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχουν αγνοούμενοι. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι εκεί τα συνεργεία μας βοηθάνε. Στις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική και τα ειδικά συνεργεία. Θα δούμε, είναι τα πράγματα άσχημα και θα υπάρξουν αποφάσεις και θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Αθήνας περιφρουρούμε με τη δημοτική αστυνομία. Έχουμε βάλει την πολεοδομία να ελέγχει το διπλανών κτηρίων. Έχουμε βάλει κάποια εργαλεία που έχουμε για να βοηθήσουμε στην αναζήτηση, αλλά είναι εξειδικευμένοι φορείς και αρμόδιοι φορείς που έχουν το συνολικό έλεγχο και συντονισμό. Είμαστε εδώ, συνδράμε από την πρώτη στιγμή και παρακολουθούμε κομμένη την ανάσα.
0: Ναι, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Αν και η εικόνα που έχουμε σύμφωνα με τις ενδείξεις μέχρι στιγμής είναι ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες, καθώς μιλάμε για τουλάχιστον 5 αγνοούμενους. Λοιπόν, και 3 τραυματίες. Οι άνθρωποι, από ό,τι γνωρίζουμε, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Δεν είναι σοβαρά. Θα επανέλθουμε, αν έχουμε βεβαίως νεότερα, κύριε Δούκα. Για να περάσουμε λίγο και στο θέμα της Κυψέλης, που ευλόγως ανησυχεί τους κατοίκους. Εγώ να υπενθυμίσω ότι στα μέσα της εβδομάδας συγκαλέσατε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών, του κ. Ταχιάου, εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της Πρωτοβουλίας των Κατοίκων της Κυψέλης. Πού βρισκόμαστε, διότι διαφαίνεται μια παρατεταμένη δυστοκία, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την κατάθεση των ειδικών μελετών τροτότητας, Δήμαρχε.
1: Μας αποστάλησαν χθες κάποια δεδομένα, τα οποία έχουμε δώσει ήδη στους εμπειρογνώμονες. Δευτέρα, στο Πνευματικό Κέντρο, στις 1 η ώρα, θα ενημερώσουν οι εμπειρογνώμονες τους κατοίκους για τα νέα δεδομένα που μας προσκόμισαν. Υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν σοβαρά προβλήματα. Έχει αυξηθεί στο κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης. Υπάρχουν άλλες πολυκατοικίες οι οποίες είναι στο μέσο επίπεδο. Είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί για όσες έχει διενεργηθεί αυτοψία και πρώτη έλεγχη για κάποιες από αυτές στατική ενίσχυση. Καταλαβαίνετε άρα ότι χρειάζεται άμεσα γρήγορες αποκαταστάσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέση να ξεκινήσουμε τροπόδικας ενώ υπάρχουν κοκκινισμένα κτίρια και ενώ δεν ξέρουμε ακριβώς αν έχουν ελεγχθεί όλα και ποια είναι η κατάστασή τους. Και άποψή μου είναι ότι πρέπει άμεσα οι άνθρωποι οι οποίοι το επιθυμούν να κανονίσει η εταιρεία τη διαμονή τους σε άλλους χώρους για να επικρατήσει ηρεμία και να σπάσει η αβεβαιότητα και ο φόβος που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην περιοχή.
0: Πάντως είναι ήδη 4 μήνες, κύριε Δούκα. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Πού οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη χρονοκαθυστέρηση?
1: Στην δυστοκία της εταιρείας και της Ελληνικό Μετρό, οι οποίοι καθυστερούν νομίζω πάρα πολύ. Δεν μπορεί και να πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος μένει σε ένα κτίριο. Δεν μπορεί 4 μήνες να περιμένει ενωμένη μέσα αν το κτίριο είναι εντάξει ή όχι. Και λένε κάποια δεδομένα ότι τα προσωρινά δεδομένα ότι είναι ασφαλής. Αν τα τελικά δεδομένα λένε ότι δεν είναι ασφαλής, δεν πρέπει να παίζουν αυτά τα θέματα.
0: Και πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι το ερώτημα.
1: Φαντάζομαι ότι σε αρκετές περιπτώσεις μένουν σε συγγενείς τους ή δεν ξέρω εγώ που εμείς είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Από την πρώτη στιγμή έχουμε.
0: Άρα τα ζητήματα που θέτετε εσείς, κύριε Δούκα, ποια είναι, έτσι, για να βάλουμε ένα, δύο, τρία
1: στιγμή. Θέλουμε όλα τα δεδομένα. Εγώ δεν ξέρω. Θα το δουν οι εμπειρογνώμονες τι μας έχει αποσταλεί. Θέλουμε όλα τα δεδομένα να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε βήμα. Είναι ένα έργο πολύπλοκο και σύνθετο, αλλά που το θέλουμε όλοι και πρέπει να προχωρήσει με όρους προστασίας της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων. Νούμερο 2. Θέλουμε δίκες αποκαταστάσεις. Εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα να διορθωθεί. Όπου χρειάζεται και στατική ενίσχυση. Εδώ οφείλω να πω ότι είναι απίστευτη καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Θέλει να τρέξουν γρήγορα αυτά τα θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν περάσει 4 μήνες. Και νούμερο 3, αφού λυθεί το πρόβλημα με τα κτίρια εκεί και τους ανθρώπους, εμείς προτείνουμε καθαρά, το λέω και πάλι, όσοι άνθρωποι φοβούνται να μείνουν αλλού, να λάβει η εταιρεία να μείνουν αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Και να δούμε μετά, αφού διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή εκεί που υπάρχει άνθρωποι δεν μένουν στα κτίρια, να δούμε με ποιον τρόπο θα υπάρξει ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόλου. Να δούμε όλοι μαζί, σε συνεργασία, οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων με τους εμπειρογνώμονες της Ελληνικού Μετρό, να δούμε από κοινού τα πορίσματα της ασφαλούς επανεκκίνησης του Μετροπόλου.
0: Άρα, μας είπατε προηγουμένως ότι τα πρώτα στοιχεία που έχετε λάβει ήδη τα μεταφέρετε μέσα στις επόμενες μέρες. Το ραντεβού είναι...
1: ήδη αυτά. Ναι. Χθες το βράδυ μου στάλθηκαν στο απόγευμα, ήδη αποσταλεί στους εμπειρογνώμονες. Δευτέρα, το πνευματικό κέντρο, το Τρίτσις, στις 1 το μεσημέρι θα γίνει ενημέρωση για τα νέα δεδομένα παραλάβαμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Δούκα, για πόσες οικίες μιλάμε, γιατί από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το θέμα...
1: Πάνω από 35 είναι τα κτίρια.
0: Αλλάζει το νούμερο συνέχεια. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Πάνω από από 35 είναι τα κτίρια στα οποία καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει οι έλεγχοι.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτά 15 είναι που εμφανίζουν ρογμές και θέματα και κάποια από αυτά σοβαρά θέματα στη φέρουσα ικανότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ομολογώ ότι επειδή έχει γίνει μεγάλο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά την Αθήνα, την πόλη μας, υπάρχουν ερωτήσεις δημοτών. Ο Δήμαρχος Αθηνών θα έμενε σε οικία στην Κυψέλη επί παραδείγματι?
1: Μα εμείς προτείνουμε όσοι άνθρωποι, τα κτίρια τους έχει αυξηθεί το επίπεδο επικινδυνότητας ήδη με τις πρώτες, με τα προγραμματικά αποτελέσματα, να μετακινηθούν άμεσα. Εμείς το λέμε πρώτοι.
0: Ναι. Οπότε είστε ξεκάθαρος.
1: Είναι απόλυτο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και βεβαίως δίκες αποκαταστάσεις τα κτίρια που έχουν πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δούκα, ξέρω ότι είστε εντάχει τώρα, εν κινήσει και δεν θέλω να σας δεσμεύσω για πολύ, αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά και την καθημερινότητα όλων μας, διότι προμηνύεται δύσκολος ο χειμώνας λόγω της ενεργειακής κρίσης η οποία έχει επιστρέψει. Ο Δήμος Αθηναίων από τη δική του πλευρά πώς προτίθεται να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, αυτό τον χειμώνα, δεδομένου ότι υπάρχουν ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά?
1: Θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης στο κοινωνικό μας δίκτυο, μαζί με την παρουσίαση του προϋπολογισμού για τη νέα χρονιά. Το ενεργειακό κόστος έχει εκτιναχθεί. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και άλλους δήμους σε μια συμμαχία να στήσουμε φτηνό ρεύμα τουλάχιστον για τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Και φτηνό πετρέλαιο τουλάχιστον για τα σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εκτός προϋπολογισμού όλα αυτά τα έξοδα, αλλά θα κόψουμε από όπου μπορούμε για να μπορέσουμε να προφανώς να δημιουργήσουμε συνθήκες αξιοπρέπειας στα σχολιά και στους σταθμούς, στους υπερφωνηπιακούς, και να λειτουργήσουν όλες οι υποδομές μας και οι εγκαταστάσεις μας και να υποστηρίξουμε και τους πιο ευάλωτους. Mm-hmm. Με τα ελάχιστα που έχουμε, όλοι οι Δήμοι το ξέρουν σε μεγάλη δυσκολία,
0: βέβαια, ναι.
1: Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να απλώσουμε το κοινωνικό δίκτυο όμως.
0: Mm-hmm.
1: Κάνω μια έκκληση και θα το οργανώσουμε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα σε μια πρωτοβουλία για φτηνό ρεύμα στα σχολεία. Νομίζω ότι είναι δίκαιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό τιμολόγιο, μια ειδική ρύθμιση, δεν είναι δυνατόν. Για να ζεσταίνονται τα παιδιά, η τιμή να διαμορφώνεται από το χρηματιστήριο ενέργειας, από τους πολέμους και από ό,τι άλλο μπορεί να διανοηθεί κανείς. Μιλάμε για τα σχολεία, για τα νέα παιδιά, για τη νέα γενιά. Θέλουμε συνθήκες αξιοπρέπειας. Πρέπει να υπάρξει μια ειδική ρύθμιση.
0: Αυτή την πρωτοβουλία σας πότε να την αναμένουμε πάνω κάτω χρονικά, Δήμαρχε?
1: Έχω ξεκινήσει συνομιλίες και με άλλους.
0: Α, είστε ήδη σε επαφές.
1: Είμαστε σε επαφές για να δούμε πώς μπορούμε από κοινού να παρουσιάσουμε μια οργανωμένη πρόταση και στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Το αμέσως επόμενο διάστημα πριν μπει ο βαθύς χειμώνας.
0: Τώρα, μιας και έχει φτάσει ο καιρός, θα αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα για την απονομή του Βραβείου Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες?
1: Ναι, ναι. Έχει επιλεγεί ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσετ, γιατί είναι μια φωνή δημοκρατίας. Έχει κάνει σημαντικές δράσεις αλληλεγγύης και προσπάθειες για την ειρήνη. Αυτός είναι και ο λόγος που θα του παραδοθεί την Τρίτη, θα τον επισκεφτώ και θα του παραδώσω το Βραβείο της Δημοκρατίας και αντίστοιχη μετά τελετή θα γίνει την επόμενη μέρα στο Ατσάλου, που θα παρουσιαστεί και το βίντεο και το μήνυμα του Πρωθυπουργού και θα γίνουν και απαραίτητες ομιλίες. Άντε την Ισπανία.
0: Θα μεταβείτε εσείς εκεί πλαίσιο, λοιπόν.
1: Ναι, θα μεταβώ εγώ εκεί. Καταλαβαίνετε, ήταν στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας έδινε εκεί μαζί με άλλους ηγέτες. Ήταν δύσκολη η μετακίνηση στην Αθήνα. Θα τον δω εγώ στην Μαδρίτη και συνέχεια στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum στις 30 του μηνός θα παρουσιαστεί όλο το υλικό.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, επειδή ανοίξαμε τη συζήτηση έτσι με δύσκολους όρους λόγω της επικαιρότητας στην πλάκα, έχουμε και το θετικό σημείο αναγνώρισης της δουλειάς του έργου στην Αθήνα από την αναβάθμιση της Μούντις για τον Δήμο Αθηναίων, κύριε Δούκα.
1: Σημαντική πολύ αυτή η εξέλιξη, διότι υπήρχε μια σειρά από δημοσιεύματα που λέγανε ότι παίρνοντας δάνειο για τα σχολεία και διάφορα πράγματα θα υποβαθμίσετε την χρηματοπιστωτική ικανότητα του Δήμου της Αθήνας. Ανέβηκε, ενισχύθηκε και αυτό δείχνει ότι έχουμε νοικοκυρεμένα οικονομικά. Μπορεί να έχουμε λίγα χρήματα, αλλά είναι απολύτως νοικοκυρεμένα και αυτό το αναγνωρίζουν και μεγάλοι φορείς. Άλλο ένα βήμα επίσης θετικό στην διεθνή εικόνα της πόλης μας.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε όμως ότι αυτά είναι υπό τη σκιά, τώρα δεν φτάνω και εγώ τώρα εδώ.
0: Ναι, φτάνετε, είστε καθοδόν μας λέτε, έχετε πλησιάσει.
1: Οπότε πλησιάζεται και μια καλύτερη εικόνα.
0: Ναι.
1: Εδώ που είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλά.
0: Να είστε εγώ καλά, καλή συνέχεια. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τώρα, εμείς θα επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο συνάδελφος, ο πολιτικός συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ανέφερα νωρίτερα ότι η ελληνοτουρκικά, κυπριακό, οικονομία και τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού από βήματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόστολε, να τα συνοψίσουμε. Καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Να πούμε καταρχάς ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ σήμερα ολοκληρώνεται, θα παραχωρήσει και συνέντευξη τηλεόραση του Bloomberg και στη συνέχεια βεβαίως το Σαββατοκύριακο η επιστροφή του και από εκεί και πέρα στην εσωτερική πολιτική πραγματικότητα, αλλά και το βλέμμα μετά τη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι επίκυνται και εκεί είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για το αν θα υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία στην οποία προσδοκά και η ελληνική κυβέρνηση για να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα στη χθεσινή του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπε, στα ελληνοτουρκικά, είπε ότι ο διάλογος πρέπει, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Επεσήμανε ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και βεβαίως διαμήνυσε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, εκφράζοντας και τη στήριξη της Ελλάδας προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Βεβαίως ανέδειξε και από τη δική του πλευρά τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα, όπως είπε, μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, ενώ έδωσε έμφαση, θα έλεγε κανείς, και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας, τη μείωση του δημόσιου χρέους, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και επί της ουσίας κατένα συνέδεσε την οικονομική ισχύ και με την άμυνα και την ασφάλεια. Τέλος, στην ομιλία του Πρωθυπουργού υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, που θυμόμαστε, Κατερίνα, ότι ήταν ουσιαστικά και στο επίκεντρο της πρώτης φάσης της επίσκεψής του που ήταν στο Σαν Φρανσίσκο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορύθμιση των ίδιων των εταιριών, και επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και ουσιαστικά έδειξε προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι καλούνται, καθώς εκεί αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα AI, να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί στην πρωτοπορία τους. Και τέλος τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι η διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας, είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που, όπως τόνισε, αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Για να μείνουμε στην ίδια θεματική ενότητα, αναφέρομαι στον ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση. Στο βήμα ανέβηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξαπολύοντας φοδρότατη επίθεση στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα, ανταπέδωσε τα απειρά που είχαν προηγηθεί από πλευράς του Ταΐπ Ερντογάν.
3: Πολύ σωστά, και μάλιστα ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι σε αυτόν αποδίδονται οι χιλιάδες θάνατοι Κούρδων, ότι καταλαμβάνει μάλιστα παράνομα και τη Βόρεια Κύπρο και απειλεί και φυλακίζει δημοσιογράφους. Μάλιστα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή την από κοινού δράση να σώσουν τον πολιτισμό, όπως είπε. Αυτό βεβαίως έκανε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζόραν Μαμντάνι, να θυμώσει ιδιαίτερα και να κάνει ένα πολύ δεικτικό σχόλιο αμέσως μετά την ομιλία του Νετανιάχου, λέγοντας ότι κανένα ψέμα του Νετανιάχου δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι εκκρεμεί σε βάρος ένα ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και ουσιαστικά συνεχίζεται αυτή η κόντρα μεταξύ των δύο ανδρών, παρά το γεγονός ότι δεν βγάζει και κάπου αποτέλεσμα, δηλαδή είναι μια κόντρα χωρίς αντικείμενο.
0: Βέβαια, αυτό τον θυμό και την κριτική διάθεση απέναντι στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για όλα όσα έχουν συμβεί, ειδικά στη Λωρίδα της Γάζας, το έδειξαν και οι παριστάμενοι, αρκετοί εκ των οποίων σηκώθηκαν και αποχώρησαν από την αίθουσα την ώρα που ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Ισραηλινός.
3: Την ώρα
0: που ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο

0: Τεχεράνη να δεχθεί μία αποκλιμάκωση της έντασης.
1: Τώρα, μιας και αναφέρεσαι στην Τεχεράνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ας συγκρατήσουμε ότι στο περιθώριο των εργασιών, σε συνομιλία με δημοσιογράφους, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει δώσει σχέδιο 7 ημερών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι μια πρόταση η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί μέσω μεσολαβητών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε κρατάμε και αυτό το μικρό παράθυρο ευκαιρίας να δούμε.
0: Κρατάμε και την δήλωση. Μάλλον τη δήλωση που έκαναν Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, λέγοντας ότι την Τετάρτη διέσχισαν 60 εμπορικά πλοία τα στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας την μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου μέσα σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, παρά το συνεχιζόμενο πόλεμο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να δείξει ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ δεν είναι τόσο τραγική όσο την περιγράφουν τα στελέχη. Βεβαίως υπάρχει μια συνάντηση, μια κατεπίγουσα συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν οι επικεφαλείς των επιτελείων της Εθνικής Άμυνας, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Θα εξετάσουν τρόπους πώς μπορεί να στηριχθεί το Ριάντ. Είναι στα πλαίσια μιας τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μετά τις επιθέσεις των Χούθη, και φυσικά μας ενδιαφέρει αυτό γιατί οι Χούθη είναι πρόσκυντες στο Ιράν. Άρα λοιπόν οι όποιες αποφάσεις θα πάρουν σε αυτή τη συνάντηση τα επιτελεία της Εθνικής Άμυνας των τριών χωρών θα έχουν και αυτά την σημασία τους. Ωστόσο δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Άρα με λίγα λόγια ενεργοποιείται στην πράξη και επί του πεδίου η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας η οποία είχε υπογραφεί στις αρχές του καλοκαιριού.
0: Και σε όλα αυτά έρχεται και η ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, ο οποίος βέβαια το είχε πει και πριν από λίγες μέρες, ότι θα πάει στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για να μπορέσει να προστατευτεί το μεγάλο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, το λιμάνι Γιανμπού. Έτσι λοιπόν είπε βεβαίως ο Γάλλος πρόεδρος ότι ναι μεν πηγαίνει στρατιωτική βοήθεια αλλά είναι με αμυντικό χαρακτήρα η γαλλική παρουσία και ότι δεν έχει κανένα σκοπό με οποιαδήποτε σύγκρουση.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ.
0: Και οι δύο δήλωσαν ότι η συνάντηση ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Συμφώνησαν ότι θα πρέπει να βρουν μια νέα προσέγγιση πώς οι δύο αυτές μεγάλες χώρες μπορούν να συνυπάρχουν. Ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι στο ΕΕ των ΗΠΑ μπορούν να λειτουργούν αμοιβαία ενισχυτικά με τους στόχους της Κίνας και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση, όπως είπε, μιας στρατηγικής σταθερότητας. Μάλιστα ο Σι Τζινπινγκ μίλησε και για το Ιράν και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα πρέπει να επιλύσουν το συντομότερο δυνατόν τις διαφορές τους και προέτρεψε και μάλιστα και μια κατηδίαν συνάντηση να έχουν ο Ιρανός και ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση και να υπάρξει και άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούς. Τώρα μεταξύ άλλων ο Σι, ο Κινέζος
1: πρόεδρος,
0: είπε στον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει και μια σύνεση και να σταθεί αρνητικά σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο συζητήθηκε, έτσι ώστε να μπορούν να τεθούν γερές βάσεις για την συνεργασία και την ανάπτυξη.
1: Διότι ως γνωστόν ότι θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της κινησικής επικράτειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο μεταξύ εδώ και χρόνια να την τροφοδοτούν με οπλισμό Αθηνά.
0: Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να μην είναι τόσο αρνητικός στις διεκδικήσεις της Κίνας στο έδαφος της Ταϊβάν και έτσι αυτό είπε ότι θα βοηθήσουν πολύ και γενικότερα τις σχέσεις των δύο χωρών.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, καθώς εκεί παραμένουν πολλά πλοία, αρκετά πλοία εγκλωβισμένα και την ίδια ώρα η ημερήσια ανάβλωση ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια, επιβαρύνοντας, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σημαντικά την τελική τιμή των προϊόντων που μεταφέρονται. Ο Νεκτέριος Ανδριόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Νεκτέριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψω να ξεκινήσω από το τελευταία μισή μας της Αθηνάς για τα 60 πλοία που σύμφωνα με αξιωματούχο της Αμερικής πέρασαν το στενό του Ορμούς. Φαίνεται ότι τα 40 από αυτά ήταν πετρελαιοφόρα και τα 60 πλοία χρησιμοποίησαν αυτό που λέμε ασφαλή διάδρομο που έχουν οργανώσει οι Αμερικανικές.

0: σε ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή. Μάλιστα ζήτησαν και τη συνδρομή και τη βοήθεια των Αμερικανών προκειμένου να φύγουν. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετέφεραν 22 και ίσως και πλέον εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, δίνοντας μια ανάσα στην τροφοδοσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, το πετρέλαιο, οι διερεύσεις οι οποίες έγιναν δεν είναι ούτε οι μισές από όσες είχαν καταγραφεί πριν από τον πόλεμο, καθώς ήταν σε ημερήσια διάταξη 125 με 130 πλοία περνούσαν το στενό του Ορμούς. Και μάλιστα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η διέλευση των πλοίων πριν τον πόλεμο τροφοδοτούσε με 20% περίπου την παγκόσμια καθημερινή τροφοδοσία σε πετρέλαιο και σε υγροποιημένο αέριο. Από εκεί και έπειτα όμως συνεχίζονται οι επιθέσεις, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να βρει τραγικό θάνατο όταν ένα βλήμα χτύπησε το φορτηγό πλοίο στο οποίο ήταν μέλος πληρώματος, άγνωστο από πού εκτοξεύθηκε το βλήμα αυτό, με αποτέλεσμα προκληθεί φωτιά και ένας ναυτικός που ήταν στο μηχανοστάσιο να βρει τραγικό θάνατο. Αυτό έχει αποτέλεσμα, όπως είπες πολύ σωστά, να εκτοξευτούν κυριολεκτικά οι ημερήσιοι ναύλοι. Πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε ότι για ένα εκατομμύριο, τώρα πλέον είναι ένα εκατομμύριο 200.000 δολάρια την ημέρα, κάτι που δείχνει ότι ένα μέσο ταξίδι των 20 ημερών επιβαρύνει περίπου με 24-25 εκατομμύρια την πλειοκτήτρια, μάλλον την εταιρεία η οποία έχει τα προϊόντα, και οι τιμές αυτές, το επιπλέον βάρος δυστυχώς πέφτει στα προϊόντα τα οποία μεταφέρουν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αυξήσει κατακόρυφα και αυτές την ασφάλιση των ναυτικών και των πλοίων που διέρχονται την περιοχή, καθώς είναι εξαιρετικά καυτή η περιοχή και κανείς δεν ξέρει εάν κάποιο πλοίο θα γίνει στόχαστρο, με αποτέλεσμα και αυτό να επιβαρύνει ιδιαίτερα τα προϊόντα τα οποία μεταφέρουν. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι μόνο οι δεξαμενόπλοια, είναι και φορτηγά πλοία που μεταφέρουν διαφόρων τύπων εμπορεύματα.
1: Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς παραμένουμε στο οικονομικό πεδίο. Η Ελστάτ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία προβληματίζουν, καθώς τα 1.820 ευρώ το μήνα έφτασε το 2025 η μέση δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών αυξημένη κατά 5,5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η Χριστιανά Κούσκου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν 35% του μέσου οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται πλέον σε τρόφιμα και στέγαση, ενώ για το φτωχότερο νοικοκυριό 20% είναι το αντίστοιχο το φτωχότερο 20% του αντίστοιχου ποσού εκτοξεύεται στο 54,4%. Ένα μέσο νοικοκυριό δαπάνησε το 2025 περίπου 371 ευρώ το μήνα για τρόφιμα, 268 ευρώ για στέγαση και 248 ευρώ για μεταφορές. Ακόμη 215 ευρώ κατευθύνθηκαν σε εστιατόρια, καφέ και ξενοδοχεία και 138 ευρώ για την υγεία. Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2024 καταγράφηκε στα διαρκεία αγαθά με 8,9% και ακολούθησε η στέγαση με 8,3% και εκπαίδευση με 8,2%. Οι δαπάνες για μεταφορές αυξήθηκαν κατά 7,9%. Η μέση δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών έφτασε τα 1.820 ευρώ το μήνα, αυξημένη κατά 5,5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το καλάθι των τροφίμων. Η μέση μηνιαία δαπάνη για καφέ, τσάι και κακάο αυξήθηκε κατά 11,9%, για κρέας κατά 9,9% και για ψάρια 8%. Αύξηση 6,5% καταγράφηκε σε ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι και σοκολάτα, 5,4% σε φρούτα και 4,9% σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Αντίθετα, οι δαπάνες για έλαια και λίπη υποχώρησαν κατά 11,2%. Η αύξηση πάντως δεν σημαίνει ότι τα νοικοκυριά αγόρασαν περισσότερα προϊόντα, σε ποσότητες η κατανάλωση μειώθηκε. Mm-hmm. 2,6% σε ψάρια, 2,4% στο ψωμί, 1,6% στα λαχανικά και 1,2% σε φρούτα και γάλα. Αντίθετα, αυξήθηκε κατά πολύ η κατανάλωση αυγών κατά 11,8%, ελαιόλαδο αυξήθηκε 8,4% και ζυμαρικά 2,7%. Mm-hmm. Να σας πω μόνο κλείνοντας ότι η Αττική παραμένει η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη, η οποία ξεπερνά τα 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο και είναι υψηλότερη κατά 14,4% από το μέσο όρο της χώρας.
1: Χριστιανά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επανέρχεται στην κριτική περί αλαζονίας προς την κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη, αυτή τη φορά με αφορμή δήλωση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με φόντο την ενεργειακή κρίση. Στο μεταξύ, η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει και πάλι τις περιοδίες εκτός Αττικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισκέπτεται σήμερα τη Σαντορίνη. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στη Σαντορίνη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκε ήδη με τον Δήμαρχο Θήρας, τον κύριο Ζόρζο, και ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη του νησιού πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων, προκειμένου να μένουν στον τόπο τους όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στο σχέδιο του κόμματός του, που κεντρικό γνώμονα, όπως είπε, έχει να σχεδιάσει δημόσιες πολιτικές με ειδικά κριτήρια για κάθε νησί. Σχεδιάζουμε μια πολιτική για το ΦΠΑ που νομίζω ότι είναι δίκαιη, ανέφερε χαρακτηριστικά, προτείνοντας τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού που εκεί θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ. Αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σε κάθε νησί θα αξιοποιούνται για υποδομές, την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισήμανε ακόμα ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα στα νησιά για να υπάρξουν επενδύσεις, κυρίως στον τομέα της μεταποίησης, και σημείωσε ότι το όραμα του ΠΑΣΟΚ για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες της οικονομίας, δηλαδή του πρωτογενείου τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, ώστε να υπάρξουν πολλές και καλύτερες θέσεις εργασίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της Σαντορίνης και το απόγευμα θα έχει συνάντηση με στελέχη αλλά και κατοίκους του νησιού. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, υπάρχει σφοδρή κριτική για την δήλωση του βουλευτή Κουλκουδίνα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με μια προκλητική αναφορά είπε ότι αν οι πολίτες δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι την ώρα που οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν ουράλια ανόδου και οι πολίτες αγωνιούν πώς θα περάσουν το χειμώνα, η κυβερνητική παράταξη τους κουνάει το δάχτυλο, τους εγκαλεί για την οικονομική αδυναμία που εκείνη τους προκάλεσε με την πολιτική τους. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, όπως αρχικά είχε προαναγγείλει ο δικηγόρος τους. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Να σου πω, Κατερίνα, καταρχάς ότι όπως όλα δείχνουν, απομακρύνεται το ενδεχόμενο να προσφύγουν τα κατηγορούμενα στην κράτηση οι ενώ ενδέχεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ο 58χρονος γιατρός να ζητήσει να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι, αφού προηγουμένως αξιολογήθηκε τα απολυτικά στοιχεία της δικογραφίας. Σήμερα πάντως προέκυψαν νέα στοιχεία, καθώς έρχονται στο φως της καταθέσης δύο βασικών μαρτύρων, του υπνοθεραπευτή και της νοσηλεύτριας που εξετάστηκε ΠΕΣ, όπου ο μεν υπνοθεραπευτής δίνει αναλυτικά στοιχεία για το πρόσωπο εκείνο που τον προσέγγισε για να κλείσει το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη, δίνει μάλιστα και μια δική του εξήγηση σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει την 56χρονη λέγοντας ότι θα τον στριμώξω και υποστηρίζει ότι αυτό το μήνυμα αφορούσε το ραντεβού που θα είχε ο ίδιος με τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με την κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας που έδωσε χθες στον ανακριτή, και επιβεβαιώνεται ότι είχε δοθεί μέση και γι' αυτό το λόγο εκείνη επικοινώνησε μεταξύ της 4 και 4 και 10 της 9 Σεπτεμβρίου με αναισθησιολόγο, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ενώ υπήρχε φορτιστής στο, απεινιδωτής, συγγνώμη, στο ιατρείο, αυτός ήταν αφόρτιστο και γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει θέληση. Όπως είπε και εσύ, η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή έως και δύο ενοικίων από σήμερα για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν εκτός του από μόνιμης κατοικίας. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη, έχει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι η μέρα κατάθεσης, όπως ανέφερες και σήμερα, από το κράτος στους τραπεζικούς λογαριασμούς δύο ενοικίων και μάλιστα αναδρομικά για το 2024. Για περίπου 50.000 γιατρούς, οδοντίατρους, το ΕΣΥ, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό, πληρώματα και οδηγούς στο ΕΚΑΜ, για ενοίκια που κατέβαλαν για μίσθωση κατοικίας το 2024. Με βάση την νομοθετική ρύθμιση που είχε ψηφιστεί στη Βουλή, θα τους επιστρέφονται κάθε χρόνο από φέτος και στο εξής, μαζεμένα δύο ενοίκια, Δηλαδή το βασικό ενίκιο που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχοι ενοικιαστές όλη τη χώρα, συν ένα επιπλέον ενίκιο. Και αυτά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, παρά μόνο ό,τι αναγράφει το συμβόλαιο μίσθωσης για μηνιαίο ενίκιο. Το μέγιστο ποσό επιστροφής ενοικίου που μπορεί να λάβει ένας γιατρός, παραδείγματος χάρη, είναι τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άρα έως 1.600 ευρώ για 2 ενίκια, εφόσον βέβαια, είπαμε, αναγράφεται στο συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας ότι κατέβαλε μηνιαίο ενίκιο 800 ευρώ. Πάντως, όσοι από τους παραπάνω 50.000 δικαιούχους, κρατικούς λειτουργούς, ήταν πέρυσι δικαιούχοι επιστροφής ενός ενοικίου, με βάση τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους περ το 1 εκατομμύριο δικαιούχους ενοικιαστές, και το εισέπραξαν τον περασμένο Νοέμβριο, αυτοί θα λάβουν μόνο ένα ενοίκιο αναδρομικά για το 24. Πάντως, εκτός των αναδρομικών ενοικίων, η συγκεκριμένη κατηγορία των 50.000 υπαλλήλων του Δημοσίου θα λάβει επίσης έως τα τέλη Νοεμβρίου και επιστροφή άλλων 2 ενοικίων, αυτή τη φορά για την περσινή χρονιά, δηλαδή για το 2025. Την ίδια ημερομηνία, περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές σε όλη τη χώρα, με βάση όμως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα λάβουν τη βασική επιστροφή του ενός ενοικίου για το 2025. Πάντως, οι πληρωμές των 2 ενοικίων για τις 50.000 που αναφέραμε πριν αφορά αυτούς που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
5: Και δεν ισχύουν βέβαια.
1: Εξαιρούνται,
5: όπως
1: λοιπόν,
5: είπαμε,
1: εξαιρούνται όσοι έχουν έρθει, ας πούμε, από επαρχία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί δεν έχουν λαμβάνει.
5: Αυτοί έχουν λαμβάνει, Κατερίνα, μόνο ένα ενοίκιο, εφόσον είναι στους δικαιούχους του 1 εκατομμυρίου. Δηλαδή καλύπτουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν συγκαταλέγονται σε αυτούς τους οποίους αναφερόμαστε για
5: όχι.
1: Το διπλό, είναι
5: όχι,
1: οι 50.000.
5: Όχι.
1: Μάλιστα.
5: Όχι, εκτός, μιλάμε εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Φυσικά υπάρχουν και οι Δήμοι στο Αγκίστρι, στην Αίγινα, στα Κύθρα που εξαιρούνται αυτοί. Να το αναφέρουμε αυτό.
1: Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ένα διήμερο προβολής της Δυτικής Μακεδονίας στην καρδιά της Αθήνας ολοκληρώνεται σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος. Με γεύσεις, κρασιά, προϊόντα και εμπειρίες από την περιοχή. Πάμε στο Σπύρο Χαλικιά, έχει κάνει ρεπορτάζ, μας μεταφέρει την εικόνα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά τη στάση λοιπόν στο μετρό, στο Σύνταγμα, καλό είναι όποιος θέλει και να ταξιδέψει έστω και εικονικά στη Δυτική Μακεδονία να κατέβει στο μετρό του Συντάγματος, όπου εκεί έχει μετατραπεί σε έναν εικονικό σταθμό αναχώρησης με τους κρυμμένους θησαυρούς της Βόρειας Ελλάδας και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Μια μοναδική, Κατερίνα, βιωματική εμπειρία περιμένει όσους επισκέπτες θέλουν να το δουν. Πλέον όλη η Αθήνα στο μετρό χτυπάει στους ρυθμούς των Πρεσπών, της Καστοριάς και του Βόλου. Μια πολύ όμορφη εμπειρία, πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ ωραία βίντεο από τις περιοχές. Να μείνω όμως λίγο στη λίμνη της Καστοριάς, που αποτελεί μια περιοχή Natura με πάρα πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα. Ζουν εκεί 270 είδη πουλιών, όπως μας ανέφερε η ιχθυολόγος κυρία Άννα Λάτσιου. 270 είδη πουλιών που είτε μείνει, είτε ζουν εκεί, είτε διαχυμάζουν εκεί το χειμώνα και επιστρέφουν μετά, γιατί υπάρχει καλύτερο κλίμα στην λίμνη Καστοριά, με χαρακτηριστικό αυτό των πελεκάνων, αλλά και νέα διαφορετικά είδη ψαριών. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να επισκεφτεί εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλές οθόνες, πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να δοκιμάσει, σε γεύσεις από κρασιά μέχρι λιχουδιές της κάθε περιοχής, και μπορεί και πολύ πιο εύκολα βέβαια με το νέο αυτοκινητόδρομο, τον Ε65, να φτάσει σε αυτές τις περιοχές πολύ πιο γρήγορα, Κατερίνα.
1: Η διαδρομή έχει συντομεύσει πάρα πολύ, είναι αλήθεια, οπότε η φιλόξενη Δυτική Μακεδονία μπορεί να μας περιμένει και να την επισκεφθούμε. Άλλωστε, ο τουρισμός εκτείνεται σχεδόν 12 μήνες πλέον στο χρόνο.
6: Είναι πολύ, πολύ τα τουριστικά.
1: Έτσι. Συγνώμη. Και δεν είναι μόνο η νησιωτική χώρα, με λίγα λόγια, αλλά και
6: όχι,
1: τα βόρεια της Ελλάδας. Ναι.
6: Έχει ορειβασία, έχει θρησκευτικό τουρισμό, έχει όποια μορφή,
1: εναλλακτική
6: μορφή τουρισμού μπορεί να φανταστεί κανείς. Και μάλιστα στη λίμνη της Καστοριάς όλες οι δράσεις γίνονται προς τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά, τους μαθητές, ώστε να μην βλέπουν μόνο τη λίμνη, αλλά να γνωρίζουν και τι υπάρχει, τι είναι και πώς είναι, πόσο ζωντανή είναι αυτή η λίμνη, όπως και όλες οι λίμνες υπόλοιπες των περιοχών.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Ελεύθερη θα είναι το Σαββατοκύριακο είσοδος αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, στο πλαίσιο του εορτασμού του θεσμού Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε δημόσια μουσεία και μνημεία και σε αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού σε όλη τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στις οποίες και συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού για 30η συνεχή χρονιά. Τώρα, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα για το 2026 είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Στόχος της φετινής θεματικής είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους που απειλούν τη φυσική, την πολιτιστική κληρονομιά σε μια περίοδο έντονων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών. Οι περισσότερες εκδηλώσεις, να πούμε, θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία του κοινού, ενώ έχουν προγραμματιστεί και ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες ψηφιακές δράσεις. Και οι περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και στην επίσημη ευρωπαϊκή σελίδα του θεσμού, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, επειδή αναφέρθηκε την ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους το Σαββατοκύριακο, με εισιτήριο πάντα η συναυλία της Άννας Βύση, η οποία είναι προγραμματισμένη αυτές τις ημέρες στο ΟΑΚΑ, και κοντράρεται σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια και με ξένα συγκρατήματα,
7: και
1: Μαρία.
7: Με εισιτήρια πολύ υψηλά. Η Άννα Βύση ετοιμάζεται να γράψει ακόμη μια ξεχωριστή σελίδα στην καριέρα της. Η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ αύριο το βράδυ είναι και επίσημα sold out. Περισσότεροι από 95.000 θεατές αναμένονται να γεμίσουν το ΟΑΚΑ για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, μια παραγωγή που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες. Η προπόληση, μάλιστα, των εισιτηρίων, όπως είπες και εσύ, μέσα σε 2 μέρες ξεπέρασε αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες στη χώρα μας, όπως τον Coldplay, τον Metallica, τον U2. Με την εταιρεία παραγωγής να ξεκαθαρίζει ότι αύριο θα λειτουργούν τα ταμεία, δεν θα λειτουργούν τα ταμεία στο ΟΑΚΑ. Τώρα, στη σκηνή των 360 μοιρών και με τεχνολογία και τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχες μεγάλων διεθνών shows, η Άννα Βύση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 9. Το ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται και στον καιρό, καθώς τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ασθενούς βροχής, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να γίνει η συναυλία. Και να κλείσουμε λέγοντας πως θα υπάρξει και παράταση στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ το Σάββατο στις 2 και 10 τα ξημερώματα για την εξυπηρέτηση βεβαίως των χιλιάδων θεατών.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία πήρε πάρα πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με σκορ 2-1 για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε να χάνει από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης κιόλας με γκολ του Αντρίγια Ζιβκοβίτς, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η εθνική μας κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι, ισοφάρισε με τον Τζόλι στο 74ο λεπτό και στις καθυστερήσεις το 94ο με πολύ ωραία κεφαλιά του Τάσου Δουδίκα έκανε το 1-2 και πήρε την πολύ μεγάλη νίκη. Μάλιστα ήταν πρώτη στην βαθμολογία, καθώς στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Ολλανδία και Γερμανία ήρθαν ισόπαλες 1-1. Επόμενο παιχνίδι για την εθνική μας είναι την Κυριακή εκτός έδρας με την Γερμανία. Πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση, αλλά οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν δείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν και σε δύσκολα με ένα παιχνίδι να περάσουμε. Στο μπάσκετ είναι μια άσχημη είδηση, καθώς το πένθος στο ελληνικό μπάσκετ σκόρπισε ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών, ενός από τους πλέον επιδραστικούς προπονητές στο ελληνικό μπάσκετ. Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα στις 11.30 το πρωί στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε στη δράση και την Ευρωλίγκα, καθώς χθες ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα πήγαν περίφημα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με σκορ 89-106 της Μπασκόνια στην Βιτόρια της Ισπανίας, ενώ οι Πράσινοι επικράτησαν με σκορ 91-72 της Παρί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση στην άνοδο, καθώς και στην κάθοδο στο ύψος μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στην Κατεχάκη άνοδο και κάθοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλα τα λεκανοπέδια στη διάθεσή σας το ράδιο ταξί για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Σάββας Γουλόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αγωνία για 5 ενίκους του κτηρίου που κατέρευσε το πρωί στην Πλάκα έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Διερευνάται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Οι δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ ο περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θράσματα. Στο σημείο βρίσκεται ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τα ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και συνδράμουν την πυροσβεστική, τόνισε. Το κτίριο πάει για ολική αχρησία, σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρο, όχι κράτος ταραξίας, στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για την Τουρκία τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ως λιδία λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση του Ισραήλ, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σχέδιο 7 ημερών από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση σε φορτηγό οχηματαγωγό, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού. Νέα αναβάθμιση από τη Moody's για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα Baa3, η αναβάθμιση των προοπτικών αποτελεί ένα θετικό βήμα για την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Χαίρομαι που είστε εδώ, είπε ο Πάπας σε δημοσιογράφο του CNN όταν ερωτήθηκε για την απαγόρευση που είχε επιβληθεί στο τηλεοπτικό δίκτυο από το Λευκό Οίκο. Η Αυστραλία εξετάζει αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης μετά την εισβολή πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης του OpenAI τον περασμένο Ιούνιο, ο οποίος διείσδυσε χωρίς αξιοδότηση σε βάση δεδομένων του Συστήματος Υγείας της Αυστραλίας, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για τα όρια, την ασφάλεια και την εποπτεία της νέας τεχνολογίας. Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεδίσον στις 3.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Σάβας Γουλόπουλος.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3:09 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στο 984. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Όπως έχουμε πει, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί πίσω από τα μικρόφωνα. Στον ήχο είναι η Λιλή Φωτοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Λανίδου, σε εξαιρετικές μουσικές βάζει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγωπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Θα σας πω. Πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας. Μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com, 984oner@gmail.com, και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Η Αθήνα, όπως θα γνωρίζετε, σήμερα ξύπνησε με ένα κρότο.

Λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όπως θα γνωρίζετε, στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, σε έναν από τους πιο ησυχούς και ιστορικούς δρόμους της πόλης, μια ισχυρή έκρηξη δυστυχώς ισοπαίδωσε ένα παλιό σπίτι. Σήμερα θα έχουμε δύο καλεσμένους, τον Υφυπουργό τον κύριο Ταχιάου να μιλήσουμε για το θέμα της Κυψέλης και τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη να μάθουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το θέμα της πλάκας και την κατάρρευση του σπιτιού. Δυστυχώς, και το λέω ξανά δυστυχώς, ήταν να έχουμε κοντά μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, ο οποίος εχθές με τις δηλώσεις του άναψε φωτιές. Είπε στο κανάλι της Βουλής ότι η κοινωνία αντέχει τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, αφού η συγκρού είναι γεμάτη. Αν δεν το αντέξει να δώσει 10 ευρώ βενζίνη, είπε, για να πας και να έρθει στη δουλειά σου, χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για διαστρέβλωση από τους δημοσιογράφους. Εγώ, όσες φορές έχω δει το βίντεο και το έχω δει αρκετές, αυτό είπε. Επιλέξει. Δηλαδή, όποιος δεν έχει λεφτά να πάρει μοσχάρι που έχει εκτοξευθεί, πρέπει να τρώει κάθε μέρα φασόλια. Όποιος δεν μπορεί να πάει διακοπές, πρέπει να μένει στο σπίτι του. Δηλαδή, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει τίποτα.

Και από την άλλη, αρκετοί βουλευτές και στελέχη της Δημοκρατίας μιλούν για λαζονική συμπεριφορά από μέλη της κυβέρνησης. Είχαμε τις δημοσκοπήσεις, όπου η Νέα Δημοκρατία κρατιέται γύρω στο 30%. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 15-16% και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει λίγο.

Δηλαδή τα μέτρα στη ΔΕΘ πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Θα πρέπει να καταλάβουν τα κόμματα ότι οι λογιστικές προσεγγίσεις δεν αφορούν τους πολίτες.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Ταχιάου. Κύριε Ταχιάου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
1: Δόξα Θεώ.
2: Τα είδατε σήμερα στην πλάκα του τι έγινε, αλλά εμείς θα εστιάσουμε λίγο, να μείνουμε λίγο στην Κυψέλη.
1: Καμία σχέση.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Καμία σχέση.
2: Λοιπόν, εσείς από ό,τι γνωρίζω έχετε δώσει το πόρισμα στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ποιο από το πόρισμα?
2: Για τα πορίσματα που είχατε πει, είχατε μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα δώσετε το πόρισμα.
1: Όχι, δεν είναι τα πόρισμα, δεν είναι οι μελέτες στρατότητας. Οι μελέτες στρατότητας των κτηρίων, οι οποίες έχουν δοθεί, είναι, έχουν σταλεί και νομίζω ότι επιβεβαίωσε ο κ. Δούκας σήμερα στο ραδιόφωνο σας. Στάλησαν κανονικά, όπως στάλησαν και οι πρόσφατες μετρήσεις που αφορούν στις καθυζήσεις. Και από τις οποίες αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω καθυζήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Είναι οι διαρκείς μετρήσεις, οι οποίες είναι real time και τις παρακολουθεί και η Ελληνικό Μετρό μαζί με τον ανάδοχο του έργου.
2: Μιας και αναφερθήκατε στην Ελληνικό Μετρό, εσείς παραδεχτήκατε ουσιαστικά ότι το καμπανάκι το χτύπησε ο Δήμαρχος τον Ιούλιο. Δεν θα έπρεπε να σας έχει ενημέρωση Ελληνικό Μετρό, η εταιρεία που εποπτεύει δηλαδή το έργο? Μιλάμε για ένα έργο δισεκατομμυρίων.
1: Ναι, το ψάχνετε, είναι ένα θέμα τέλος πάντων που το έχω συζητήσει μαζί τους και
2: δώσαν
1: οι αμοιβές εξηγήσεις. Οι αμοιβές δεν είναι αμοιβές, ή από τη μια μεριά. Το ζήτησα, προφανώς δεν έπρεπε να το ξέρω νωρίτερα.
2: Μάλιστα. Άρα αν δεν το έλεγε ο Δήμαρχος Αθηνών, τι θα είχαμε μάθει? Μπορεί και τίποτα.
1: Φαινόταν, δεν είναι Δήμαρχος Αθηνών. Τώρα είναι ότι ξεκίνησε από ψήφους κατοίκους μια συζήτηση και άρχισε να σηκώνεται σκόνη. Εντάξει, θα το μαθαίναμε. Κάποια στιγμή θα μαθαινόταν. Δεν είναι όμως η ουσία αυτή. Η ουσία είναι ότι, κοιτάξτε, άσχετα από αυτό, είχε υπάρξει μια κινητοποίηση προηγουμένως και επαφή με τους κατοίκους. Πιθανότατα να ήταν λίγο χαμηλό τον ή να μην ήταν πολύ πιστική, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, αλλά είχε ξεκινήσει. Δεν μπορώ να μηδενίσω τις προηγούμενες αντιδράσεις. Και νομίζω ότι και σήμερα ακόμα εμπολής ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται το ζήτημα από τη μεριά κάποιων κατοίκων, γιατί εγώ δεν έχω δει παραπάνω από τρεις κατοίκους να εμφανίζονται, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ περισσότεροι οι οποίοι παραμένουν στα σπίτια τους και δεν μιλάνε. Και αυτός έχω κυρίως στο μυαλό μου.
2: Μάλιστα.
1: Από τη μεριά των κατοίκων σηκώνεται σκόνη υπερβολικά σε σχέση με την κινητοποίηση που υπάρχει. Γιατί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για τη λύση του ζητήματος.
2: Ωραία, εγώ το ακούω αυτό που λέτε, αλλά να σας θυμίσω ότι εσείς είπατε το ίδιο, αν θα μένατε σε αυτά τα σπίτια, είχατε απαντήσει όχι. Δηλαδή, πώς μπορεί να μείνουν κάτοικοι εκεί?
1: Ναι, δεν έχω. Κοιτάξτε, δεν έχω καμία αντίρρηση ότι το θέμα έχει σημασία, αλλά δεν είπα το εξής. Εγώ είπα το εξής. Ότι σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος αισθάνεται μια ανησυχία όταν μένει σε αυτά τα σπίτια. Και προφανώς θέλει να τσεκάρει αυτό που του λένε ότι είναι ασφαλής. Αυτό το προσφέρουμε εμείς σήμερα μέσω από την πραγματογνωμοσύνη του Εθνικού Επιμελητηρίου. Θα υπάρξουν σχετικές απαντήσεις για το θέμα της ασφάλειας. Αλλά είναι σαφώς ενοχλητικό και το να έχεις ένα σπίτι το οποίο είναι γεμάτο ρογμές, το οποίο δεν ανοίγουν, δεν κλείνουν οι πόρτες στα παράθυρα. Αυτό είναι προφανώς ενοχλητικό. Λοιπόν, κατά συνέπεια, αυτό και μόνο το γεγονός υπενθυμίζει την ανησυχία. Δεν είναι μια εύκολη περίσταση, δεν μπορώ να πω ότι είναι μια εύκολη περίσταση για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά απέχει πάρα πολύ από το να λέει κανένας ότι δεν ασχολούνται μαζί μας. Ή απέχει πάρα πολύ από το να λέει κανείς ότι δεν γίνονται μελέτες. Διότι οι μελέτες γίνονται και οι μελέτες αρκούν, δεν μπορεί να γίνουν από την μια μέρα στην άλλη. Πώς θα γίνει μια παρέμβαση σε μια πολυκατοικία, σε ένα οποιοδήποτε σπίτι στο οποίο υπάρχει πρόβλημα, εάν δεν έχει προηγηθεί μια μελέτη, η οποία μελέτη πρέπει να είναι περιστατωμένη, δεν είναι μια μελέτη αρπακόλα.
2: Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι ο πρόεδρος του ΤΕ προτείνει κάτι και να φεύγουν 10 με 15 μέρες όταν περνά από 100 μέτρων?
1: Κοιτάξτε, διάβασα σήμερα κάποιες δηλώσεις του κυρίου στα συνούη, οι οποίες ανακαλούν κάπως την απόδοση αυτών από που είπε από τους κατοίκους.
2: Μάλιστα.
1: Και θα σας έλεγα ότι δεν είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος απόψη.
2: Μάλιστα.
1: Καταρχάς είναι και λάθος εντύπωση για τα πράγματα, διότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται δεν έχουν από κάτω ένα μετροπόντικα που να λειτουργεί, έχουν μια σύραγγα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει από κάτω μετροπόντικα ο οποίος να κινείται και να κάνει διάθεση.
2: Άρα ο κύριος Στασινός
1: κάνει λάθος. Οι άνθρωποι δηλαδή, σε αυτούς που απευθύνεται, ναι βεβαίως, στην Αθήνα από το σπίτι τους, γιατί να φύγουν από το σπίτι τους, δεν δουλεύει μετροπόντικα από κάτω.
2: Μάλιστα.
1: Ούτε πρόκειται να δουλέψει μετροπόντικα από κάτω, έχει δουλέψει, έχει τελειώσει τη δουλειά του, έχει κατασκευαστεί η σύραγγα. Είναι όπως οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Αθήνας και οποιαδήποτε άλλη συνοικία της Αθήνας, την οποία από κάτω περνάει το μετρό. Εκεί υπάρχουν καθυζήσεις οι οποίες τελείωσαν και εκεί το ζήτημα είναι η αποκατάσταση των κατοικιών. Τώρα, υπάρχει και μία άλλη περιοχή στην οποία υπάρχουν 5 κτίρια, στην οποία, η οποία είναι ακριβώς πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, του TBM, και εκεί πέρα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και στις κατασκευές προφανώς πριν ξεκινήσει ο Μετροπόντικας. Και είναι μια διαφορετική ιστορία.
2: Άρα εσείς τι προβλέπετε σε βάθος χρόνου? Τι είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή?
1: Να ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις στα κτίρια, στις κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται πάνω από την περιοχή όπου έχει περάσει ο Μετροπόντικας, πρώτον. Και δεύτερον, να παρουσιάσουμε, όπως έχουμε δεσμευτεί, τη νέα μεθοδολογία με την οποία θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας, για να μην επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στις κατασκευές που βρίσκονται πάνω από την ασπίδα του αυτή τη στιγμή.
2: Σας το λέω, έρχονται μηνύματα εδώ ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές που φοβούνται.
1: Αυτό δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Η ζώνη επιρροής του Μετροπόντικα είναι πολύ συγκεκριμένη. Τώρα, όταν άλλος έρχεται 100 μέτρα μακριά και λέει έχω στο σπίτι μου ρογμές, δεν έχει καν λογική αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για την Κυψέλη, η οποία είναι μια περιοχή με ιδιαίτερο γεωλογικό προφίλ και με κατασκευές παλιές. Η επιβάρυνση δεν μπορεί να είναι μόνο από ένα έρχονται σε μια απόσταση 100 μέτρων. Έχουν προηγηθεί και για δύο πράγματα και πολλά από τα κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εμφανίσει ζημιές είχαν προϋπάρχουσες βλάβες, οι οποίες ήταν ορατότατες και είναι κατακεγραμμένες κιόλας.
2: Μάλιστα. Άρα τι λέμε στους κατοικούς, για να το κλείσουμε εδώ, υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών?
1: Λέμε αυτό που έχω πει, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας λόγος εγκαίνωσης οποιασδήποτε κατοικίας. Αυτό επιβεβαιώνουν όλοι οι μηχανικοί οι οποίοι είναι στην περιοχή και κινούνται στο έργο, και ότι θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις όπως πρέπει να τις κάνουμε για να μην επιβαρυνθούν οικονομικά, και θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας το ταχύτερο δυνατόν, μόλις αυτό είναι εφικτό, ώστε να μην υπάρξουν και στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η κεφαλή του, αλλά και στο μέλλον, άλλου είδους καθυζήσεις.
2: Η συνεργασία του Υπουργείου με τον Δήμο Αθηναίων, να το πω αλλιώς, η συνεργασία του κ. Ταχιάου με τον κ. Δούκα, υποθέτω ότι είναι εξαιρετική πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω κανένα λόγο. Εγώ έχω περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, οπότε καταλαβαίνω ότι ο Δήμος μιας πόλης έχει άποψη για τα πράγματα, και δεν κρύβω ότι την άποψή μου ότι είναι και καλός διαμεσολαβητής στη σχέση με τους κατοίκους. Οπότε εκ των πραγμάτων θα κρατήσω αυτή τη σχέση με τον κύριο Δούκα και με το Δήμο, αποβάλλοντας από μέσα οποιοδήποτε πολιτικό στοιχείο.
2: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ήταν πολύ καλοπιστικός. Να είστε καλά. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Μας είπε για τη συνεργασία του Υπουργείου με το Δήμο Αθηναίων και την προσωπική του με τον κύριο Δούκα, για να πάνε τα πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα. Και επί της ουσίας άδειασε και τον κύριο Στασινό, τον πρόεδρο του ΤΕ, λέγοντας ότι από κάτω δεν περνάει μετροπόντικας. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος του ΤΕ είχε προτείνει κάτι για να φεύγουν 10 με 15 μέρες, γιατί θεωρεί ότι περνούσε από κάτω εκεί, όπως σας είπα πριν, ο μετροπόντικας.

Πριν λίγο ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Χάρης Δούκας, εδώ στον 984, είπε ότι τη Δευτέρα στη 1 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνη Στρίτ θα ενημερωθούν οι κάτοικοι για αυτά που έχουν αποστείλει τα νέα δεδομένα οι εμπειρογνώμονες όσον αφορά το θέμα της Κυψέλης. Θα υπάρξει, είπε, στατική ενίσχυση άμεσα και πρέπει να γίνουν γρήγορες αποκαταστάσεις.

Επίσης δήλωσε ότι οι άνθρωποι το επιθυμούν, πρέπει να κανονίσουν τη διαμονή τους. Μάλλον οι άνθρωποι που το επιθυμούν πρέπει να κανονίσει τη διαμονή της εταιρεία για να επικρατήσει και ηρεμία στην περιοχή. Και πάνω απ' όλα ότι πρέπει να προχωρήσει το έργο με όρους προστασίας του πολίτη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αγωνία για 5 ενίκους του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Διερευνάται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Τα ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται από την πρώτη στιγμή εκεί και συνδράμουν την προσβεστική. Έχουμε βάλει την πολεοδομία να ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων, δήλωσε από το σημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η συνεργασία με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα είναι πολύ θετική. Λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των κατοίκων και του Υπουργείου. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κατοικιών, δήλωσε από την Κυψέλη ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών με δηλώσεις του στον Αθήνα 984 Νίκος Ταχιάος. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για την Τουρκία τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ως λιδία λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να στείλει καθαρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση του Ισραήλ, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σχέδιο 7 ημερών από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο 32ος τακτικός ανακριτής. Νέα επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών νότια της Κρήτης. Νέα αναβάθμιση από τη Μούντις για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση. Η αναβάθμιση των προοπτικών αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα για την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πρωτοκαλεί προειδοποίηση της ΕΜΗ από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. «Χαίρομαι που είστε εδώ», είπε ο Παπάς σε δημοσιογράφο του CNN όταν ερωτήθηκε για την απαγόρευση που είχε επιβληθεί στο τηλεοπτικό δίκτυο από το Λευκό Οίκο. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στο Σάβα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ λίγο στο θέμα του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να δούμε ξανά και να μάθουμε τον όρο Κοπογιαννίτης. Να σας πω όμως ότι στα social media κατακλείζονται άνθρωποι που λέγονται life coach και κάνουν σχεδόν ή λένε ότι κάνουν, όχι μάλλον κάνουν, λένε ότι κάνουν την ίδια δουλειά με τους ψυχολόγους. Να το κοιτάξει και ο Υπουργός λίγο, να φέρει ένα νομοσχέδιο.

Γιατί να θυμίσω ότι ο ψυχολόγος, όπως ορίζει και ο νόμος, θέλει χρόνια σπουδών και εποπτευόμενη πρακτική. Υπάρχει και κώδικα δεοντολογίας. Αν είσαι life coach, χρειάζεται απλά ένα λογαριασμό στο Instagram.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι να προσέχουμε πού πηγαίνουμε όσον αφορά την υγεία μας. Είτε είναι σωματική είτε ψυχική.

Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, για να μας πει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πλάκα.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χαρλάφτη. Κύριε Χαρλάφτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Να σας ρωτήσω, τι είστε εκεί, είστε στην Πλάκα αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, αλήθεια, πήγα το πρωί όταν έμαθα ότι είχε γίνει η έκρηξη και μετά αποχωρήσαμε γιατί γίνονται εκεί επιχειρήσεις περιοριστικής, οπότε πρέπει να είμαστε σε... να είναι καθαρή περιοχή, οπότε μετά να ξαναπάμε την πολεοδομία για να διαπιστώσουμε τι γίνεται με τα κίνητα.
2: Μάλιστα, να σας ρωτήσω, οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για φυσικό αέριο. Ο ιδιοκτήτης του καταλήμματος λέει ότι δεν υπάρχει ούτε αέριο ούτε φιάλη. Εσείς τι πιστεύετε, από τι μπορεί να συνέβη για αυτή την έκρηξη?
1: Κοιτάξτε, αν δεν...

0: Με το πόρο της περιοριστικής θα βγάλουμε επισφαλή συμπέρασματα. Ωστόσο, η μαρτυρία που έχουμε από τη Δημοτική Αστυνομία, γιατί ήταν το πρωί εκεί και έκανε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι ότι μετά την έκρηξη υπήρχε οσμία αερίου.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι έχουμε επισφαλή δεδομένα. Μάλλον έχουμε μόνο δεδομένα, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Μάλιστα. Εσείς ως μηχανικός κάνετε και εσείς την πρώτη αυτοψία, κρίνατε το κτίριο για ολική αχρησία και αποκλείσατε, έτσι δεν είναι, αμέσως το διπλανό.
0: Περπατώντας για να φτάσω στο σημείο, έκανα και μια αυτοψία στη γύρω περιοχή για να δω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Mm-hmm. Τα σενάρια γενικά ήταν ως εξής. Σε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα παραπέρα, 2, 3, 4, υπήρχαν σημάδια από την έκρηξη. Υπήρχαν σπασμένα τζάμια, υπήρχαν κουφώματα με προβλήματα, ρολά και πατζούλια είχαν πέσει στους δρόμους. Η δυνατή έκρηξη όμως επηρέασε το ίδιο το ακίνητο, που έχει βγει σε αχρησία προφανώς, και το διπλανό του, το οποίο πρέπει να είναι και το 1881, όπως γράφει η πλάκα επάνω από την πόρτα, όπου έχει αποκολληθεί τμήμα του δευτέρου ορόφου.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα και με τα γύρω χτίρια, τι συμβαίνει, τι θα γίνει μάλλον?
0: Κοιτάξτε, έχω πει στην πολυοδομία, σε τμήμα ελέγχου κατασκευών, όταν τελειώσει τη διαδικασία της περιοριστικής και ανοίξει ο χώρος, να κάνουμε μια αυτοψία στα κτίρια για να έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα. Οπότε από εκεί πέρα θα έχουμε και μια εικόνα για το τι έχει συμβεί. Πιθανολογώ βέβαια με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα ότι μιλάμε μόνο για 2 με 3 κτίρια τα οποία μπορεί να έχουν εκτεταμένες βλάβες. Οι βλάβες του φέροντα οργανισμού που να χρήζουν επισκευής και να είναι επικίνδυνα. Τα υπόλοιπα νομίζω έχουν μόνο δευτερεύουσες ζημίες.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσείς τα πετράλωνα τον Ιούλιο, ο Δήμος δηλαδή, έδωσε αμέσως 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και βρήκε σπίτι για όσο έμειναν χωρίς στέγη. Υπάρχει τώρα για αυτούς που έχουν χάσει τα σπίτια τους, γιατί ξέρω ότι δεν είναι μόνο οι εταιρείες εκεί. Δηλαδή, στον πρώτο όροφο γνωρίζω ότι δεν το έχει εταιρεία. Το έχει μια κυρία, μπορώ να πω και το όνομά της στον αέρα. Τι προβλέπετε για αυτούς που έχασαν, δηλαδή, αυτά τα 2-3 σπίτια?
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω ενδείξεις για άλλη χρήση πλην της οικιστικής. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, ήταν αμυγός κατοικία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είχε ακουστεί για Airbnb, ξενοδοχεία κτλ. Αλλά όσο διερεύνησα, δεν βρήκα κάποιο τέτοιο στοιχείο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι μέχρι να δούμε τα δεδομένα και να δούμε και οι άνθρωποι να είναι καλά στην υγεία τους, γιατί είχαμε τραυματίες, μετά θα μπορούσαμε νυφαλιότερα να αξιολογήσουμε τις συνθήκες και να δούμε αν μπορέσουμε να συνδράμουμε κι εμείς κάπως.
1: Ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί, διαβάζω, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που μένει στο δεύτερο όροφο του κτηρίου.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι παρανόηση, γιατί αυτοί πρέπει να ήταν οι τραυματίες που βγήκαν το πρωί.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Και είχαμε και τραυματία έναν διερχόμενο, ο οποίος ήταν στο σημείο της έκρηξης και απλά πέρναγε απ' έξω.
1: Άρα δεν υπάρχουν.
0: Όπως το παρόν δεν μιλάμε για θύματα.
1: Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Πολύ βασικό.
0: Και φαινομενικά δεν υπάρχει κάποιος άλλος πληγέντας πέρα από τους τρεις ανθρώπους που μιλάμε.
1: Αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό. Ξέρετε που θέλω να σταθώ λίγο. Ο Δήμαρχος εδώ και μήνες έχει, από ό,τι έχω διαβάσει, έχει ζητήσει να μπει φρένο στην τουριστική υπερσυγκέντρωση στην Πλάκα και να ξαναγεμίσει τα άδεια κτίρια του κέντρου μόνο στους κατοίκους. Μετά το σημερινό, τι χρειάζεται ο Δήμος από την κυβέρνηση και την πολιτεία του να μπορεί να ελέγχει ποια παλαιά κτίρια γίνονται τουριστικά καταλήμματα και σε τι κατάσταση είναι?
0: Κοιτάξτε, επί της ουσίας δεν υπάρχει στο κομμάτι της πλάκας, τα ξενοδοχεία έχουν απαγορευτεί. Έτσι. Δηλαδή, εννοώ ότι όχι τώρα, από παλιά απαγορεύονταν μόνο αυτά που ήταν υφιστάμενα. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι στην αμέσως όμορη περιοχή που υπάρχει μια ασίδωτη κατάσταση και όλες οι οικίες, οι οποίες φαινομενικά είναι οικίες, αλλά γίνονται αυτό που λέμε service apartments, σε δουλεμένα διαμερίσματα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Επειδή υπάρχει και το πρόβλημα με την κοινωνική κατοικία, ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους της κυβέρνησης, αν μπορούσε να διαθέσει χρήματα για να αναπλάσει την περιοχή, γιατί τους αλλιώς μιλάμε για ακίνητα τα οποία είναι του 1900, του 1700, του 1800. Mm-hmm. Οπότε θα ήταν πολύ γενναίο αν έβγαζε κάποια κονδύλια προκειμένου να γίνει μια ανάπλαση των ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Σε σύντομες διαδικασίες, γιατί η ρίσκη με παρόδο το διπλανό ακίνητο ο οποίος σου είπα ότι έχει μια πλάκα του 1881, φαίνεται ότι έχει επισκευαστεί πρόσφατα. Οπότε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος επισκεύασε πρόσφατα αυτό το ακίνητο, θα πρέπει να περάσει όλη τη βάσανο των εγκρίσεων για την αποκατάσταση που έγινε εντελώς τυχαία σήμερα. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους της κυβέρνησης, αν αναλάβει, αν θετήσει τα κενά ακίνητα τα οποία είναι τρύπια, μπορέσει να τα κατασκευάσει και τα μοιράσει σε κόσμο ο οποίος έχει πρόβλημα με την οικιστικό. Οπότε θα λύναμε και το θέμα της πλάκας σαν πλάκα και θα λύναμε και την ενώ με τα ακίνητα τα οποία είναι τρύπια και έχει ένα πρόβλημα και θα λύναμε και την ξενοδοχειακή χρήση. Αλλά αν δεν γίνει μια τέτοια γενναία παρέμβαση, καταλαβαίνετε ότι μόνο οι επενδυτές μπορούν να σώσουν τα ακίνητα, οπότε θα παραμένει τα ξενοδοχεία και οι επενδυτές να παίρνουν χώρο στην πόλη εκεί που δεν μπορεί να πάρει κάποιος άλλος.
1: Κλείνοντας με το θέμα των πετραλών, τι γίνεται, γιατί με ρωτάνε κάποιοι ότι μπορεί να υπάρχει πλιάτσικο, ότι πρέπει η αστυνομία να φυλάει εκεί.
0: Η αστυνομία φυλάει σε 24-ωρη βάση, έχει σταθερή φύλαξη. Έχουμε ακούσει κάποιες καταγγελίες ότι υπάρχουν ότι προσπαθεί να γίνει πλιάτσικο, αλλά η αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Τώρα είχαμε συνάντηση στον εισαγγελέα την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, όπου μαζί με τον ανάδοχο και με υπηρεσιακούς παράγοντες μπήκε μια πρώτη βάση στη μεθοδολογία εργασίας. Και είπαμε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα είναι εφικτό να ξεκινήσει η αποκομιδή.
1: Μάλιστα. Τι προβλέπετε εκεί για τους κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους?
0: Τώρα μετά καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια αστική διένεξη, οπότε όπως κυρίζει στο δικαστήριο.
1: Κυρίζει στο δικαστήριο, μάλιστα.
0: Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν ότι ο αντίδικος, όπως μας παρουσίασε βέβαια και στη συνάντηση αυτή γιατί ήταν παρόντες, έχει και αυτός μια άποψη η οποία θεωρεί ότι δεν ευθύνεται για ό,τι συμβεί και ότι ευθύνεται η πολυκατοικία των δίπλα.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως θα υπάρχει και μια δικαστική διένεξη μπροστά μας η οποία θα αναμένουμε τα πορίσματά της.
1: Και θα πάρει χρόνια να υποθέσω αυτό.
0: Κοιτάξτε, ο εισαγγελέας δεν είναι αποφασισμένο, οπότε μας έχει βάλει ένα ασφιχτικό deadline προκειμένου να δοθούν τα πορίσματα και να μπορέσει να γίνει αυτή η πράξη, γιατί όπως είπε και ο ίδιος είναι νομίζω στην πενταετία, στην τριετία, οπότε θέλει να προλάβει να μην παραλύσει το ποινικό.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν κύριε Χαρλάφη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω αυτό που μου είπατε ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευελπιστώ να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.

Είχαμε κοντά μας, όπως ακούσατε, τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μας είπε για την κατάσταση, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πλάκα. Κρατάμε, από ό,τι φαίνεται, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αγνοούμενοι.

Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων δήλωσε ότι κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη ή όχι, αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει μια δράση γιατί τα πράγματα γίνονται πάνω από το κακό στο χειρότερο.

Η ώρα είναι 3 και 54 πρώτα λεπτά. Εμείς σε λίγο θα σας αφήσουμε. Είχαμε στο πρώτο μέρος τον κύριο Ταχεία, όπως μας μίλησε για το θέμα της Κυψέλης και είπε ότι να μην ανησυχούν οι κάτοικοι.

Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων για το θέμα της πλάκας. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν αγνοούμενοι. Αυτό ευελπιστούμε όλοι.

Θα σας πω σήμερα και μια ιδιαίτερη και περίεργη είδηση που ξεχωρίζει και έρχεται από το χώρο της επιστήμης και της ανθρώπινης βιολογίας. Δεκαεξάχρονος έφηβος με μια σπάνια μορφή υπερμνήμης, ο οποίος περιγράφει την καθημερινότητα του σαν να ταξιδεύει στον χρόνο, αφού έχει τη δυνατότητα να θυμάται με απόλυτη ακρίβεια τα πάντα από την ηλικία των 3 μηνών.

Εδώ όπως διαβάζω, η κατάστασή του λέει ότι εμπίπτει στο σύνδρομο της υπερθυμησίας. Ουσιαστικά του επιτρέπει να ανακαλέσει τι καιρό έκανε, τι φορούσε, τι ακριβώς έφαγε, οποιαδήποτε τυχαία ημέρα της ζωής του, ακόμα και όταν ήταν βρεφός.

Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Σάββας Βουλόπουλος, εδώ στο 984. Μέχρι τότε γεια σας, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και ακολουθούν ειδήσεις με την Καλλιόπη Λιβανού.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Συνεχίζονται οι έρευνες στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο επί της οδούλης Ικράτους, το οποίο στη συνέχεια κατέρευσε, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν τα διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τυχόν αγνοούμενους, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί, ενώ ο πρώτος όροφος είχε νοικιαστεί για βραχυχρόνια μίσθωση από τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανούς, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα. Λίγο μετά το συμβάν, απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννήματάς δύο γυναίκες. Ελαφρά τραυματίστηκε και ένα ακόμη διερχόμενο άτομο από θραύσματα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργεία της Εταιρείας Διανομής του Φυσικού Αερίου, καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο διαρροής. Στο σημείο της έκρηξης στην Πλάκα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μιλώντας στον Αθήνα 984, χαρακτήρισε την κατάσταση δύσκολη. Υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, τόνισε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή βοηθούν τα ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, ενώ πρόσθεσε ότι η Πολιοδομία Αθηνών ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Το κτίριο πάει για ολικία χρυσή, ενώ σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό. Είχε αναφέρει νωρίτερα από το σημείο της έκρηξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κατοικιών. Θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει νέα μεθοδολογία και παρεμβάσεις για τις κατοικίες, ώστε να μην υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις στις κατοικίες που βρίσκονται πάνω από την ασπίδα του Μητροπόντικα. Μας απεστάλησαν κάποια νέα δεδομένα και τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Στο πνευματικό κέντρο Αντώνης Τρίτσης θα ενημερωθούν οι κάτοικοι για αυτά, ανέφερε στο σταθμό μας ο Χάρης Δούκας. Επεσήμανε ότι έχει αυξηθεί στο κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης των κτίριων, ενώ υπάρχουν κτίρια και στο μέσο επίπεδο, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει στατική ενίσχυση άμεσα και πρέπει να γίνουν γρήγορες αποκαταστάσεις. Σημείωσε τέλος ότι πάνω από 35 είναι τα κτίρια που έχουν γίνει έλεγχοι. Σε 15 έχουμε ρογμές και σε κάποια υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να δείξει ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Πρόσθεσε ότι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα είναι να δοθεί μια απαλλαγή από την Ευρώπη. Σημείωσε επίσης ότι λίγοι θα πίστευαν πως η Ελλάδα θα μπορούσε να δανειστεί φθηνότερα σήμερα από 4 χώρες στη G7. Τη Σαντορίνη επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όραμά μας να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και τουρισμό για κάθε νησί των Κυκλάδων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε ο Αραχτσί. Την άρση απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ζητεί ο ανακριτής στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη. Στόχος του ανακριτή να συνθέσει με ακρίβεια και σαφήνεια το παζλ αγνώστων πτυχών της υπόθεσης αλλά και να ελέγξει την αξιοπιστία των μαρτύρων. Ήδη η δικογραφία βρίσκεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου αναμένεται να εκδώσουν το βούλευμά τους στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν θα καταθέσουν προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησής τους. Σημειώνεται ότι η προθεσμία να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών εκπνέει σήμερα. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπως είπαμε, να προσφύγουν κατά της προφυλάκησής τους. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές του Δήμου Αθηναίων ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody's, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Η αναβάθμιση των προοπτικών αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα για την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων. Άλλη μία αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε στην Αθήνα, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Λέμβος με περίπου 45 λοδαπούς εντοπίστηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντας περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης από την Εμία από σήμερα έως και την Κυριακή. Σήμερα αφορά την Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή την Εύβοια. Στην Αττική αύριο νεφώσεις σπαροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σπαροδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5, τίτλοι στις 4.30. Κοντά σας για τη συνέχεια, ο Γιώργος Μανουσακάκης.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή στο μικρόφωνο του 984 ο Γιώργος Μανουσακάκης. Να πούμε, στον ήχο είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασλανίδου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι βέβαια επικοινωνίας, μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com, καθώς και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Εσείς επιλέγετε, καλοδεχούμενη η επικοινωνία. Πλούσια η θεματολογία σήμερα στην Αθήνα. Έχουμε το φοβερό ατύχημα αυτό στην Πλάκα, που κατά πάσα πιθανότητα δείχνει ότι είναι μια διαρροή αερίου. Ήταν μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Ουσιαστικά ισοπαίδωσε το κτίριο το οποίο έγινε η έκρηξη. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Ωστόσο, αυτό το απρόσμενο ατύχημα πρέπει να μας αφυπνίσει και να αφυπνίσει τους ηθήνοντες, τους διοικούντες, γενικά για τα παλιά σπίτια. Μάλιστα το διπλανό σπίτι, από αυτό το οποίο κατέρευσε λόγω της έκρηξης, έχει μια ταμπέλα απ' έξω, το οποίο λέει ότι έχει κτιστεί το 1880. Να είναι καλά και να συνεχίσει να φιλοξενεί κόσμο ανά τους αιώνες, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πλέον η πολιτεία, η κυβέρνηση να δει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν, κάποιους κανόνες ίσως να θεσπίσει, που έχουν να κάνουν με τα παλιά σπίτια. Αναγνωρίζω την ιστορία, την παράδοση της Πλάκας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει και μία ασφάλεια. Και εδώ να σημειώσω ότι υπάρχει ιστορία και η ασφάλεια στην Πλάκα, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Πλάκα δεν είναι φτηνή. Είναι μια πολύ ακριβή περιοχή της Αθήνας, μια από τις ακριβότερες περιοχές, οπότε νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο ισοζύγιο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια με τα χρήματα τα οποία δίνει κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα παλιό σπίτι, γιατί η Πλάκα δεν είναι από τις περιοχές που έχει καινούρια σπίτια. Έχει καλά συντηρημένα, καλά διατηρημένα, αλλά τα καινούρια σπίτια σπανίζουν στην Πλάκα. Φεύγουμε από την Πλάκα και ελπίζουμε να βρεθεί λύση, να δούνε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά για την πραγματικά παραδοσιακή περιοχή αυτή της, παραδοσιακή γειτονιά αυτή της Αθήνας, η οποία είναι προστατευμένη από προεδρικό διάταγμα και προστατεύεται και από τους κατοίκους τους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ενεργοί σε ό,τι αφορά την προστασία της γειτονιάς τους, και από εκεί και μετά να δούμε και η πολιτεία πώς θα προσπαθήσει να προστατέψει ακόμα παραπάνω τα κτίρια εκεί και γενικά την Πλάκα. Να πούμε ότι έχουμε και εξελίξεις στην υπόθεση της πλατείας Κυψέλης με τις πολυκατοικίες, οι οποίες έχει χτυπήσει ο Μετροπόντικας. Όπως δείχνουν τα πράγματα και οι πρώτες, ας πούμε, ενδείξεις, όπως είπανε και στο Δημοτικό Συμβούλιο οι πραγματογνώμονες των κατοίκων και εκπρόσωποι των κατοίκων, ναι, εκεί υπήρχε αστοχία. Συμβαίνει στα τεχνικά έργα, αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι σε τέτοια έργα, όπως το μετρό, η λέξη αστοχία δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι τόσο μεγάλο έργο, είναι τόσο ακριβό έργο, είναι τόσο χρονοβόρο έργο και είναι ένα έργο το οποίο εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κόσμο, τόσο είναι περίπου οι μετακινήσεις σε καθημερινή βάση του μετρό. Οπότε πρέπει να υπάρχει και ανάλογη ασφάλεια σε ό,τι αφορά το έργο. Όλοι θέλουμε το μετρό, ναι, έχει δώσει λύσεις, ναι, έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, έχει κάνει τις μετακινήσεις μας πιο εύκολες και για τη διασκέδαση και για τη δουλειά μας και για την επίσκεψη και για τις υποχρεώσεις μας. Το μετρό είναι αναγκαίο και πρέπει να μεγαλώσει, το πούμε έτσι, το δίκτυό του στην Αθήνα,
αλλά προς Θεού, έτσι, όλα αυτά πρέπει να γίνουν σωστά και με ασφάλεια. Νομίζω ότι για την υπόθεση της Κυψέλης την άλλη εβδομάδα ίσως έχουμε μια κάποιο μικρή εξέλιξη. Να σημειώσουμε ότι 3 Οκτώβρη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Πρωτοβουλία Κατοίκων, την οποία στηρίζει και ο Δήμος Αθηναίων. Είναι από την πρώτη στιγμή κοντά στους κατοίκους και είναι και ο φορέας, να το πούμε έτσι, ο οποίος ανέδειξε και την όλη κατάσταση που επικρατεί στην Κυψέλη. Και μπράβο του, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βαθμός, να το πούμε έτσι, εξουσίας, ο βαθμός κυβερνησιμότητας, ο οποίος είναι ο πιο κοντά στον πολίτη. Αν λοιπόν ο Δήμαρχος δεν φροντίσει για τον πολίτη του, τότε ποιος θα φροντίσει? Είναι πολλά τα σκαλοπάτια από το Δημαρχείο μέχρι το Υπουργείο. Είναι πάρα πολλά τα σκαλοπάτια. Οπότε οι κάτοικοι νομίζω ότι το παραδεχτήκανε και στο Δημοτικό Συμβούλιο στην προσπάθεια που έδειξε ο Δήμος Αθηναίων και προσωπικά ο Δήμαρχος ο κ. Χάρης Δούκας σε ό,τι αφορά τη στήριξή τους στην όλη αυτή δραματική εξέλιξη της υπόθεσης με την Κυψέλη. Γιατί θα το δούμε και στην πορεία και πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος αυτό. Ο χρόνος νομίζω ότι λίγο πολύ θα δείξει. Θα γίνουν εργασίες οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την στατική επάρκεια κάποιων πολυκατοικιών και ελπίζουμε ότι όταν θα ξεκινήσει ο Μητροπόντικας να δουλεύει από κάτω, γιατί τώρα έχει σταματήσει από τις 4 Μαΐου, δεν θα επιφέρει άλλα προβλήματα, όχι μόνο στην Κυψέλη, γιατί ο Μητροπόντικας ουσιαστικά θα σκάψει όλη την Αθήνα. Έτσι, το δίχτυο είναι αυτό. Δεν θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Από ότι έτσι διάβασα, θα γίνουν κάποια υποστηλώματα από κάτω από τη σύραγγα που σκάβει ο Μητροπόντικας. Για να καταλάβετε, η σύραγγα αυτή είναι μια... είναι χαοτική, είναι τεράστια, αλλά μπροστά στην ασφάλεια νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο και να κάνουν κάποια υποστηλώματα και να μην φροντίσουν προκειμένου να μην καταρρεύσουν πολυκατοικίες. Και πιο παλιά, αν θυμάστε, κάποτε είχαμε δει πριν καμιά εικοσαριά χρόνια που είχε καταπιεί ένα περίπτερο στην Πανεπιστημίου τα έργα του μετρό. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε τέτοιες εικόνες, δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες σκηνές, γιατί αλλιώς είναι ένα περίπτερο το οποίο ήταν και άδειο, και αλλιώς είναι μια πολυκατοικία η οποία σίγουρα δεν θα είναι άδεια. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Αθήνα. Δεν σας κρύβω ότι περιμένω τον καλεσμένο μας από λεπτό στο λεπτό. Είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης του κυρίου Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά, ο κύριος Σάκης Κολάτος. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό είναι μια σκληρή, πικρή αλήθεια. Και μάλιστα εκεί στις στήλες του Ολυμπίου Διώσικα η κίνηση είναι πολύ πιο φορτική, καθώς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πολλά οχήματα λόγω του ατυχήματος στην Πλάκα και έχει κλείσει ουσιαστικά μία λωρίδα και κάτι της κυκλοφορίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του Δήμου, ο οποίος Δήμος, να πούμε, ήταν την πρώτη στιγμή εκεί που έγινε το ατύχημα. Από τις 7.30 ώρα το πρωί έγινε, μέσα σε 10-15 λεπτά τα πρώτα συνεργεία του Δήμου ήταν εκεί και ήταν και ο αντιδήμαρχος, πήγε μετά ο κύριος Χαρλάφτης και μετά και ο δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Χαρης Δούκας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ την ραδιοφωνική μας εκπομπή από τον 984, από αυτή την ιστορική συχνότητα, από την πρώτη ελεύθερη συχνότητα της Αθήνας. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασγλανίδου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Πριν λοιπόν τιμήσω και εγώ με τη σειρά μου το Γιώργο Μαζονάκη, θέλω να σας πω μια είδηση τελευταίας στιγμής, η οποία είναι ότι υπήρξε μια νέα αναβάθμιση από τη Moody's για το Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για θετικές από σταθερές αναβαθμίσεις στις προοπτικές του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Moody's, ο οποίος είναι ένας διεθνής οίκος. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την πιστολοπτική του αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα BAA3. Η αναβάθμιση των προοπτικών αποτελεί ένα ακόμα θετικό βήμα για την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων. Με αφορμή αυτή την καλή είδηση για τα οικονομικά και την εικόνα του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Γάλης Δούκας, ανέφερε ότι άλλη μια αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε στην Αθήνα. Νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά του Δήμου και βάζουμε προτεραιότητα τους πιο ευάλωτους. Μας έλεγαν ότι οδηγούμε το Δήμο στα βράχια και σε τροχιά μνημονίων, και όλα αυτά επειδή εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να φτιάξουμε τα σχολεία μας. Ο διεθνής οίκος Moody's τους διαψεύδει ικτρά, μας διατηρεί στην επενδυτική βαθμίδα BAA3 και αναβαθμίζει τις προοπτικές του Δήμου Αθηναίων από σταθερές σε θετικές, με το χρέος μόλις το 22% των λειτουργικών εσόδων, που σημαίνει ότι κάποιοι επένδυσαν στην καταστροφολογία, εμείς επενδύουμε στα σχολεία της Αθήνας. Αυτή ήταν μια θετική εξέλιξη. Αυτό να πούμε ότι θα το δούμε και στην πράξη μέσα στον επόμενο, μάλλον εκεί προς το Νοέμβριο, όταν θα παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων για το 2027, θα παρουσιαστεί το τεχνικό πρόγραμμα για τη νέα χρονιά και βέβαια θα δούμε και την πολιτική του Δήμου που θα ακολουθήσει για τα δημοτικά τέλη. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς είναι μια χρονιά το 27 που είναι ορόσημο για την πορεία του Δήμου, αφού μέσα στη νέα χρονιά αναμένεται να μπουν και τα λεφτά στην πράξη που έχει πάρει ο Δήμος τα 75 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σχετικά με την ενεργική αναβάθμιση των σχολείων της Αθήνας. Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο το οποίο είναι δάνειο, ένα σημαντικό δάνειο για το Δήμο και είναι η πρώτη φορά που παίρνετε δάνειο αποκλειστικά για τα σχολεία. Λοιπόν, πάμε Γιώργο Μαζονάκη και Δελτίο Ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αγωνία για 5 ενίκους του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Διερευνάται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, ανέφερε από το σημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έχουμε βάλει την πολεοδομία να ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων, πρόσθεσε. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης, θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι, τόνισε από την Κυψέλη ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον Αθηναίο 984. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, πρόσθεσε, κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να δείξει ευελιξία. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων ιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο 32ος τακτικός ανακριτής. Νέα αναβάθμιση από τη Moody's για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην πρώτη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας. Σχέδιο 7 ημερών από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ο καιρός επιδείνωση από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την ραδιοφωνική μας εκπομπή εδώ από τη συχνότητα του 984. Να θυμίσουμε ότι στον ήχο είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στη μοσαρική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασλανίδου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο εκτάκτος για σήμερα ο Γιώργος Μανουσακάκης και τώρα έχουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Σάκη Κολάτο, πρώην αντιδήμαρχος αλλά με πολύ μεγάλη εμπειρία στο Δήμο Αθηναίων. Οι θητείες του είναι πολλές, η εμπειρία του είναι μεγάλη. Είναι με το συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά. Και γεια σας κύριε Κολάτο, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Σήμερα δεν ήταν καλή μέρα για την Αθήνα, έγινε αυτό το ατύχημα στην Πλάκα. Το είχα πει και νωρίτερα στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής ότι πρέπει να δει λίγο η πολιτεία την παλαιότητα των κτηρίων.
1: Τα μέτρα ασφαλείας.
0: Τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί η Πλάκα πρώτον δεν είναι φτηνή περιοχή, είναι μια πανάκριβη περιοχή, από τις πιο ακριβές στη χώρα, και μια πρώτη-δεύτερη πιο ακριβή περιοχή στην Αθήνα. Μας έκανε εντύπωση στο διπλανό κτίριο, το οποίο είχε μια ταμπέλα, το οποίο έγραφε ότι έχει κτιστεί από το 1880.
1: Και αυτό που έπεσε πολύ παλιό είναι.
0: Και αυτό πολύ παλιό είναι, και η Πλάκα, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν καινούργια σπίτια, είναι όλο παλιά τα σπίτια, προστατεύεται η περιοχή, καλά κάνει και προστατεύεται, διατηρεί την ιστορία, την παράδοσή της, αλλά από εκεί και μετά νομίζω μήπως πρέπει και η πολιτεία να δείξει ένα περισσότερο ενδιαφέρον για την Πλάκα, γενικά για τα παλιά κτίρια.
1: Το κτίριο αυτό, επειδή το επισκεφτήκαμε, το συμβάν επισκεφτήκαμε άμεσα με τον Κώστα Μπακογιάννη, να σας πω ότι φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ παλιό. Δεν ξέρουμε πότε χρονολογείται. Και αυτό που λέτε είναι η πολιτεία να δούμε πώς εφαρμόζουμε τα μέτρα ασφαλείας σε αυτά τα κτίρια, γιατί δεν ξέρω αν ήταν μισθωμένα.
0: Αν ήταν επενδυτικά. Ναι.
1: Και εδώ έρχεται το σενάριο τι μπορεί να κάνει και ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή, παλιότερα υπήρχαν ένα πρόγραμμα για τις προσώψεις των πολυκατοικιών, θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Που αναβάθμιζε ουσιαστικά την πόλη. Υπήρχε μια συμμετοχή. Παλιότερα υπήρχαν ένα πρόγραμμα για τις προσώψεις των πολυκατοικιών, θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Που αναβάθμιζε ουσιαστικά την πόλη. Υπήρχε μια συμμετοχή. Να δούμε.

0: που είναι για τα κτίρια αυτά, θα βάλει και το χέρι πολύ βαθιά μέσα στην τσέπη.
1: Γι' αυτό εδώ λέμε ότι η πολιτεία πώς μπορεί να βοηθήσει, γιατί ουσιαστικά η πλάκα είναι, περνάει ίσως 1-2 εκατομμύρια.
0: Είναι βιτρίνα της Αθήνας η πλάκα.
1: Εκτός από τους επισκέπτες και, ναι, και τουρίστες. Πώς μπορεί να βοηθήσει η πολιτεία και, ο Δήμος τι συνεισφορά μπορεί να έχει σε αυτό. Αν νομίζω μπουν οι κανόνες, ο πολίτης θα ακολουθήσει.
0: Πιστεύετε δηλαδή θα, αν υπάρξει μια συνδρομή από την πλευρά του Δήμου, από την πλευρά της πολιτείας, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Όχι έτσι, πολύ βαθιά.
1: Έτσι. Τουλάχιστον να δώσουν ένα κίνητρο.
0: Να δώσουν ένα κίνητρο.
1: Γιατί στην πλάκα, εκτός από αυτά τα σπίτια που κατοικούνται ήδη, υπάρχουν και πολλά που είναι εγκατελειμμένα.
0: Ναι.
1: Και εδώ πρέπει να δούμε και σαν Δήμος τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες δεν είναι αόριστοι, είναι συγκεκριμένοι. Μπορούμε να τους βρούμε και η πολιτεία και εμείς και να θεσπίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ή θα αποκατασταθεί ή θα το αποδώσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μείνει έτσι η πόλη ανεξέλεκτη.
0: Κατάλαβα. Μάλλον το ατύχημα αυτό ίσως δρομολογήσει κάποιες διαδικασίες.
1: Πρέπει να γίνουν ατυχήματα στην Ελλάδα για να,
0: έτσι γίνεται.
1: Αυτή είναι για να τρέξουν οι διαδικασίες.
0: Αυτή είναι η χώρα που αγαπήσαμε. Αυτή είναι. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα. Πρέπει πρώτα κάτι να γίνει και μετά να γίνουν όλα. Να γίνουν όλα σωστά. Και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι δεν έχει να κάνει μόνο τώρα με το ατύχημα στην πλάκα.
1: Όχι. Από το θάνατο του Μαζονάκη μέχρι τις ιδιαιτερότητες καθημερινά.
0: Και να μην το πάμε πιο πάνω, γιατί θα γίνει πολύ μακάβριο και δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πάμε για την Κυψέλη. Τι νεότερο υπάρχει, τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Εντάξει, η Κυψέλη είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το
0: Μάιο.
1: Μας γνωστοποιήθηκε το Φλεβάρι που έγινε. Το Μάιο άρχισε να τρέχουν και οι κάτοικοι και οι φορείς και το μετρό. Εμείς με ένα κλιμάκιο του συνδυασμού με τον Κώστα Μπακογιάννη επισκεφτήκαμε και πολυκατοικίες και διαδρομή.
0: Και αυτό είναι αλήθεια, βεβαίως.
1: Και ουσιαστικά αυτό που συνεισφέραμε ήταν να στηρίξουμε ομόφωνα κάποιες πρωτοβουλίες του Δήμου. Είτε αυτό είναι με ελεγκτές που θα πληρωθούν από εμάς ή τουλάχιστον ό,τι ζητηθούν από τους κατοίκους, η πρωτοβουλία που έχουν πάρει, η μηχανική που έχουν βάλει, να είμαστε σε ευθεία γραμμή. Οι συναντήσεις με το μετρό και το ανάδοχο της εργολαβίας που τρέχει το
0: μετρό. Τώρα τις ζημιές που θα τις πληρώσει, ο ανάδοχος ή το ελληνικό μετρό?
1: Εντάξει, ο Ταχιάος, ο υπουργός που είχε έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμεύτηκε τουλάχιστον δημόσια και σε εμάς ότι αναλαμβάνει η κοινοπραξία. Η κοινοπραξία είναι το μετρό και ο ανάδοχος. Προσθέθηκε και ένα θέμα τελευταία, αν κριθεί ότι τάχιστα όμως, έτσι, ότι υπάρχει επικινδυνότητα άμεση, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μετακομίσουν με ευθύνη της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η δέσμευση του Υπουργού για γρήγορες διαδικασίες, γρήγορες εννοούμε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να πούμε ότι οι στατικά τα κτίρια είναι σωστά, να μπορούν οι κάτοικοι να μείνουν ήσυχοι ή να αποκατασταθούν οι ζημίες άμεσα και να...
0: Ή όπου υπάρχει πρόβλημα, ας μετακινηθεί ο κόσμος. Έτσι, δηλαδή,
1: αυτό δεν μπορεί κανένας να πει όχι. Και νομίζω και η δέσμευση του Υπουργού ήταν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Όχι, ο κύριος Ταχιάος, επειδή το παρακολούθησα το επίμαχο Δημοτικό Συμβούλιο τη συνεδρίαση, και είναι πολύ σωστό που όλοι μαζί στηρίζετε τους κατοίκους. Πάρα πολύ σωστό.
1: Είναι μια ομόφωνη διαδικασία.
0: Ναι, μια ομόφωνη διαδικασία η οποία, εντάξει, και το είπε και ο κύριος Σταχιάος, το θέμα για μένα δεν είναι πολιτικό, όπως είπε.
1: Δεν είναι πολιτικό, έτσι.
0: Δεν είναι πολιτικό. Έτσι. Και ο Δήμος είναι αυτός ουσιαστικά που πρέπει να τρέξει πρώτος και να στηρίξει τους κατοίκους. Όλο σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ξεκάθαρη η θέση του. Ελπίζω ο κύριος Σταχιάος από την πλευρά της κυβέρνησης να φροντίσει να τρέξουν πιο γρήγορα
1: πιο διαδικασίες. Διαδικασίες.
0: Το είπανε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι μελέτες αυτές χρήζουν οριμότητας. Δεν είναι μελέτες οι οποίες γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μελέτες οι οποίες είναι σύνθετες. Θέλουν τον χρόνο τους.
1: Αλλά... και από την προηγούμενη συνάντηση με το μετρό, προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να πάμε σε σταθερά βήματα. Υπάρχουν μέθοδοι οι οποίοι θα διασφαλίσουν τα κτίρια και θα τα κάνουν και ακόμα και πιο επαρκή στατικά. Από ότι ακόμα και σήμερα φαντίζει πολυκατοικίες 100 ετών.
0: Ναι.
1: Το σίγουρο είναι ότι και καλό είναι ότι οι κάτοικοι συμφωνούν με τη διαδικασία του μετρό. Δεν πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία.

0: βρούμε τις λύσεις και το μετρό να συνεχίσει την πορεία του. Γιατί φανταστείτε ότι αυτή η ανασφάλεια θα βρεθούν και σε άλλες γειτονιές της Αττικής.
1: Το μετρό να σκάψει όλη την Αθήνα, περάσει όλη την Αθήνα από κάτω.
0: Είναι ένα μεγάλο τεράστιο έργο που διευκολύνει, που πρέπει να συνεχιστεί, αλλά με κανόνες και προϋποθέσεις.
1: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να ζήσουμε σκηνές σαν και αυτές που ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 2000, που ήταν το περίπτερο του Πανεπιστημίου να το τρώει ο Μετροπόντικα.
0: Το ζήσαμε κι αυτό.
1: Το ζήσαμε κι αυτό, αλλά αλλιώς είναι ένα περίπτερο και αλλιώς είναι. Θα καταπιεί καμιά πολυκατοικία ολόκληρη. Εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και νομίζω ότι υπάρχουν οι επιστήμονες, υπάρχουν τα κεφάλαια προκειμένου να διασφαλίσουν να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Πάμε στην Αθήνα τώρα γενικά. Εσείς έχετε διατελέσει αντιδήμαρχος σε κέρια πόστα του Δήμου και πάμε να κάνουμε μια σύγκριση. Πώς τα βλέπετε εσείς σήμερα στην Αθήνα?
0: Εντάξει, αυτό που...
1: Πέρασε και το καλοκαίρι.
0: Που δεν περιμέναμε έτσι μεταξύ μας. Δηλαδή, εμείς ο κόσμος μας έκρινε να πάμε στην αντιπολίτευση και το χρέος το δικό μας είναι να μείνουμε δίπλα του.
1: Κρίθηκε αυτό, τελείωσε, δεν αλλάζει.
0: Πιστεύω ότι από τα προηγούμενα 2,5 χρόνια κάναμε αυτό που έπρεπε, δηλαδή να στηρίξουμε τον κόσμο. Και χωρίς τάσεις αντιπολίτευσης και μικροπολιτικής, σε κάποια θέματα στηρίξαμε την υπάρχουσα διοίκηση και σε κάποια θέματα διαφωνήσαμε, όχι μόνο διαφωνήσαμε, αλλά δίναμε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Φαίνεται ότι η Αθήνα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, σωστά να καταλάβετε, εμείς με τον Κώστα Μπακογιάννη μια φορά τη βδομάδα αξιολογούσαμε το Novovail το 1595. Από εκεί παίρναμε στοιχεία τι θέλει ο κόσμος, πού πονάει η πόλη. Δηλαδή, βλέπαμε ότι τα αιτήματα που πέσανε αυτή τη βδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα αφορούσαν στον νέο κόσμο, για παράδειγμα, περισσότερα θέματα καθαριότητας. Στην Κυψέλη, περισσότερα θέματα ηλεκτροφωτισμού. Άρα συντονίζαμε τις υπηρεσίες σε εβδομαδιαία βάση να λύνουμε τα προβλήματα της γειτονιάς. Κάτι που σήμερα λείπει. Γι' αυτό, επειδή δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς, δημιουργήσαμε ένα παρατηρητήριο καθημερινότητας. Δηλαδή, ζητάμε από τον κόσμο να μας στέλνει και εμάς τα προβλήματά του, αλλά συγκεκριμένα. Δηλαδή, Πειραιώς 302 ή Λιωσίων 180, υπάρχει σπασμένο πεζοδρόμιο ή έλλειψη φωτισμού ή δεν υπάρχει κάδος ή υπάρχουν απορρίμματα. Ό,τι προβλήματα καθημερινά.
1: Θεωρείτε δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αθήνας αυτή τη στιγμή είναι η καθημερινότητα?
0: Η καθημερινότητα. Ενώ οι υπάλληλοι είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που πασχίζουν και σε αντίξωες συνθήκες, δεν υπάρχει συντονισμός. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Εντάξει, βέβαια μην τα κάνουμε και όλα μαύρα, γιατί εντάξει, δεν μπορεί δηλαδή να κάνουμε... Κάτι κάνουμε, έτσι. Δεν μπορούμε να τα μηδενίσουμε όλα.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά...
1: Ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήταν αυτοί και νομίζω ότι κάτι προσπάθει. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει την Αθήνα να μην είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει κανένας, αλλά πρέπει να ασχοληθεί. Δηλαδή, αυτό που απαιτούμε, που προσπαθούμε, που πιέζουμε είναι να ασχοληθούν με την καθημερινότητα. Δηλαδή, όταν έχουμε 100 αιτήματα καθαριότητας, παράδειγμα, στο τρίτο, στο τέτοιο διαμέρισμα, πρέπει η υπηρεσία να μπορεί να ανταποκριθεί. Αλλά η υπηρεσία να ανταποκριθεί χρειάζεται κάποιον να επιβλέπει, να συντονίζει, να δίνει τις προτεραιότητες.
1: Δηλαδή, αυτό είναι έλλειψη προσωπικού, έλλειψη εξοπλισμού.
0: Το ίδιο προσωπικό υπάρχει, που υπήρχε και πριν 2,5 χρόνια, το ίδιο εξοπλισμό υπάρχει. Νομίζω ότι είναι έλλειψη συντονισμού. Δηλαδή, δεν μπορούν η Αθήνα να πηγαίνει στον αυτόματο πιλότο. Οι υπάλληλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, αλλά εμείς, σαν διοίκηση μάλλον, τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να υπάρχει συντονισμός καθημερινός. Αυτό δεν το εισπράττουμε στις γειτονιές που πάμε με τον Κώστα τον Μπακογιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, η καθημερινότητα του πολίτη είναι αυτό που αναδεικνύει μια δημοτική αρχή δίνει προτεραιότητα σε ένα Δήμο.
1: Όχι, εγώ βλέπω και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δίνεται μια έμφαση στην καθημερινότητα και έχω παρατηρήσει τον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος ξεκινώντας τις τοποθετήσεις του στα εκτός ημερησίας θέματα, ξεκινάει από την καθημερινότητα αναφέροντας ότι εδώ υπάρχει αυτό, εδώ υπάρχει εκείνο.
0: Και συγκεκριμένα.
1: Και συγκεκριμένα, βεβαίως και συγκεκριμένα, έτσι. Αλλά βλέπω ότι... Δίνει και τη μάχη το Δήμος, έτσι. Αναγνωρίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη αυξημένη τουριστική κίνηση φέτος σχέση με πέρσι. Καλό είναι αυτό, η Αθήνα να γίνεται έτσι ένας...
0: Να γίνεται πόλος έλξης.
1: Να γίνεται αλλά... πόλος έλξης και να δουλεύουν όλοι το... αλλά... όλο το χρόνο. Έτσι. Απλώς τώρα θέλω να πάμε σε μια άλλη κουβέντα, γιατί εγώ βλέπω ότι έχει τα προβλήματά της η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι θα πάψει να έχει ποτέ προβλήματα η Αθήνα.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ. Αυτό... Και ο Θεός να έρθει να γίνει δήμαρχος.
0: Η Αθήνα είναι μια μαύρη τρύπα. Έτσι, δεν... απλώς πρέπει να είσαι δίπλα. Καθημερινά, από πάνω.
1: Εντάξει, και αυτοί προσπαθούν, δεν πάνε στα μπουζούκια. Έτσι. να το κάνουμε έτσι λίγο και πιο έτσι. Νομίζω ότι απλώς τώρα δεν ξέρω. Σύμφωνα με τα δικά σας, δεν τους βγαίνει όπως θα έπρεπε να τους βγει.
0: Κοιτάξτε, από τα τηλεφωνήματα που έχουμε, από τα email που παίρνουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση και στην αποκατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορεί να μένει ένας όρος σκουπιδιών 2, 3 και 5 μέρες. Δεν μπορεί...
1: Ναι, 5 μέρες είναι πολύ.
0: Δεν μπορεί το δέντρο που μπαίνει στα μπαλκόνια να περιμένουμε 2-3 μήνες. Δεν μπορεί μια γειτονιά που δεν έχει φως να περιμένει μια εβδομάδα.
1: Κάνει μια εβδομάδα να αλλάξει η λάμπα, δηλαδή.
0: Είναι, η λάμπα έχει αλλάξει από παλιά, έτσι. Από τότε που τελείωσε η εργολαβία του φωτισμού. Υπάρχουν σημεία όμως που πρέπει να τα δει κάποιος. Και για να τα δει κάποιος πρέπει κάποιος να δώσει προτεραιότητα.
1: Ναι. Εσείς έχετε δηλαδή κάποια έτσι, εικόνα σχετικά με τα στοιχεία που παίρνετε σε καθημερινή βάση
0: της αποκατάστασης.
1: Ναι, περίπου πόσα είναι δηλαδή.
0: Κοίταξτε, εμείς όταν ξεκινήσαμε πριν ένα εξάμηνο περίπου παίρναμε 300 θέματα εβδομαδίως. Τώρα είναι ανεξέλεκτο. Δηλαδή ο κόσμος, εμείς είπαμε ότι το 1595 δεν καταργείται. Δηλαδή είναι μια χρήσιμη εφαρμογή έτσι κι αλλιώς. Δεν πάμε να το αντικαταστήσουμε. Πάμε όμως να μπορέσουμε από αυτό το 1595 να δούμε τα στοιχεία που έχουμε εμείς πότε μπορούν αυτά να αποκατασταθούν.
1: Να ρωτήσω μια δεύτερη ερώτηση.
0: Και βλέπουμε ότι ο χρόνος αποκατάστασης αντί να μειώνεται.
1: Από τα 300-400 που παίρνετε τη βδομάδα, πόσα είναι σε πραγματική βάση? Γιατί ξέρουμε τώρα ότι λίγο πολύ.
0: Κοίταξε, ο κόσμος και μιλάμε.
1: Δεν είναι όλα.
0: Και μιλάμε ειλικρινά μεταξύ μας.
1: Πραγματική φορές, εικόνα όπως την παρουσιάζει.
0: Πολλές φορές περιβάλλει. Εγώ στο Δήμο της Αθήνας είμαι 20 χρόνια. Μπορείς να κρίνεις πότε περιβάλλει κάποιος και πότε αυτό που πιέζει και έχει πάρει 10 φορές ένα τηλέφωνο δεν μπορεί να βρει ανταπόκριση. Πρέπει να υπάρχει κάποιος και να του πει ότι το θέμα σας λύθηκε, το θέμα σας θα λυθεί σε μια εβδομάδα και το θέμα σας δεν θα λυθεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να λες την αλήθεια στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο. Πολιτικά, αυτοδιοικητικά, ό,τι θέλετε, πέστε το. Ο κόσμος τι απαιτεί, αλήθεια. Θα του πεις ότι το πρόβλημά σου θα λυθεί σε επόμενο 2 μήνες ή θα λυθεί ποτέ.
1: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Νομίζω ότι ήσασταν σαφέστατος σε ό,τι αφορά την επίλυση των προβλημάτων. Απλώς γνωρίζω ότι πολλές φορές, όχι πολλές φορές, συνήθως τα αιτήματα τα οποία δέχεται ο Δήμος, κάπου υπάρχει και υπερβολή μέσα.
0: Αυτό είναι μια... ανθρώπινο.
1: Ανθρώπινο. Από εκεί και μετά είναι πώς θα φιλτράρει.
0: Έτσι.
1: Προκειμένου να δει πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση.
0: Πώς θα τα αξιολογήσει.
1: Πώς θα τα αξιολογήσει, θα τα φιλτράρει, ναι. Πάμε για την Αθήνα το αύριο τώρα. Εσείς πώς βλέπετε την Αθήνα να μεταλλάσσετε στην πορεία του χρόνου? Γιατί βλέπουμε από τη μια μεριά μια καινούργια πόλη ετοιμάζεται να γίνει στον Ελαιώνα, την οποία θα δούμε μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Σε μια πενταετία θα έχει τελειώσει, θα έχουν τελειώσει και τα έργα υποδομής.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα αρχίσει να κατοικείται και να χτίζεται κανονικά. Και βλέπουμε μια, να το πω έτσι, μια ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Αθήνα, η οποία αυτή είναι μια επέμβαση κανονική και ανεβαίνει, φεύγει από το κέντρο, κατεβαίνει στην Ομόνοια και πάει και πάει και πάει. Πώς θα γίνει τώρα, πώς θα μοιραστεί η πίτα της Ομόνοιας, της Αθήνας?
0: Καταρχήν η προτεραιότητα για μας είναι οι γειτονιές, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα επιλέγεις να στηρίξεις τη γειτονιά. Αυτό που λέτε εσείς μετατόπιση, δηλαδή από το Ψηρή πήγαμε στον Γκάζι, ξανά στο Ψηρή, φτιάχνει το Ελαιώνας. Φανταστείτε ότι με συνάντηση με τον εμπορικό σύλλογο που είχαμε, ακόμα και το ελληνικό προβληματίζει. Με την έννοια ότι δημιουργούνται επιχειρήσεις, πρώτον εκτός του Δήμου της Αθήνας, που πρέπει να το, και εδώ πώς θα το διαχειριστούμε, να τραβήξουμε δηλαδή, τον κόσμο να μείνει στην πόλη. Και δεύτερον, οι υποδομές σε αυτούς τους χώρους να μπορέσουμε να είναι πιο, όσο μπορούμε πιο καλύτερες. Δηλαδή ο Ελαιώνας φτιάχνεται, αλλά ο Ελαιώνας, να φτάσει κάποιος στον Ελαιώνα πρέπει να είναι εξίσου σοβαροί οι υποδομές του. Έτσι. Δηλαδή η Ιερά Οδός πρέπει να πάρει άλλη μορφή.
1: Ναι, πρέπει να γίνουν τα έργα αποδομής, αυτά που λέμε.
0: Ακόμα και η Σπύρου Πάτση,
1: ο
0: Βοτανικός. δηλαδή υπάρχουν μια σειρά περιοχών οι οποίοι θα στηρίξουν τις νέες επενδύσεις που γίνονται, η οποία πρέπει να έχει συνέχεια, δηλαδή να μην γίνει μέρα με τη νύχτα.
1: Την κατοικία, πού θα την υποστηρίξει η πόλη? Γιατί ο Λεώνας λέει θα είναι μια μεικτή χρήση.
0: Θα είναι μια μεικτή χρήση. Τώρα υπάρχουν ιδιοκτησίες εκεί, δεν μπορεί κανένας να τους απαγορεύσει. Έτσι,
1: είναι.
0: Και οι συντελεστές που προβλέπονται από την νομοθεσία θα εφαρμοστούν. Νομίζω ότι μπορεί να στηρίξει. Μπορεί να το στηρίξει.
1: Το μετρό θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή στα επόμενα 6-7 χρόνια που θα λειτουργήσει κανονικά η γραμμή, θα φέρει και μεγάλες αλλαγές μέσα στην Αθήνα. Εκεί βλέπετε να τονωθεί πιο πολύ η κατοικία σε περιοχές οι οποίες σήμερα, εντάξει, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Κυψέλη δεν χρήζει, ας πούμε, έναν εξοραϊσμό, μια ανάπλαση,
0: μια παρέμβαση
1: ή εκεί περιοχής εκεί στην Αχαρνών. Όμως το μετρό από εκεί θα περάσει.
0: Όπως και τα Εξάρχεια.
1: Όπως και εκεί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το μετρό θα περάσει.
0: Καταρχήν, σαν Δήμος δεν μπορεί να περιμένει το μετρό. Το μετρό θα έχει ένα χρονοδιάγραμμα και πιστέψτε με ότι από τις συζητήσεις που κάνουμε θα τηρείται έτσι, το χρονοδιάγραμμα που έχουν. Εκτός από την έξοδο του μετρό που είναι υποχρεωμένο το μετρό να τη φτιάξει, άρα εσύ τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να φτιάξεις τους γύρω χώρους από το μετρό. Είτε αυτό λέγεται στάθμευση, έτσι, που είναι άλλο βασικό, είτε ενίσχυση πρασίνου και υποδομών. Στα Εξάρχεια, επειδή με τον Μπακογιάννη το δουλέψαμε, είχαμε και πολλές αντιδράσεις.
1: Και εξακολουθούν και υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Εξακολουθούν όχι τόσο πολύ, δηλαδή ήταν απίθανο αυτό που ζήσαμε. Είναι ευκαιρία από τα Εξάρχεια μέχρι την πλατεία Καραϊσκάκη να δημιουργήσουμε μια νέα Αθήνα. Και είναι ευτύχημα πάλι που το Airbnb δεν είναι πια ανεξέλεκτο στην πόλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό, δηλαδή η μίσθωση των ακινήτων, νομίζω θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό αφού σταματάμε την ανεξέλεκτη χρήση του Airbnb.
1: Ναι, εκεί πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, κάποιοι νόμοι,
0: έτσι
1: προκειμένου να περιοριστεί που είναι ρημός σε όλη η περιοχή.
0: Η Αθήνα νομίζω ότι μπορεί να υποδεχτεί τον τουρισμό σοβαρά και με συνέπεια, αλλά πρέπει να στηρίξει και τους κατοίκους.
1: Ναι, γιατί ο τουρίστας συνήθως διώχνει τους κατοίκους. Έτσι, αυτή είναι. Όταν υπάρχει τέτοια αστική ανάπτυξη, ας πούμε, η οποία όμως.
0: Πρέπει να βρούμε ένα συνδυασμό.
1: Το καλό πάντως αυτό που παρατηρώ είναι ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία που χτίζονται αυτή τη στιγμή σε κτίρια είναι όλα πεντάστερα. Αυτό είναι καλό.
0: Καλό. Σημαίνει επενδύσεις στην πόλη.
1: Ναι. Και είναι επενδύσεις κάποιου επίπεδου, το οποίο πιστεύω ότι θα προσφέρει συνολικά.
0: Και θα προσφέρει και στη γειτονιά και στο μικρομεσαίο που δραστηριοποιείται στη γειτονιά.
1: Ναι. Το ξενοδοχείο, ναι, όντως. Το ξενοδοχείο θα το προσφέρει στην οικονομία και στην τοπική οικονομία.
0: Έτσι.
1: Τώρα το Airbnb, εγώ είδαμε, γιατί κοιτάω κι εγώ για να μαθαίνω, να βλέπω, να παρατηρώ, αυτή είναι και η δουλειά μου. Βλέπω, ας πούμε, περιοχές οι οποίες αναβαθμίστηκαν πολύ λόγω του μετρό. Ναι. Και λέω για τη Δάφνη, η οποία γνωρίζει μια άνθηση στο Airbnb. Και υπάρχει και αυξάνεται και η αξία της περιοχής εξαιτίας του Airbnb και επειδή υπάρχουν τρεις σταθμοί του μετρό οι οποίοι ουσιαστικά την περικυκλώνουν. Άγιος Δημήτριος, το Μέτρο Μολ και από την Άγιο Αγιάννης. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνθηση του Airbnb. Έτσι.
0: Το μόνο πρέπει να δούμε πολιτικά και αυτοδιοικητικά ενίκαια να μην φεύγουν ψηλά.
1: Αν δεν φύγει το Airbnb, τα ενίκαια δεν θα πέσουν.
0: Αυτό πρέπει να το συνδυάσουν.
1: Πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό και μου έκανε και εντύπωση σήμερα αυτό που είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, στην Πλάκα. Υπάρχουν 40.000 κλειστά σπίτια στην Αθήνα.
0: Υπάρχουν.
1: Μη ηλεκτροδοτούμενα. Αυτά δεν πρέπει με κάποιο αλφαβήτα τρόπο κάποια να ανοίξουν. Αυτά δεν θα εκτονώσουν την κατάσταση.
0: Εδώ πρέπει να σταθεί πρώτον η πολιτεία, η οποία έχει κάνει κάποια βήματα, γιατί το καταλαβαίνει το πρόβλημα και τι κίνητρα μπορεί να δώσει σε άδεια σπίτια, τα οποία μπορεί ο ιδιοκτήτης να τα επισκευάσει και να τα δώσει για προσμίσθωση ή ιδιοκατοίκηση. Εδώ πρέπει αυτό να γίνει πιο σαφές, να έχει περισσότερα κίνητρα, και εδώ να δούμε και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος γι' αυτό. Δηλαδή, ο Δήμος τι μπορεί να κάνει, εκτός από κάποια προγράμματα που μπορεί να βοηθήσει στις όψεις των πολυκατοικιών, μπορεί να μιλήσουμε και για δημοτικά τέλη. Δηλαδή, δημοτικά τέλη από αυτά τα κίνητα δεν εισπράττεις.
1: Αν
0: αυτά τα κίνητα μπουν στην πόλη και λειτουργούν, και ο Δήμος θα έχει όφελος. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι στα 5-10 χρόνια που θα παίρναμε κάποια ποσά, να τα δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να στηρίξουμε τοπική την κοινωνία και το.
1: Βέβαια, δεν πιστεύω ότι από τα 40.000 είναι όλα κατοικήσιμα, αλλά δεν
0: έχει σημασία. Δεν
1: έχει σημασία. Και τα μισά να είναι. Έτσι. Είναι μια πλουτική ένεση στην προσπάθεια.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Δήμος έχει το μηχανισμό να επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες, γιατί υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι κατοικημένα και επικίνδυνα.
1: Ναι. Δεν θα είναι όλα κατοικήσιμα.
0: Άρα, αυτά που είναι επικίνδυνα και εγκατελειμμένα, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να του δώσεις ένα χρονοδιάγραμμα, ένα διαπίστωση χρόνου και να του πεις ή το φτιάχνεις ή εγώ κάνω τις διαδικασίες για να το καθαρίσω εγώ και σε χρεώνω.
1: Και σε χρεώνω.
0: Δηλαδή, δεν πρέπει να ξέρει ότι το αδιάφορο έχει επιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πήγε η ώρα 5. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνουμε την εκπομπή μας. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά μας έφαγε η κίνηση.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Πάμε ένα τραγουδάκι.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδησιών στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λυσικράτου στην πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Αναζητούνται 5 άτομα που πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, ανέφερε από το σημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έχουμε βάλει την πολεοδομία να ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων, πρόσθεσε. Αλλάζουμε θέμα. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κατοίκων. Θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφόρων Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον Αθήνα 984. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ θετικό που ο Δήμος είναι μεσολαβητής με τους κατοίκους και το Υπουργείο και ότι θα κρατήσει αυτή την επικοδομητική σχέση με τον Δημαρχό Αθηναίων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, πρόσθεσε, κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να δείξει ευελιξία. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επιπαραβάση κατά 18 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της 6ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας είναι σημαντική για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλήματος χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη, ανακριτική διαδικασία, μα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων ιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση, ζητά ο ανακριτής. Νέα αναβάθμιση από τη Moody's για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην πρώτη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση ρωσικού ντρόουν στην Ουκρανική πρωτεύουσα σήμερα το απόγευμα, δήλωσε ο Δήμαρχος του Κιέβου. Με εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις ανάμεσα στο Γάλλο Πρόεδρο και τον Πάπα ξεκίνησε η πρώτη μέρα της τετραήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Ποντίφικας στη Γαλλία. Ο Πάπας Λέων ο 14ος είπε ότι η Γαλλία είναι ένας πολιτιστικός, καλλιτεχνικός και πνευματικός φάρος που λάμπει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ο καιρός επιδείνωσε από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Στην Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για αύριο. Πρόσκαιρη εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Ευτύχη Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

Ώρα Αθήνας 5 και 8, μια ημέρα που στην πόλη μας ξεκίνησε με την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα σήμερα το πρωί. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στη Νέα Υόρκη, είναι 10 και 10 το πρωί. Εκεί η μέρα τώρα ξεκινά με ομιλίες, συναντήσεις και έντονο παρασκήνιο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ακούτε την εκπομπή Ώρα Αθήνας με τον Ευτύχη Γρυφάκη. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και μαζί θα πάμε παρέα για δύο ώρες, όπως κάθε Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Τρόποι επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Εκεί απαντάει η Πέμη Παναγοπούλου. Μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό στέλνετε μήνυμα στο 6948-984-984. Σε λίγο λοιπόν θα μάθουμε όλα τα νεότερα για την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους 17 στην Πλάκα. Και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη Νέα Υόρκη, όπου ο ΙΕ συγκεντρώνει αυτές τις ημέρες τους ηγέτες του κόσμου σε μια συγκυρία που οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται, βλέπουμε παλιές συμμαχίες να δοκιμάζονται, ισορροπίες να ανατρέπονται. Ουκρανία, Γάζα, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία και Ευρώπη στον γεωπολιτικό χάρτη, μαζί με όσα αλλάζουν στο εσωτερικό της Γερμανίας και της Γαλλίας. Θα διαβάσουμε αυτόν τον γεωπολιτικό χάρτη όπως διαμορφώνεται με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, καθηγητή γεωπολιτικής που βρίσκεται στη Γαλλία. Και από την Ευρώπη των διαφορετικών πολιτικών και γεωπολιτικών ισορροπιών σε μια Ευρώπη που εξακολουθεί να μιλά πολλές διαφορετικές γλώσσες. Αφορμή μας δίνει η αυριανή Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Εμείς όμως θα σταθούμε κυρίως στη δική μας γλώσσα, γιατί το 2026 συμπληρώνονται 50 χρόνια από το 1976, όσο μακρινό και αν φαίνεται δεν είναι, όταν η δημοτική καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα της εκπαίδευσης. Μισό αιώνα μετά τα ελληνικά που μιλάμε έχουν αλλάξει. Έχουν χαθεί λέξεις, άλλες έμειναν, χιλιάδες δανειστήκαμε. Πλέον στη συζήτηση μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. 50 χρόνια λοιπόν ελληνικής γλώσσας θα επιχειρήσουμε να χωρέσουμε σε λίγα ραδιοφωνικά λεπτά με την κυρία Μαλή Αρβανίτη, γλωσσολόγο και καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και γλωσσολογίας στο Radboud University της Ολλανδίας. Αυτή την εβδομάδα άλλη μια μετακίνηση στην πόλη έγινε ακριβότερη. Νέες αυξήσεις τέθηκαν σε ισχύ στα κόμιστρα των ταξί με αλλαγές στις χρεώσεις αλλά και στον χρόνο αναμονής. Αυτές τις αλλαγές θα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Όλγα Πετράκη, την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής. Και θα κλείσουμε την εκπομπή πάλι με την Αθήνα εδώ. Θα μπούμε για πρώτη φορά σε χώρους που συνήθως παραμένουν κλειστοί για το κοινό. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων άνοιξε ακόμη και το εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης, εκεί όπου οι άνθρωποι της Πινακοθήκης παρακολουθούν τις φθορές του χρόνου, προστατεύουν τα έργα και πολλές φορές ανακαλύπτουν ιστορίες που παρέμεναν κρυμμένες για πολλές δεκαετίες. Αφορμή οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς με δωρεάν δράσεις αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Θα μπούμε κι εμείς στα άδυτα της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων με τη Βικτόρια Ζιγούρου, μουσιολόγο και προϊσταμένη της Πινακοθήκης. Δύο ώρες με όλα όσα συμβαίνουν εδώ, αλλά και λίγο πιο μακριά, μέχρι και τις 7 στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την είδηση της ημέρας και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους 17 στην Πλάκα σήμερα το πρωί. Μια δυσάρεστη είδηση. Οι έρευνες βρίσκονται βέβαια σε εξέλιξη. Στο σημείο είναι και ο αστυνομικός συντάκτης του Αθήνα 984, ο Δημήτρης Πέρος, να μας μεταφέρει την εικόνα αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Ευτύχη. Να πούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Πριν 10 λεπτά, Ευτύχη, ολοκληρώθηκε και ο τελευταίος έλεγχος με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο στα Αφιντρίμια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να εντοπιστεί κάποιο ίχνος ζωής κάτω από τα Αφιντρίμια. Δεν εντοπίστηκε κάτι τέτοιο. Νωρίτερα είχαν γίνει και άλλοι έλεγχοι με ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου και με θερμικές κάμερες. Οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ίχνος ζωής κάτω από τα Αφιντρίμια, τώρα έχει αναλάβει έργο μια μεγάλη μπουλντόζα, η οποία ρίχνει τα τιμόρροπα συντρίμια και να αρχίσει η διαδικασία ευτύχη απομάκρυνσης μεγάλων μπάζων προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάτω από τα συντρίμια υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα. Υπάρχουν πληροφορίες που μας λένε ότι αγνοούνται 2 έως 5 άτομα, διότι η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι σε αυτό το κτίριο διόροφο, στον πρώτο όροφο ήταν νοικιαζόμενα δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου διέμεναν 3 τουρίστες από την Αμερική. Ήταν να κάνουν check-out στις 11 η ώρα. Ναι. Ο ιδιοκτήτης μας είπε ο διαχειριστής ότι δεν έχει γίνει το check-out, ούτε έχει διαπιστωθεί να έχουν φύγει από τη χώρα με κάποια αεροπορική πτήση, οπότε θεωρούνται αγνοούμενοι. Και στο δεύτερο όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, με τον άντρα να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικότητας, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να περπατήσει. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει σημεία ζωής από την ώρα της έκρηξης και μετά.
0: Οπότε μέχρι στιγμής, Δημήτρη, 5 είναι τα άτομα που αναζητούνται αυτή τη στιγμή κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου.
1: Ακριβώς.
0: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα αίτια της έκρηξης?
1: Να διευκρινίσουμε μόνο εκτός ότι για την ώρα δεν υπήρχε καμία επίσημη ενημέρωση. Όλες οι πληροφορίες που μεταφέρουμε είναι από πληροφορίες από το ρεπορτάζ το δημοσιογραφικό και από τις πηγές μας και μένουμε σε αυτή την εικόνα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Σωστά, και είναι καλό να μην προδικάζουμε καταστάσεις, γιατί αυτά τα άτομα μπορεί τελικά να
1: κάπου
0: βρεθούν ακριβώς.
1: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κάποια βλάβη, για κάποια διαρροή φυσικού αερίου.
0: Ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης του Airbnb που μιλήσαμε μαζί μας, ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης μας, είπε ότι στον πρώτο όροφο που διαχειριζόταν αυτό δεν υπήρχε σύνδεση φυσικού αερίου. Ωστόσο, υπάρχει ενημέρωση ότι στον δεύτερο όροφο υπήρχε σύνδεση φυσικού αερίου. Εξετάζεται εκεί μήπως υπήρχε κάποια διαρροή και η ώρα συμπίπτει 7.30 ώρα. Μήπως οι άνθρωποι εκεί την ώρα που ξύπνησαν, σηκώθηκαν, είτε άναψαν το διακόπτη για να ανάψουν το φως, είτε έβαλαν κάποια μηχανή να φτιάξουν κάποιον καφέ, τέλος πάντων, και από το σκληρισμό που προκλήθηκε και τις διαρροές που πιθανολογείται να υπήρχε, να προκλήθηκε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη. Από την πρώτη στιγμή εδώ έφτασαν συνεργεία του διαχειριστή φυσικού αερίου, έκαναν για πολλή ώρες εργασίες, έσκαψαν μπροστά στο κτίριο που βγαίνει ο αγωγός φυσικού αερίου. Μάλιστα κάποια στιγμή ήταν και πολύ έντονη η οσμή του αερίου εδώ που βρισκόμαστε. Δεν έχουμε επίσης κάποια επίσημη ενημέρωση, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κάποια βλάβη, για κάποιο ζήτημα με το φυσικό αέριο. Μένει να διευκρινιστεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την φοβερή έκρηξη, η οποία οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.
0: Άρα μέχρι στιγμής, Δημήτρη, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε μιλάνε για διαρροή φυσικού αερίου, ότι η συγκεκριμένη έκρηξη προκλήθηκε από την διαρροή του φυσικού αερίου. Από εδώ και πέρα, τι ακολουθεί?
1: Να διευκρινίσουμε, Πίχη, ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κλιματικής ενέργειας, διότι από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ κλιμάκιο του τμήματος εξωτερικών ακριτικών μηχανισμών και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο έβρημα, κάποια τέτοιο υπολείμματα που να υποδηλώνουν ότι εδώ υπήρξε κάποια έκρηξη, βόμβαση, κάτι άλλο. Έχει ενημερωθεί για ό,τι συμβαίνει εδώ αναλυτικά και ο εισαγγελέας, οι εισαγγελικές αρχές. Και αυτό που μένει στοίχημα, αν τώρα να πούμε στοίχημα, ότι έρχεται και άλλο ένα μεγάλο μηχάνημα έργου, ένα τεράστιο μηχάνημα, και πηγαίνει και αυτό τώρα στο σημείο εδώ στο κτίριο που έχει καταρρεύσει προκειμένου να βοηθήσει και αυτό στην απομάκρυνση των μπάζων. Αυτό που μένει τώρα.
0: Γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο από τη στιγμή που.
1: Ναι.
0: Πόσο όροφο είχε το κτίριο?
1: Ήταν δύο όροφο, ήταν ισόγειο και δύο όροφου, περιτύμενου ορόφου.
0: Όλα
1: και...
0: αυτά τα μπάζα θα πρέπει να απομακρυνθούν
1: φτάσει,
0: για να
1: ναι,
0: δουν αν υπάρχει κάποιο μέσα που, που βρίσκεται.
1: Που ρωτάς τι από εδώ να μένετε να γίνει. Πλέον είναι να γίνει αυτή η διαδικασία με τα μπάζα και με προσεκτικό τρόπο οι διασώσεις ερευνητές της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών της πυροσβεστικής να ελέγχει αν υπάρχει κάποιο έβριμα.
0: Δημήτρη Πέρο, παραμένεις στο σημείο. Αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διακόψουμε τη ροή μας για να συνδεθούμε εκ νέου με το σημείο. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, ευτύχη βέβαια. Εδώ συνεχίζονται οι εργασίες. Οτιδήποτε προκύψει από εδώ και πέρα ενημερώνουμε τους ακροατές. Να πούμε ευτύχη ότι νωρίτερα ήταν εδώ και ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών. Ο Δήμος εδώ έχει συνεισφέρει από την πρώτη στιγμή και με ανθρώπινο δυναμικό, με τη Δημοτική Αστυνομία και στελέχη, αλλά και με υλικά, μηχανήματα και με τα ντρόν. Βοήθησε ο Δήμος να δώσει εικόνα από ψηλά για το μέγεθος της καταστροφής και όλοι εδώ οι άνθρωποι του Δήμου συνεισφέρουν, βοηθάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολο εδώ το δύσκολο κατά τα άλλα έργο των αρμόδιων αρχών.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πολύ.

0: Ξεϊσχύτεθη κάνουν αυτή την εβδομάδα οι νέες αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί, με αλλαγές στις χρεώσεις αλλά και στον χρόνο αναμονής. Το πόσο ακριβότερες γίνονται οι μετακινήσεις για τους επιβάτες θα συζητήσουμε με την κυρία Όλγα Πετράκη, πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής. Θα ακούσουμε φυσικά και τα αιτήματα των επαγγελματίων του κλάδου. Καλησπέρα σας, κυρία Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Γρυφάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από τις αυξήσεις για να καταλάβουν και όσοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ταξί αυτή την εβδομάδα τι ακριβώς έχει αλλάξει. Ποιες χρεώσεις αυξήθηκαν και πόσο περισσότερο καλείται πλέον να πληρώσει ένας επιβάτης?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι στην ουσία αύξηση. Αύξηση πήρε η αναμονή λιγάκι κατά 5 ευρώ, δηλαδή από 15 ευρώ η ώρα όταν είσαι σταματημένος πάει στα 20 ευρώ. Θέλουμε να διορθώσουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Τι έγινε? Το 2022, όταν πήραμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου, είχε γίνει μια λάθος εκτίμηση στη fixed price του αεροδρομίου. Τι εννοώ? Ότι δεν τέθηκε σωστά το χιλιόμετρο να το μετρήσουν και έτσι ερχόμασταν επί 4 χρόνια με λιγότερα λεφτά στην τσέπη, γιατί το ρολόι μας έγραφε 45 ευρώ πολλές φορές, είναι τα πρόσθετα άμα τα βάζες το λιγότερο 7 ευρώ που είναι τα από και προς αεροδρόμιο, είναι τα διόδια σου, να μην πούμε για ένα ραντεβού, να μην πούμε για βαλίτες. Τις βαλίτες περισσότερες φορές ούτε καν τις μετράμε. Τότε έπρεπε να πάρουμε 50-52. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα των χρόνια παίρναμε την τιμή στα 40 ευρώ. Η κίνηση, όλο αυτό το μπέρδεμα δημιουργούσε, ήταν καλύτερα να πηγαίναμε με το ταξίμετρο.
0: Και τώρα πόσο πήγε?
1: Τώρα η διαφορά είναι ότι από τα 40 ευρώ στο πρωινό τιμολόγιο, που σημαίνει 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, είναι στα 50 ευρώ, έγινε τώρα.
0: Από τα 40 στα 50?
1: Ναι, ακριβώς.
0: 10 ευρώ,
1: ακριβώς, και τη νυχτερινή που είναι από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, από 55 πήγε στα 65.
0: Άρα και εδώ 10 ευρώ.
1: Όχι 12.
0: 10. 10
1: ναι,
0: και 10.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια ισχύει στις διαδρομές του αεροδρομίου. Φαντάζομαι ότι λίγοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή τη διαδρομή καθημερινά. Αυτό όμως που είπατε, και θέλω να το δούμε λίγο πιο διεξοδικά. Μιλήσατε για τις ώρες που μένει ένα ταξί, ένα όχημα σταματημένο στην κίνηση. Και γνωρίζουμε πολύ καλό ότι στην Αθήνα το κυκλοφοριακό είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας. Υπάρχουν διαδρομές λίγων χιλιόμετρων που χρειάζονται ακόμη και μισή ώρα, το γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά, σε νορμάλ συνθήκες μέσα στη μέρα. Δεν μιλάω φυσικά όταν έχουμε πορεία ή απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εκεί σίγουρα χρειάζεται τεράστια υπομονή στο τιμόνι.
1: Πραγματικά χρειάζεται για τεράστια υπομονή. Γι' αυτό και λέμε και πολλές φορές, δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμα και ένα ταξί να μας πάει στον προορισμό μας.
0: Ναι, αλλά σε αυτές τις συνθήκες όμως πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί ο επιβάτης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι συνάδελφοι όλοι οι ταξιτζίδες κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν αν μας αφήσετε εσείς. Γιατί υπάρχει και αυτή η κακιοποψία πολλές φορές στον κόσμο ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα στενό και θα πάμε κύκλο. Δεν είναι ισχύ αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάμε γρήγορα στον προορισμό μας. Άρα και οικονομικότερο το ταξί, δεν θα μείνει στην κίνηση ιδιαίτερα. Και θα φτάσει και πιο γρήγορα ο κόσμος. Γι' αυτό μιλάμε και θέλουμε να χρησιμοποιήσουν τις λεωφορείες όπως ζητάμε. Για το καλό του κόσμου το κάνουμε. Άρα δηλαδή στην ουσία είναι 0,08 cents στην ουσία η επιβάρυνση το λεπτό. Αλλά το θέμα είναι αν συνεργαστούμε όλοι μαζί λίγο με τα αυτοκίνητα να είναι πιο λιγοστά στους δρόμους, γιατί με το παραμικρό παίρνουμε ένα αυτοκίνητο. Έτσι και εμείς θα είμαστε πιο γρήγοροι στη δουλειά μας και δεν θα υπάρχει επιβάρυνση, δεν θα φανεί επιβάρυνση στον κόσμο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα ταξί το Σεπτέμβρη ήταν δυσέβρετα στην Αθήνα, ειδικά σε ώρες αιχμής. Και θέλω να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Πόσα είναι τα διαθέσιμα ταξί στην Αθήνα και δεν βρίσκουμε ταξί πλέον? Δεν επαρκούν, τα ταξί, ή οι οδηγοί επιλέγουν συγκεκριμένες διαδρομές και ώρες να κινηθούν?
1: Κοιτάξτε, τώρα να λέμε την αλήθεια, στην λουκανοπαίδεια της Αττικής, γενικά στο νομό Αττικής, είναι 14.270 νομίζω ταξί στους δρόμους. Παρόλα αυτά, λόγω του μεγάλου κόστος, πολλοί συνάδελφοι προτιμούν το κόστος, δηλαδή, λειτουργίας του αυτοκινήτου. Όταν πια το πετρέλαιο φτάσει στα 2,5 ευρώ, Και ακόμα και στη Μήλο συναντήσαμε το ποσό των 2,70 σε πετρέλαιο αναλύτρο. Φανταστείτε τα έξοδά μας στο να κινούμαστε συνέχεια στους δρόμους. Κάποιοι επιλέγουν τις πιάτες τις λεγόμενες και ευχαριστούμε και το Δήμο Αθηναίων που μας έχει δώσει τη δυνατότητα κάποιες θέσεις πιατσών ανά την Αθήνα. Γιατί έτσι και οι συνάδελφοι βρίσκουν και λίγο στέκοντα για να ξεκουραστούν, αλλά και ταυτόχρονα να βρει και ο πελάτης πιο γρήγορα ταξί. Τώρα, κάποιοι δουλεύουν...
0: Φαντάζομαι και οι τιμές στις αυξήσεις των καυσίμων είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για έναν οδηγό ταξί να κινηθεί μέσα στην πόλη.
1: Φανταστείτε ότι σε μία βάδια, εγώ βέβαια δεν επιλέγω να κάθομαι στις πιάτες, επιλέγω να κυκλοφορώ, γιατί πάντοτε λέει όπως γυρίζεις βρίσκεις πιο γρήγορα έναν πελάτη. Αλλά το θέμα είναι ότι στη βάρδια, πολλές φορές στη μισή βάρδια, ναι, έχουμε φτάσει να δίνουμε 50 και 60 ευρώ πετρέλαιο στη σημερινή εποχή. Δηλαδή ο συνάδελφος πρέπει να τρέξει λίγο για να βγάλει ένα μεροκάματο. Είναι τα λειτουργικά έξοδα ενός αυτοκινήτου είναι πολύ μεγάλα. Ασφάλειες, τα ανταλλακτικά αν χρειαστεί κάτι, μια ζημιά ή οτιδήποτε. Είναι τεράστιος ο όγκος αυτός που αντιμετωπίζει. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί για το καλύτερο του επιβατικού κοινού και να δίνει λύσεις ώστε να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα το επιβατικό κοινό, αλλά να κοιτάζει να είναι δίπλα του.
0: Πάντως υπάρχουν και κάποιες πολυεθνικές οι οποίες εκμεταλλεύονται το ότι κάποιος βιάζεται ή θέλει να φτάσει στην ώρα του, στη δουλειά του, στο ραντεβού του. Έχουν μια καινούργια υπηρεσία, το Priority, που μπορεί να εμφανίζουν πρόσθετη χρέωση ακόμη και 6 ευρώ για να βρεθεί γρηγορότερα ένα ταξί. Άρα μιλάμε 6 ευρώ και πόσο
1: η διαδρομή,
0: ναι. Άρα ξεκινάει από 6 ευρώ ή 6 και 4 ευρώ. Πώς πάει η χρέωση?
1: Όχι. Καταρχήν θα πούμε, όπως είπατε, είναι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές, το μεγαλύτερο μέλημά τους είναι καθαρά το ποσοστό που θα πάρουν από τον ταξιτζή. Γιατί παίρνουν και από αυτό την priority, όπως λέτε, ποσοστό. Άρα δηλαδή όσο πιο μεγάλο είναι το φιλοδόρημα, να το πω έτσι, προς τον ταξιτζή, ένα μεγαλύτερο ποσοστό θα πάρει και στην διαδρομή. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς οι ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και ελληνικές εφαρμογές, το χρησιμοποιούν με πολύ λιγότερο κόστος, σαν ραντεβού. Έτσι όπως λέμε, άρα είναι το ραντεβού σου συν τη σημαία σου που είναι 1,80 η σημαία, συνεχίζεις μετά ό,τι γράφεις στο ρολόι σου. Αυτή είναι η χρέωση. Βέβαια εμείς οι συνάδελφοι που έχουμε και λειτουργούμε μέσα στις ελληνικές εφαρμογές και στα ραδιοταξί, που είναι μια δεύτερη οικογένεια για μας,
0: ναι,
1: κοιτάζουμε το καλύτερο για το επιβατικό κοινό, κοιτάζουμε να εξυπηρετήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να είμαστε δίπλα τους, γιατί εμείς ζούμε από αυτούς τους ανθρώπους και οι δικές μας οικογένειες είναι επιβατικό κοινό. Άρα δηλαδή θεωρούμε και εκείνους οικογένεια και φερόμαστε για αυτούς σαν να είναι δικά μας πρόσωπα. Άρα με λίγα λόγια θα πάμε γρήγορα, θα εξυπηρετήσουμε γρήγορα και θα, μάλιστα, κοιτάξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.
0: Κυρία Πετράκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον σταθμό της πόλης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Όλγα Πετράκη, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής. Εμείς περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου εδώ στον Αθήνα 984 και επιστρέφουμε με την εκπομπή Ωρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της όδουλης Ικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Αναζητώνται 5 άτομα. Υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, ανέφερε από το σημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έχουμε βάλει την πολεοδομία να ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων, πρόσθεσε. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι, τόνισε από την Κυψέλη ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον Αθήνα 984. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε κρίσιμη φάση περνάει η επιχείρηση κατάσβεσης στο Blue Carrier 2, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου. Οι δυνάμεις προετοιμάζονται για συντονισμένη επέμβαση με στόχο τον έλεγχο της και την ασφαλή σταθεροποίηση του φορτηγού οχηματαγωγού. Οι 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν νωρίτερα στην Τίνο, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων ιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός επιδείνωσε από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η Νέα Υόρκη βρέθηκε αυτή την εβδομάδα, βρίσκεται ακόμα στο επίκεντρο. Η Νέα Υόρκη βρέθηκε αυτή την εβδομάδα, βρίσκεται ακόμα στο επίκεντρο

0: κύκλο, σε αυτή τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, ποιος θα ήταν, ποιο από τα ανοιχτά μέτωπα θεωρείτε ότι βάρινε περισσότερο τις συζητήσεις και τις επαφές αυτών των ημερών?
1: Το πρόβλημα που απασχολεί όλη την ανθρωπότητα, θα έλεγα, και με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση τον αναπτυγμένο κόσμο, είναι το θέμα της ενέργειας. Είναι η εμπλοκή που έχει δημιουργηθεί στην κυκλοφορία των ενεργειακών προϊόντων, η οποία ήδη έχει συνέπειες σοβαρές στο κόστος της ενέργειας, και εάν δεν βρεθεί κάποια διέξοδος από τα διάφορα προβλήματα, και όταν λέω τα προβλήματα είναι ότι βεβαίως είναι η Μέση Ανατολή, είναι ότι δεν μπορεί το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής να κινηθεί προς τα έξω, αλλά έχουμε και το πρόσθετο πρόβλημα του πολέμου ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, που έχει μειώσει και από εκεί την παροχή ενεργειακών προϊόντων.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα πλέον. Έχουμε το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουμε το μέτωπο στη Γάζα, έχουμε το Ιράν. Θυμάμαι από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, συζητάμε για κατάπαυση του πυρός και τερματισμό των εχθροπραξιών. Έχουν περάσει βέβαια πλέον 4,5 χρόνια, και όχι μόνο δεν έχουμε φτάσει σε μια συνολική ειρήνη, αλλά αναζητάμε και μικρότερες συμφωνίες που θα κάνουν τον πόλεμο περισσότερο διαχειρίσιμο. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτό? Πόσο μπορούν να αντέξουν οι ίδιες οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας αυτή την κατάσταση?
1: Το θέμα είναι πόσο μπορούν να αντέξουν τα εμπλεκόμενα μέρη, αυτοί που πολεμάνε, πόσο μπορούν να αντέξουν περισσότερο τον πόλεμο. Αυτό που έχει φανεί, που έχουμε διαπιστώσει με έκπληξη όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι τελικά ο πόλεμος αντέχει. Και αντέχει γιατί, αν πάρουμε το πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αυτό που φανταζόντουσαν όλοι, δηλαδή ότι θα επικρατούσε η Ρωσία και σχετικά γρήγορα, δεν έγινε. Έχουμε δηλαδή μία πολύ σημαντική έκπληξη. Ο αδύνατος αποδεικνύεται ανθεκτικός, η Ουκρανία. Το ίδιο έχουμε και με το Ιράν και τις ΗΠΑ.
0: Εδώ ποιος είναι ο αδύναμος όμως?
1: Ο αδύναμος φαινόταν ότι είναι το Ιράν, όταν έχουμε την τεράστια υπερδύναμη των ΗΠΑ που επιτίθεται σε μια μεσαία δύναμη. Όλοι θεωρούσαν ότι ήταν θέμα, ξέρω εγώ, εβδομάδων να επικρατήσουν οι ΗΠΑ.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, στο μέτωπο του Ιράν, γιατί εδώ έχουμε και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου συσχετισμού των δυνάμεων. Πριν από λίγες ημέρες, Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε αμερικανική πρόταση για την παρακολούθηση των κυρώσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Βλέπουμε πλέον έναν σταθερό άξονα Μόσχας-Πεκίνου απέναντι στη Δύση. Είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε τη Ρωσία και την Κίνα σαν ενιαίο γεωπολιτικό μπλοκ?
1: Αυτή τη στιγμή συντονίζονται, γιατί έχουν ως κοινό στόχο τις ΗΠΑ. Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε 2, 5, 10 χρόνια είναι μια άλλη ιστορία, γιατί φυσικά ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν αντιθέσεις. Κοιτάξτε, πολλά εξαρτώνται από το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και πώς θα διαμορφωθεί κατόπιν η σχέση της Ρωσίας με τη Δύση και ειδικότερα η σχέση της Ρωσίας με την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην Ρωσία και την Ευρώπη. Η ιστορία και ιδιαίτερα η ιστορία των τελευταίων χρόνων μας έχει συνηθίσει στις εκπλήξεις και στις ανατροπές. Επομένως, είναι μια σκακέρα η οποία μπορεί να αλλάξει πολύ τα επόμενα χρόνια. Είναι δύσκολο να πει κανείς. Αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς ότι έχουμε σταθερά μπλοκ και σταθερές συμμαχίες.
0: Μια σκακέρα με παίκτες της μεγάλης δυνάμεις, γιατί σε όλο αυτό νομίζω απούσε

0: θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στο να μπορεί να καθορίσει, να παίξει έναν ενεργό ρόλο σε αυτή την μεγάλη γεωπολιτική διαπραγμάτευση. Παρόλο που τα περισσότερα ανοιχτά μέτωπα βρίσκονται στα σύνορά της, από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, η άλλη έκπληξη της εποχής μας είναι αυτή η εικόνα αδυναμίας της Ευρώπης. Είχαμε εγκατασταθεί σε μια τροποντινά υπεροψία ότι εμείς η Ευρώπη είμαστε η σημαντική δύναμη, ο σημαντικός παράγων, οι πολιτισμένοι, και διαπιστώνουμε ότι είμαστε πάρα πολύ αδύνατοι, και μεγάλο μέρος φυσικά της αδυναμίας οφείλεται στην πολυδιάσπαση, στην αδυναμία να λειτουργήσουμε με μια φωνή. Και πάλι μια από τις ψευδεστήσεις που κατέρευσε είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι η οικονομία, γιατί η Ευρώπη είναι μια τεράστια οικονομική δύναμη. Αλλά αυτή η οικονομική δύναμη δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε πολιτική δύναμη, γεωπολιτική δύναμη. Ενώ βλέπουμε η Ρωσία, την οποία θεωρούσαμε περιθωριοποιημένη σε σχέση με την οικονομία. Λέγανε κάποιοι ότι η οικονομία της είναι συγκρίσιμη με την οικονομία της Ισπανίας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι παρόλα αυτά καταφέρνει να έχει ένα βάρος και ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα, το οποίο είναι σημαντικό, ότι καταφέρνει να αντιστέκεται στις τακτικές απομόνωσης, οικονομικής απομόνωσης της Δύσης, και δεν απομονώνεται διπλωματικά και γεωπολιτικά όπως θεωρούσε η Δύση.
0: Και αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική, αν θέλετε, και βλέπουμε μια σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό σε αντίθεση με την Ευρώπη, που βλέπουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξίας σε διάφορες χώρες. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε και στο Βερολίνο που η AfD βγήκε πρώτη και ενισχυμένη, κέρδισε και η αριστερά ένα σημαντικό ποσοστό, ενώ βλέπουμε τα παραδοσιακά κόμματα να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τα νέα δεδομένα στη Γερμανία, γιατί ό,τι συμβαίνει εκεί έχει αντίκτυπο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.
1: Το πρώτο το οποίο θα έλεγα είναι και πάλι οι ψευδεστήσεις μας, γιατί έχουμε το παρελθόν του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και όταν κάποιος προσπαθούσε να πει ότι ενδεχομένως η Γερμανία να αποτελεί ένα κίνδυνο γιατί έχει κάποιες καταβολές και κάποιες ρίζες, η απάντηση ήταν ναι, η Γερμανία τώρα είναι τελείως αλλαγμένη, δεν έχει καμία σχέση κτλ. Να που γυρίζουν κάποιες τάσεις και κάποιες παραδόσεις, και αρχίζουμε να έχουμε κάποια στοιχεία ανησυχητικά, από τη μια μεριά λόγω πολιτικών εξελίξεων και από την άλλη σε σχέση με την απόφαση της Γερμανίας να δημιουργήσει έναν τεράστιο στρατό. Λοιπόν, και πάλι αν θέλετε το μήνυμα και πάλι είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ σεμνοί και πολύ μετρημένοι στις απόψεις μας και στις πεποιθήσεις μας, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά, τα πράγματα αλλάζουν και πληρώνουμε τώρα αυτή την υπεροψία των περασμένων δεκαετιών.
0: Και βέβαια δεν είναι μόνο η Γερμανία, κατά αντίστοιχο βλέπουμε και σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία. Εσείς μένετε εκεί, τα γνωρίζετε πολύ καλά, έχετε εργαστεί για αρκετά χρόνια στη Σορβόνη. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2027, κύριε Πρεβελάκη?
1: Κοιτάξτε, το κλίμα γενικά εδώ είναι ότι αναμένουμε την προεδρία της Μαρίν Λεπέν. Αυτό είναι το κλίμα. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία περίπου παθητικά περιμένει να συμβεί αυτό. Τώρα αυτό βέβαια και πάλι δεν είναι βεβαιότητα. Πρέπει να δούμε, γιατί δεν έχουν παιχτεί ορισμένα χαρτιά που ενδεχομένως υπάρχουν. Θα δούμε. Οι δηλώσεις, οι χτεσινές του Προέδρου Μακρό ήταν, αν θέλετε, ένα είδος προειδοποίησης προς τους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στους κινδύνους πάρα πολύ. Υποθέτω ότι είναι μια προσέγγιση, μια ανάλυση η οποία θα χρησιμοποιηθεί εναντίον των άκρων, εναντίον και της Λεπέν και του Μελανσόν, σαν το κατεστημένο να λέει στους Γάλλους, προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε μπει σε πολύ επικίνδυνα νερά και δεν είναι η εποχή για πειραματισμούς. Νομίζω ότι αυτό το χαρτί θα παιχτεί. Το πόσο απήχηση θα έχει θα το δούμε. Αλλά ακόμα είναι, σας λέω, είναι από τη μια μεριά το κλίμα είναι ότι έρχεται η Λεπέν, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει ακόμα ένα διάστημα και τα ισχυρά χαρτιά συνήθως παίζουν την τελευταία στιγμή για να μην καούνε προώρα.
0: Ο Γάλλος Πρόεδρος βρέθηκε και αυτός στη Νέα Υόρκη, όπως και αρκετοί ηγέτες, οι περισσότεροι. Τα φώτα όμως έπεσαν στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Λογικό, αφού μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη. Συζήτησαν για διάφορα θέματα, όπως μάθαμε, εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια. Δεν ξέρω αν συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Σίγουρα όμως φαίνεται ότι σε αρκετά πράγματα πηγαίνουν χέρι-χέρι. Θα μπορούσε δηλαδή να πει κανείς ότι πιο συχνά πλέον βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει επιθέσεις στην Ευρώπη και στον Καναδά παρά στην Κίνα.
1: Ναι, καλά, έκανε και την επίθεση, τον εμπορικό πόλεμο πριν από μερικούς μήνες στην Κίνα, που δεν του βγήκε. Τώρα είναι σε εκεχηρία, δηλαδή από ό,τι φαίνεται αυτό που συμφώνησαν είναι να μην εμπλακούν πάλι σε εμπορικό πόλεμο.
0: Και αυτός ο εμπορικός πόλεμος κράτησε πολύ λιγότερο από τις επιθέσεις που δεχόμαστε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τώρα το τι είπανε δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δηλαδή ξέρουμε προφανώς ορισμένα στοιχεία. Ενδεχομένως να συζητήθηκαν είτε ανάμεσα στους δύο είτε ανάμεσα στα επιτελεία τους πράγματα πιο ουσιαστικά. Εγώ αυτό που θα υπέθετα είναι ότι είναι και οι δύο μπροστά σε μια γενικευμένη αποσταθεροποίηση του κόσμου και ότι ίσως αυτό που θα προσπάθησαν να συζητήσουν είναι αν μπορούν να συνεργαστούν για να μαζέψουν κάπως την κατάσταση, για να μην ξεφύγει τελείως. Γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα και όλα αυτά βλάπτουν και την Αμερική και την Κίνα. Δηλαδή το θέμα της ενέργειας, το θέμα της γενικότερα, το θέμα της μετακίνησης, το θέμα της ναυσιπλοείας, τα μπλοκαρίσματα που υπάρχουν στα διάφορα στενά είναι μια απειλή για τους πάντες. Και ίσως να προσπάθησαν να βρουν τρόπους να ελέγξουν την κατάσταση. Θα δούμε. Αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα δούμε αν αυτή η συνάντηση έχει αποτελέσμα.
0: Φαντάζομαι θα βγουν και άλλα από τα παρασκήνια καθώς ολοκληρώνεται η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ναι. Κύριε Πρεβελάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, καθηγητής γεωπολιτικής.

Αυτά συνέβησαν εδώ στην πρώτη ώρα της εκπομπής Ώρα Αθήνας. Τώρα που ζεσταθήκαμε θα περάσουμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων στον Αθήνα 94 με την Καλλιόπη Λιβανού. Θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ανοίξουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα 50 χρόνια της ελληνικής γλώσσας. Θα επιχειρήσουμε να χωρέσουμε μέσα σε λίγα ραδιοφωνικά λεπτά κάποια πράγματα, πολύ σημαντικά στοιχεία, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το 1976, όταν η δημοτική καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα της εκπαίδευσης. Θα δούμε την εξέλιξη αυτών των μισό αιώνα με την κυρία Αμαλία Αρβανίτη, γλωσσολόγο και καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και γλωσσολογίας στο Roundabout University της Ολλανδίας. Και θα μπούμε και στα άδυτα της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων με την Βικτόρια Ζιγούρου, μουσιολόγο και προϊσταμένη της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Θα μπούμε συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Τέχνης για να δούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία τους θησαυρούς που κρύβονται εκεί. Προς το παρόν περνάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή την ώρα σε δύο πυρκαγιές στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της Οδούλης Ικράτου στην πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Αναζητώνται 5 άτομα που πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, ανέφερε από το σημείο νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έχουμε βάλει την πολεοδομία να ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων, πρόσθεσε. Σε ό,τι αφορά την Κυψέλη, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνης Τρίτσης, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων της Κυψέλης για τα ευρήματα και την κατάσταση των κτηρίων. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης, θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στον Αθήνα 984. Αλλάζουμε θέμα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, πρόσθεσε, κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να δείξει ευελιξία. Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζέιμι Ντάιμον, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase στη Νέα Υόρκη. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επιπαραβάσης κατά 18 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της 6ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε κρίσιμη φάση η επιχείρηση κατάσβεσης στο Blue Carrier 2 που βρίσκεται στα βόρεια της Μυκόνου. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου και οι δυνάμεις προετοιμάζονται για συντονισμένη επέμβαση με στόχο τον έλεγχό της και την ασφαλή σταθεροποίηση του φορτηγού οχηματαγωγού. Οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν νωρίτερα στην Τίνο και σύμφωνα με την εταιρεία είναι καλά στην υγεία τους. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων ιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα θα επαναλάβουν την κάλυψη των εκδηλώσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ρεπόρτερ του CNN, εν μέσω της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο. Στην Αϊτή, η κρίση του οργανωμένου εγκλήματος εξαπλώνεται και πέραν της πρωτεύουσας και εσωτερικά εκτοπισμένοι λόγω της βίας φτάνουν σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Στον πολιτισμό, το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά στο θεσμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026 με κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα δημόσια μουσεία και τα μνημεία θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Και ο καιρός επιδείνωσε από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά προβλέπονται για αύριο με πρόσκαιρη εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30. Επιστρέφουμε στον Ευτύχη Γρυφάκη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: 6 και 11 δείχνει το ρολόι στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο για μία ακόμη ώρα ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Κουτούγερας. Στην παραγωγή ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλαν Ξύλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 213-09-09-100, όπου απαντάει η Πέμη Παναγοπούλου. Αύριο, 26 Σεπτεμβρίου, γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, μια ημέρα αφιερωμένη στη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης, και για εμάς η φετινή χρονιά έχει έναν επιπλέον συμβολισμό. Συμπληρώνεται 50 χρόνια από το 1976, όταν η δημοτική καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα της εκπαίδευσης, βάζοντας τέλος στη μακρά περίοδο της γλωσσικής δημορφίας με την καθαρεύουσα. Μισό αιώνα μετά η ελληνική γλώσσα συνεχίζει να αλλάζει και να εξελίσσεται, και αυτή ακριβώς την εξέλιξη μελετά εδώ και χρόνια η κυρία Αμαλία Αρβανίτη, γλωσσολόγος και καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και γλωσσολογίας στο Radboud University της Ολλανδίας. Σήμερα είναι εδώ στον Αθήνα 984. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Κυρία Αρβανίτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 24 επίσημες γλώσσες, αλλά στην πραγματικότητα η γλωσσική εικόνα της Ηπείρου είναι πολύ πιο πλούσια. Έχουμε δεκάδες περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, αλλά και αρκετές διαλέκτους. Τελικά πόσες γλώσσες μιλάμε στην Ευρώπη? Υπάρχει ένας αριθμός, εσείς που μελετάτε χρόνια αυτό το αντικείμενο, που μπορούμε να πούμε?
1: Δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο με μεγάλη ευκολία, γιατί εκτός από το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει τέτοιες μετρήσεις, δεν είναι πάντοτε εύκολο να πούμε με απόλυτη σιγουριά τι είναι μία γλώσσα, τι είναι μία διάλεκτος, πόσες διαλέκτους έχει μία χώρα κλπ. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, που έχουμε μειονοτικές γλώσσες, οι οποίες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαν αναγνωριστεί. Οπότε, για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να πει κάτω από ορισμένες συνθήκες τους ότι στην Ελλάδα μιλάμε μόνο ελληνικά, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν και άλλες μειονοτικές γλώσσες που μιλούνται στη χώρα. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε κανείς να δει, για παράδειγμα, τα ελληνικά και τα κυπριακά ως δύο διαφορετικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι μετράνε ως μία είναι επειδή δεν χρησιμοποιείται η κυπριακή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η κοινή ελληνική. Έτσι. Δηλαδή τα όρια μεταξύ του τι είναι μία διάλεκτος, τι είναι μία γλώσσα, είναι πάρα πολύ ρευστά και έχουν πολύ περισσότερο να κάνουν με πολιτικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές διαφορές, και όχι με καθαρά γλωσσολογικά κριτήρια.
0: Πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια η ελληνική γλώσσα? Γιατί 50 χρόνια είναι ένα μεγάλο διάστημα για μια κοινωνία.
1: Ναι,
0: είναι όμως μεγάλο και για μια γλώσσα? Είναι διαφορετικά τα ελληνικά που μιλάμε σήμερα από τα ελληνικά που μιλούσαμε το 1976?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες. Οι γλώσσες πάντοτε αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Κάποιες φορές οι αλλαγές γίνονται σε πολύ ταχύτερο ρυθμό από άλλες. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το δούμε αυτό. Προσωπικά ξεκινάω ένα πρόγραμμα που θα αρχίζει πιο εντατικά την άνοιξη του 2027, με σκοπό να κοιτάξω τις αλλαγές στην προφορά που έχουν γίνει με τη συγχώνευση της δημοτικής με την καθαρεύουσα.
0: Το λέω γιατί αν ακούσουμε μία παλιά συνέντευξη, ναι, μία εκπομπή, ακόμη και μία ελληνική ταινία εκείνης της εποχής, υπάρχουν αρκετά πράγματα ή ατάκες που μας ακούγονται διαφορετικά. Έχει αλλάξει το λεξιλόγιό μας ή έχει αλλάξει και ο τρόπος που μιλάμε, που σχηματίζουμε τις προτάσεις, ακόμη και που προφέρουμε λέξεις?
1: Ο τρόπος που προφέρουμε, σίγουρα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Προσωπικά δεν έχω προσέξει πολύ μεγάλες διαφορές σε σύνταξη. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές στο λεξιλόγιο, αυτό είναι κατανοητό. Αλλάζουν οι ανάγκες μας, αλλάζουν τα πράγματα στα οποία αναφερόμαστε, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αναφερόμαστε σε ορισμένα πράγματα και καταστάσεις. Για παράδειγμα, αν δει κανείς ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 50, ο σεξισμός είναι εμφανής, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται, νομίζω, στον ίδιο βαθμό. Οπότε, ναι, οι διαφορές είναι πάρα πολλές σε διάφορα επίπεδα, και επίσης ένα άλλο που πρέπει να δούμε είναι ότι οι διαφορές αυτές έχουν να κάνουν και με το επίπεδο λόγου. Έτσι, μπορεί οι διαφορές, ας πούμε, στον καθημερινό λόγο να μην είναι τόσες πολλές όσες οι διαφορές που έχουμε στο λόγιο ύφος, γιατί έχουμε είχαμε την μετάβαση από την καθαρέμουσα στη δημοτική.
0: Ναι, μέχρι το 1976, για όσους δεν το γνωρίζουν, συνυπήρχαν ουσιαστικά δύο μορφές, να το πούμε έτσι απλά, της ελληνικής γλώσσας. Η δημοτική και η καθαρέμουσα. Συνήθως στο σπίτι, στο δρόμο, στις παρέες, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τη δημοτική, ενώ συναντούσαν την καθαρέμουσα σε πιο επίσημα έγγραφα και στο σχολείο, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα υπάρχουν λέξεις ή εκφράσεις της καθαρέμουσας που να έχουν επιβιώσει και να τις χρησιμοποιούμε, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε καθημερινά και πολλές φορές χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Εννοείται ότι έχουμε διατηρήσει, για παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με έναν συνάδελφο για το πότε θα συναντηθούμε και μου είπε να βρεθούμε 9 η ώρα Ελλάδος. Έτσι. Το Ελλάδος, που είναι ένας τύπος που χρησιμοποιεί το πολύ στην καθαρέμουσα, δεν είναι ένας τύπος που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή γλώσσα, εκτός από εκφράσεις όπως αυτή, ώρα Ελλάδος. Έτσι.
0: Βέβαια, ναι, η ελληνική γλώσσα δεν έχει αλλάξει μόνο μέσα από τη σχέση της δημοτικής και της καθαρέμουσας. Έχουμε δανειστεί χιλιάδες λέξεις όλα αυτά τα χρόνια από άλλες γλώσσες, οι οποίες σήμερα έχουν γίνει τόσο δικές μας, πολλές φορές ξεχνάμε από πού προέρχονται, την προέλευσή τους. Από τα ιταλικά, τουρκικά, γαλλικά, αγγλικά. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον δανεισμό σωστά ως ένα μέσο που αποδυναμώνει μια γλώσσα, ή το αντίθετο, είναι ένας τρόπος με τον οποίο εμπλουτίζεται και εξελίσσεται μια γλώσσα.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να, οι γλώσσες δεν φτωχαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όταν προσθέτονται δάνειες λέξεις, είτε προστίθενται γιατί χρειάζεται να εκφράσουμε κάτι για το οποίο δεν έχουμε κάποια άλλη λέξη, είτε αν υπάρχει κάποια παράλληλη λέξη της ελληνικής, σιγά σιγά οι λέξεις αποκτούν διαφορετικές σημασίες. Συνεπώς, ο δανεισμός αυτός είναι εμπλουτισμός της γλώσσας, δεν είναι κάτι που την καταστρέφει τη γλώσσα. Δηλαδή, είναι καλό να μην βλέπουμε το δανεισμό ως ένα zero-sum game, ας πούμε, ότι δηλαδή αν μπουν λέξεις από τα αγγλικά θα διώξουν τις ελληνικές λέξεις από το σύστημα. Ουσιαστικά λειτουργούν παράλληλα.
0: Πάντως, σήμερα, κυρία Ερβανίτη, η μεγαλύτερη επιρροή έρχεται από τα αγγλικά. Και εσείς έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τις γλώσσες. Ξεκινήσατε από τη γαλλική φιλολογία, περάσατε στην ελληνική γλωσσολογία. Σήμερα είστε καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και γλωσσολογίας στην Ολλανδία, σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Περάσαμε ποτέ και τη μεγάλη εποχή των. Κάποτε, μάλλον, περάσαμε και τη μεγάλη εποχή των Greeklies στα κοινωνικά δίκτυα. Σήμερα έχουμε το ίντερνετ και τα social media και ακούμε καθημερινά ελληνικές προτάσεις με 2 και 3 αγγλικές λέξεις μέσα. Έχουμε λόγο να ανησυχούμε για τα ελληνικά?
1: Κοιτάξτε, όσο η γλώσσα αποτελεί θέμα ταυτότητας, τα ελληνικά δεν πρόκειται να χαθούν. Εάν κάποια στιγμή οι ομιλητές ελληνικής αποφασίσουν ότι η ταυτότητά τους, η εθνική τους ταυτότητα, η προσωπική τους ταυτότητα δεν έχει σχέση με τη γλώσσα και υπάρχουν πολιτισμοί για τους οποίους αυτό ισχύει, τότε ενδεχομένως τα ελληνικά να χαθούν. Αλλά μέχρι τότε το βρίσκω πάρα πολύ απίθανο. Εκείνο που μπορεί να γίνει, όπως είπαμε, είναι ότι σιγά σιγά κάποιες λέξεις θα ενσωματωθούν στο σύστημα της γλώσσας, κάποιες άλλες θα εξαφανιστούν, γιατί πολλές από τις καινούργιες αυτές λέξεις είναι λέξεις της νεανικής γλώσσας και, όπως ξέρουμε, αυτές αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Όσοι έχουν παιδιά ξέρουν ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι όταν ήταν 15, 16, 17 χρονών δεν χρησιμοποιείται πλέον. Έτσι. Και οι σημερινοί 20-άριδες βλέπουν ότι οι 15-χρονοι τους θεωρούν γερασμένους γλωσσολογικά. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος, θα έλεγα, λόγος ανησυχίας λόγω αυτών των δανείων.
0: Για την τεχνητή νοημοσύνη όμως έχουμε λόγο να ανησυχούμε, και το λέω ειδικά για μια γλώσσα όπως τα ελληνικά. Τα περισσότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται σε τεράστιο όγκο περιεχομένου, κυρίως στα αγγλικά, ενώ στα ελληνικά, συνήθως το διαθέσιμο υλικό είναι πολύ μικρότερο. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να καταλαβαίνει πραγματικά τις ιδιαιτερότητες, τις αποχρώσεις και τις εξελίξεις που μπορεί να έχει η ελληνική γλώσσα, ή τελικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να ισιώνει τα πάντα, να υπάρχει ένα τυποποιημένο pattern, να το πω στα αγγλικά, ένα πρότυπο.
1: Ναι, ένα σχήμα, ναι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε εφόσον τα μοντέλα αυτά λειτουργούν με πιθανότητες, τα πιο συνηθισμένα σχήματα θα εμφανίζονται πιο συχνά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει έναν κύκλο ο οποίος ενδυναμώνει τα πιο συνηθισμένα σχήματα. Αλλά αυτό δεν ισχύει μονάχα για τα ελληνικά, θα ισχύει για την οποιαδήποτε γλώσσα. Οπότε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά καλό θα είναι να μην κάνουμε γνωστική παραίτηση. Έτσι, να μην δηλαδή αφήνουμε το σύστημα να μας οδηγεί χωρίς να κάνουμε χωρίς να έχουμε κάποια κριτική αντιμετώπιση ως προς το κείμενο που δημιουργεί για μας ή το κείμενο που μας διορθώνει. Αλλά δεν νομίζω ότι τα ελληνικά, νομίζω ότι καλό θα ήταν να μην θεωρούμε τα ελληνικά κάποια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες, για παράδειγμα από συναδέλφους γλωσσολόγους για την εκπαίδευση στο σχολείο, την γλωσσική εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι να δεχτούμε ότι η γλώσσα μας είναι σαν τις άλλες γλώσσες, μια ζωντανή γλώσσα η οποία αλλάζει, η οποία αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμοστεί σε τεχνικές αλλαγές, σε πολιτισμικές αλλαγές κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ότι οι κίνδυνοι για την ελληνική γλώσσα είναι περισσότεροι από τους κινδύνους για άλλες γλώσσες. Να το πω έτσι.
0: Κυρία Ερβανίτη, αναφερθήκαμε στις αποχρώσεις της γλώσσας και αυτό είναι ένα πεδίο που έχετε μελετήσει εσείς ιδιαίτερα, τον επιτονισμό και την προσοδεία, δηλαδή τον τρόπο που προφέρουμε τις λέξεις, τον ρυθμό της ομιλίας μας, ακόμη και τον τρόπο που τις χρωματίζουμε. Να μας το εξηγήσετε λίγο πιο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές του Αθήνα 984.
1: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, όταν γράφουμε, δεν δείχνουμε πάρα πολύ από αυτό το κομμάτι της δομής της γλώσσας. Έτσι βάζουμε απλώς, έχουμε κάποια σημαδάκια, βάζουμε κόμματα, βάζουμε τελείες για να δείξουμε ποιες λέξεις πρέπει να προφέρουμε μαζί, που πρέπει να σταματήσουμε για λίγο, πότε πρέπει να συνεχίσουμε. Χρησιμοποιούμε ερωτηματικά, θαυμαστικά για να δείξουμε κάπως τον τόνο της φωνής, αλλά δεν έχουμε έναν συστηματικό τρόπο να το δείξουμε αυτό. Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε, χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία σε πολύ μεγάλο βαθμό για επικοινωνιακούς σκοπούς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το να χρησιμοποιήσουμε τον τόνο της φωνής μας για να ειρωνευτούμε κάποιον. Έτσι, το οποίο δεν το κάνουμε χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο λεξιλόγιο, αλλά χρησιμοποιώντας τον τόνο της φωνής.
0: Άρα να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, δεν έχει σημασία μόνο τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε.
1: Πώς το λέμε. Φυσικά έχει πολύ σημασία το πώς το λέμε. Και αυτό, για παράδειγμα, αν θέλετε, είναι και ένα από τα προβλήματα τα μεγάλα της τεχνητής νοημοσύνης, όσον αφορά τα συστήματα TTS, τα συστήματα text-to-speech, τα οποία σου μιλάνε. Έτσι, όταν έχεις agents οι οποίοι απαντάνε με προφορικό λόγο, ή όταν χρησιμοποιείς ένα μηχάνημα που σου απαντάει με προφορικό με ομιλία, βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί ο τόνος της φωνής δεν είναι πάντοτε κατάλληλος. Το κατάλληλο δεν σημαίνει μονάχα, για παράδειγμα, αν κάποιος σαρκάζει ή όχι, αλλά μπορεί να σημαίνει και πράγματα όπως ποιες είναι οι λέξεις στις οποίες δίνουμε περισσότερη έμφαση, γιατί αυτές είναι οι λέξεις που είναι οι πιο σημαντικές για το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Είναι λεπτά πράγματα τα οποία οι ομιλητές τα καταλαβαίνουν αυτόματα, δηλαδή τα μαθαίνουμε και τα χρησιμοποιούμε χωρίς μεγάλη δυσκολία. Τα συστήματα, τα τεχνητά δεν μπορούν να το κάνουν ακόμα πάρα πολύ καλά.
0: Θα περιμένουμε και την έρευνα που ετοιμάζεται με το Ολλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας, να παρουσιάσουμε και εδώ από τον σταθμό της πόλης τα πρώτα αποτελέσματα όταν τα έχετε. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984 και να ευχηθώ καλή συνέχεια στην έρευνά σας και στα σχέδιά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Μαλή Αρβανίτη, γλωσσολόγος και καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και γλωσσολογίας στο Radboud University της Ολλανδίας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπάρχουν πολλές δωρεάν δράσεις που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην πόλη μας. Σε πολύ λίγο θα μπούμε στα άδυτα της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων μαζί με την Βικτόρια Ζιγούρου, μουσιολόγο και προϊσταμένη της Πινακοθήκης του Δήμου, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση νομίζω. Θα μπούμε στο Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Τέχνης. Προς το παρόν, περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε εδώ με το τελευταίο μισάρο της εκπομπής.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. 5 άτομα αναζητούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Πριν από λίγο βρέθηκε η τσάντα που φέρεται να ανήκει σε μία από τους τρεις τουρίστες που διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, ανέφερε νωρίτερα από το σημείο ο Δημαρχός Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναφερόμενο στα κτίρια της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα του μετρό, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τα ευρήματα και την κατάσταση των κτιρίων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων ιατρών, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Στην Ισπανία, η Ένωση Ενοικιαστών καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ψηφίσουν νέο νόμο για τη στέγαση, δύο ημέρες μετά την έξωση από την κατοικία της στη Μαδρίτη, 87χρονη συνταξιούχου. Και ο καιρός επιδείνωσε απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρη εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Αύριο και μεθαύριο γιορτάζουμε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και εδώ στην Αθήνα έχουν προγραμματιστεί πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή αρκετές από αυτές. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ανοίγει μεταξύ άλλων τις πόρτες της πινακοθήκης του Δήμου, δίνοντας. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ανοίγει μεταξύ άλλων τις πόρτες της πινακοθήκης του Δήμου, δίνοντας.

0: ώρες τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Και είναι πολύ ωραίο ότι με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς ανοίξατε σήμερα τις πόρτες του εργαστηρίου συντήρησης έργων τέχνης για να γνωρίσουν τα παιδιά πώς συντηρείται ένα έργο τέχνης.
1: Ακριβώς έτσι, και είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ανοίξαμε στα παιδιά τον αθέατο κόσμο μιας πινακοθήκης. Το πρόγραμμα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείξαμε στα παιδιά, εξηγήσαμε στα παιδιά ότι ένα έργο τέχνη δεν είναι στατικό. Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η δημιουργία του, ξεκινά το ταξίδι του μέσα στην ιστορία. Και ο ρόλος του συντηρητή, που στην πινακοθήκη έχουμε δύο συντηρητές, τον Κώστα τον Νικάκη και τη Διονυσία την Γραβά, που τρέχουν όλο το εργαστήριο συντήρησης, ο ρόλος του δεν είναι να κάνει το έργο να φαίνεται καινούριο, όχι, όχι. Είναι να σταματήσει τη φθορά και να αναδείξει την αυθεντική μορφή του σεβόμενος την ηλικία κάθε έργου.
0: Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλο αυτό. Εσείς πώς καταλαβαίνετε ότι ένα έργο τέχνης κινδυνεύει, τι μπορεί να του προκαλέσει ο χρόνος, το φως ή ακόμη και η υγρασία?
1: Αυτά ακριβώς που είπατε είναι οι εχθροί των έργων. Ο ήλιος, η ζέστη, το φως, η υγρασία. Βέβαια υπάρχουν και ζημιές που είναι οφθαλμοφανείς, είναι τρύπες. Ο καμβάς, οι παλιοί καμβάδες, δηλαδή των έργων τέχνης που έχουμε αγορά στο Δήμος Αθηναίων το 1936 και το 1937 έργα. Από τις πανελλήνιες εκθέσεις στο Ζάπιο. Υπήρχαν έργα που πια ο καμβάς, επειδή τότε δεν υπήρχαν οι τεχνικές που υπάρχουν σήμερα για να συντηρείται καλύτερο ο καμβάς, είχε μικρές τρύπες. Και αυτά τα έργα συντηρούνται.
0: Και μέσα από αυτή τη διαδικασία της συντήρησης μπορούν να αποκαλυφθούν και στοιχεία που ενδεχομένως δεν ήταν προηγουμένως ευδιάκριτα. Για παράδειγμα, διαφορετικά χρώματα ή αλλαγές που έκανε ο ίδιος ο ζωγράφος ή ακόμη και μια παλαιότερη ζωγραφική σύνθεση, φαντάζομαι.
1: Αυτό έχει συμβεί όχι σε εμάς, αλλά έχει συμβεί και μάλιστα στην Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου που κάνανε συντήρηση, ανακαλύψανε πίνακα κάτω από πίνακα. Ήτανε συγκλονιστικό. Εμείς εδώ, αυτό που είπανε σήμερα οι συντηρητές στα παιδιά, είναι ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στο πίσω μέρος ενός πίνακα, το οποίο μπορεί να σου μιλήσει για την ιστορία. Γιατί πόσο παλιό είναι, τι γράφει, γράφουνε πίσω, γράφανε πάρα πολλές φορές στοιχεία από τον πίνακα, όχι το όνομά τους που είναι πάνω στο έργο, την χρονολογία, το τι υλικό χρησιμοποίησαν, πόσο παλιό είναι το ξύλο. Οι πίνακες μιλούν. Φανταστείτε ότι σήμερα τους είπαμε, τους κάναμε λίγο μια σταδιακή αποκάλυψη των αρχικών χρωμάτων του ενός πίνακα, του καλλιτέχνη, που από πάνω είχε συσσωρευτεί δρομιά. Οξυδεμένα βερνίκια δεκαετιών. Ρογμές και αλλοιώσεις που στην πραγματικότητα όμως τι είναι για μας που τα διαβάζουμε, είναι ιστορικά σημάδια από τις περιπέτειες που αυτό το έργο πέρασε, έζησε στο πέρασμα των χρόνων.
0: Όλες αυτές οι φθορές αποκαλύπτονται και ουσιαστικά αποτελούν μια συνέχεια των έργων τέχνης. Οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν θέμα φέτος την κληρονομιά που βρίσκεται σε κίνδυνο. Μιλάμε συχνά για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητά μας, στις πόλεις, στο φυσικό περιβάλλον. Όμως η κλιματική κρίση επηρεάζει και τα μουσεία και τις πινακοθήκες.
1: Πολύ. Ο τίτλος που δώσαν «Αναβίαση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός» είναι, είχαμε την πολύ μεγάλη τύχη, τίποτα δεν γίνεται βέβαια τυχαία, το προγραμματίσαμε. Οι δύο εκθέσεις που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στους δύο εκθεσιακούς χώρους της πινακοθήκης συνομιλούν απόλυτα με τον τίτλο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημέρων Πολιτικής Κληρονομιάς. Ημερών Πολιτικής Κληρονομιάς. Η μία, η No Blue, No Future, της με την Έλια Νίνα Σφραγκοπούλου, όπου εκεί έχουμε τη δυναμική της θάλασσας να ενεργοποιεί το κοινό να καλλιεργήσει μία περιβαλλοντική συνείδηση. Δηλαδή, γίνεται ένας κρίσιμος δημόσιο, ένας διάλογος για το μέλλον του πλανήτη, του μπλε πλανήτη εδώ και όχι της πράσινης μετάβασης. Και η άλλη έκθεση, το How Do We Sleep When We Are Burning του Στρατή Πανταζή, έχει ως γνώμονα τη φωτιά. Οι 8 καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει και προτείνουν έργα που αγγίζουν ζητήματα που αφορούν την καταστροφή.

0: αυτή του πολιτισμού και την περιφρόνηση της ανθρώπινης φύσης, τη στοχοποίηση, τη βία μετατόπιση των πληθυσμών, πολέμους, σειράξεις, πραγματικά μας βάζουν να αναστοχαστούμε. Μέσα από την τέχνη εμείς πιστεύουμε ότι εκτός του ότι αγγίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας πολύ πιο εύκολα, τελικά ο θεατής, ο επισκέπτης μπορεί να βγει μέσα από μία έκθεση και με τελείως διαφορετική αντίληψη.
1: Και να πούμε για όσους δεν έχουν καταφέρει να επισκεφθούν ακόμα την πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, το τονίζω αυτό, την Δημοτική Πινακοθήκη, την Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται σε έναν πολύ όμορφο χώρο στο Μεταξουργείο, στη Συμβολή των Οδών Λεωνίδου και Μιλέρου, ένα πολιτιστικό διαμάντι θα το χαρακτηρίσω εγώ στην Αθήνα, που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Και η ιστορία του κτηρίου πάρα πολύ σημαντική. Εργοστάσιο μεταξιού, Χάνσεν, εργοστάσιο μεταξιού, το όνομα η περιοχή το πήρε από το εργοστάσιο Τάξης, που ήταν εκεί και ονομάστηκε μεταξουργείο από αυτό. Το κτίριό μας είναι ένα καταπληκτικό κτίριο, το οποίο, αυτό θα το πούμε όμως αύριο, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάνουμε αύριο και που θα έχει σχέση με ιστορίες που δεν έχουν υποθεί για τα κτίρια της Πινακοθήκης.
1: Σωστά, γιατί σήμερα βάλατε τους μικρούς Αθηναίους και τις Αθηναίες ακριβώς στο εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης. Αύριο όμως θα πείτε και άλλες ιστορίες, έτσι ενδιαφέρουσες ιστορίες που ενδεχομένως κάποιοι τις γνωρίζουν, κάποιοι όχι, αλλά σίγουρα έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον και είναι δωρεάν και αυτή η δράση, σωστά?
0: Όλα τα πάντα, η πολιτική του Δήμου Αθηναίου και του ΟΠΑΝΔΑ είναι κοινωνική πολιτική. Εμείς προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες στα μουσεία και στις πινακοθήκες εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα, διότι πρέπει να πούμε ότι αυτά τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν από τις μουσιοπαιδαγωγούς της Πινακοθήκης, την κυρία Τσουλουχοπούλου και την κυρία Βεντούρα, και εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται σε όλες μας τις εκθέσεις και είναι όλα δωρεάν. Δηλαδή έρχονται οικογένειες, παιδιά, σχολεία και είναι όλα δωρεάν.
1: Για όσους λοιπόν μας ακούν αυτή τη στιγμή, τους ακροατές του Αθήνα 984,
0: του σταθμού της πόλης,
1: ακριβώς αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τι ώρα μπορούν να βρεθούν στην πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίου?
0: 12.30 ώρα, μπορούμε και από τις 12 να είναι εκεί γιατί έχουμε τις εκθέσεις. Επίσης, αύριο μετά τις 20 λεπτά θα μιλήσει η μουσιοπαιδαγωγός για αυτές τις ιστορίες που δεν έχουν υποθεί, που έχουν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, και αμέσως μετά θα γίνει και ξενάγηση στην έκθεση με το στρατή Πανταζή και βεβαίως ξενάγηση και στη δεύτερη έκθεση. Εφόσον οι εκθέσεις πραγματικά συνομιλούν με τον τίτλο του εορτασμού, σκεφτήκαμε να έχουμε και τις ξεναγήσεις εκθέσεις μαζί μόλις τελειώσει το πρόγραμμά μας.
1: Άρα λοιπόν,
0: 12.30 ώρα Λεωνίδου και Μιλέρου, θα σας περιμένουμε, θα περιμένουμε Αθηναίους επισκέπτες όλους και παιδιά για το δεύτερο πρόγραμμα δράση για κοινό με τίτλο Untold Stories, ιστορίες που δεν έχουν υποθεί.
1: Αύριο λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων συνεχίζουν να γιορτάζουν τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο, 26 Σεπτεμβρίου Σάββατο, 12.30 το μεσημέρι, Untold Stories, οι ιστορίες που δεν έχουν υποθεί, που ενδεχομένως να μην τις γνωρίζετε, για το κτίριο και τις συλλογές της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Αυτή η δράση αφορά κυρίως ενήλικο κοινό, μπορούν να έρθουν όμως και μικρότεροι.
0: Ναι.
1: Και είναι εντελώς δωρεάν, να το πούμε πάλι.
0: Εντελώς δωρεάν.
1: Έγινε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ζεγούρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Βικτώρια Ζηγούρου, μουσιολόγος προϊσταμένη της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων.

Δεν είναι όμως μόνο η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων που συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υπάρχουν πολλές δράσεις, όλες εντελώς δωρεάν. Ξεκίνησαν σήμερα από το Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Τέχνης της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Είχαμε δράσεις στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Ενώ αύριο συνεχίζονται Σάββατο και Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πλαίσιο του τέταρτου Cycladic Kids Festival του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την σημαντική πρωτοβουλία του Μουσείου Cycladic Identity που αφορά την προστασία και πολιτιστική φυσική κληρονομιά των Κυκλάδων. Θα υπάρχουν φυσικά και δράσεις, ενώ επίσης αύριο θα έχουμε την δωρεάν επίσης δράση με τις ιστορίες που δεν έχουν υποθεί ακόμα στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στις 12.30. Την Κυριακή επίσης αύριο θα έχουμε και ιστορικούς περιπάτους δύο, έναν στο πρώτο νεκροταφείο το απόγευμα περπατώντας τη μνήμη και άλλον έναν που αφορά τον εθνικό κήπο και έχει τίτλο «Περίπατη στην ιστορία της Αθήνας, μια δράση του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών».

Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ήταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Καλλιόπη Λιβανού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 5 το απόγευμα, σταθερά εδώ όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα στον σταθμό της πόλης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 μικρότερης διάρκειας σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή. Στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σάββας Κόκκινος, στον ήχο Νίκος Κουτούγερας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντάει Πέμι Παναγοπούλου. Επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και η Αθήνα το πρωί ξύπνησε από την έκρηξη στο κτίριο της οδού Λυσικράτους. Διαρροή φυσικού αερίου το πιθανότερο σενάριο. Αγωνιώτης αναζήτηση μέχρι αυτήν την ώρα για 6 τελικά άτομα που διέμεναν στο κτίριο. Δύσιον η εξέλιξη εντοπίστηκε πριν από λίγο στα χαλάσματα η τσάντα της αγνοούμενης Αμερικανίδας. Για δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίστοκας. Όσον αφορά το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, ο κύριος Δούκας είπε ότι θα υπάρξει ενημέρωση των κατοίκων τη Δευτέρα, στη μία μετά το μεσημέρι, στο πνευματικό κέντρο Αντώνης Τρίτσης. Πάνω από 35 είναι τα κτίρια που έχουν γίνει έλεγχοι. Σε 15 έχουμε ρογμές και σε κάποια υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, υπογράμμισε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Τρίλερ στη Μύκονο, μεγάλη προσπάθεια έως αυτήν την ώρα προκειμένου να μην υπάρξει θαλάσσια ρυπανσία τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια του νησιού. Σώοι και 25 επιβαίνοντες. Δύσκολος ο χειμώνας, η Ευρώπη πρέπει να δώσει δημοσιογραφική, δημοσιονομική ευελιξία και τη στήριξη των νοικοκυριών, δηλώνει στο Bloomberg τη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όραμά μας να δώσουμε προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό για κάθε νησί των Κυκλάδων, υπογράμμισε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μέρα εξελίξεων και η σημερινή για την υπόθεση Μαζονάκη, την άρση απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ζητιώνα Κρήτης. Στον κόσμο των σπορ, για το μάτς με τη Γερμανία την Κυριακή προετοιμάζεται πλέον η Εθνική Ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του Nations League μετά το νικηφόρο πέρασμα από το Βελιγράδι. Όσο για τον καιρό, χαλάει από σήμερα με βροχές και καταιγίδες σταδιακά σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Περίπου 95.000 άνθρωποι που έχουν πάρει τα εισιτήρια για τη sold out συναυλία της Άννας Βύση αύριο βράδυ στο ΆΚΑ ελπίζουν ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα τους χαλάσουν τα σχέδια. Και πάμε να τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά αναλυτικά. Για να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την ισχυρή έκρηξη το πρωί στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπιοδιός. Μια έκρηξη που ακούστηκε σχεδόν σε όλη την Αθήνα και άφησε πίσω της πραγματικά ένα βομβαρδισμένο τοπίο στην περιοχή. Ισοπεδωμένο το διόροφο παλαιό κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη, σοβαρές ζημιές σε παράπλευρα κτίρια, κατεστραμμένα αυτοκίνητα, τρεις τραυματίες και το μείζον αγωνιώδες ερώτημα έως αυτήν την ώρα είναι αν υπάρχουν και νεκροί, καθώς το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη κατοικεί το. Πάμε λοιπόν αμέσως στο Μιχάλη Λεγάκη που βρίσκεται στο σημείο από νωρίς για να μας δώσει την εικόνα αυτήν την ώρα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Από το κτηματολόγιο ήταν αυτό το όνομα.
2: Από την οδό Λυσικράτη. Εδώ να αναφέρουμε εδώ Καλλιόπη ότι εδώ και λίγη ώρα έχουν σταματήσει οι έρευνες της ΕΜΑΤ. Αυτή την ώρα υπάρχει ειδικό μηχάνημα έργο όπου μαζεύει τα μπάζα από το οίκημα που κατέρευσε νωρίς σήμερα το πρωί. Νωρίτερα εδώ Καλλιόπη οι άντρες της ΕΜΑΤ έκαναν υπερδοστάθεια να ακούσουν εάν υπήρχε κάποια εστία ζωής, κάποιος υπήρχε κάτω το χαλάζατα.
0: Υπήρχε κοινικό σκύλο στο σημείο, Μιχάλη.
2: Ακριβώς, Καλλιόπη. Υπήρχαν δύο ειδικοί σκύλοι για να δουν αν υπάρχει ζωή κάτω από τα θαλάσματα. Χρησιμοποίησαν επίσης δρόν με θερμική κάμερα, αλλά και ηχόφωνο για να δουν εάν υπάρχει, αν ακουστεί κάτι από τα θαλάσματα. Η τελευταία προσπάθεια εδώ, Καλλιόπη, να πούμε ότι έγινε λίγο μετά τις 5, με την ΕΜΑΤ να βλέπει ότι δεν υπάρχει κάποια εστία ζωής στο συγκεκριμένο οίκημα και από εκείνη ώρα και μετά να έχουν πάρει σειρά τα μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν τα μπάζα. Να πούμε εδώ ότι νωρίτερα στο σημείο έχει βρεθεί και ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας κάνοντας λόγο για μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Και
2: μια
0: θα τα δούμε αργότερα, Μιχάλη Λιγάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνδεθούμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, και με τον Δημήτρη Πέρο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Δημήτρη, μάθαμε ότι οι αγνοούμενοι είναι τελικά 6. Δώσε μας και τις δικές σου πληροφορίες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Ναι, αυτή είναι μια από τις τελευταίες εξελίξεις, δυστυχώς. Μάθαμε ότι οι τουρίστες τελικά ήταν 4. Μιλάμε για μια οικογένεια που έμενε σε αυτό το Airbnb. Το ζευγάρι από την Βρετανία είχε έρθει πρώτο και συνέχεια ακολούθησε και ήρθαν εδώ να κάνουν τις διακοπές στην Ελλάδα ο γιος του ζευγαριού μαζί με την κοπέλα του. Άρα μιλάμε για 4 άτομα και όχι για 3 που είχε αρχικά είχαμε την πληροφορία. Ναι. 4 άτομα οι τουρίστες και 2 το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο, άρα οι αγνοούμενοι είναι 6. Καλλιόπη. Μια τελευταία εξέλιξη είχαμε λίγο νωρίτερα. Ενημερωθήκαμε την προσβεστική ότι από τις έρευνες που κάνει τώρα, από τις εργασίες που κάνει τώρα και οι μπουλντόζες στα καλάδματα, εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα και από τα πρώτα στοιχεία μάλλον πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα, γεννηθής το 1990. Εικάζουμε ότι ίσως να είναι η τσάντα
0: του γιου. Του ζευγαριού.
1: Δεν σημαίνει αυτό κάτι, δείχνει μια ίσως κατεύθυνση. Καλλιόπη, ότι ίσως μάλλον η κοπέλα δεν πρόλαβε να φύγει από το διαμέρισμα, διότι διαφορετικά μια εικασία κάνουμε θα είχε πάρει τη τσάντα μαζί της με τα προσωπικά της αντικείμενα.
0: Είναι όπως και να κάνουμε ένα δύσιο.
1: Ναι, είναι δυστυχώς, Καλλιόπη, ότι και ακόμα δεν έχουν κάποια επίσημη ενημέρωση, αλλά όλα τα στοιχεία δεν δείχνουν κάποιο αισιόδοξο μήνυμα. Ακούσαμε νωρίτερα και από τον Μιχάλη Λεγάκη ότι παρά τις πολύ ωραίες έρευνες που έγιναν, δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος ζωής και από τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και με τεχνικά μέσα, με ηχόφωνα δηλαδή γεώφωνα και με θερμικές κάμερες. Έγιναν επανειλημμένες τέτοιες έρευνες. Από τη στιγμή που βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει ίχνος ζωής, παρουσία του εισαγγελέα δόθηκε εντολή, δόθηκε η άδεια θα λέγαμε καλύτερα, να μπουν μέσα τα μηχανήματα έργου, οι μεγάλες αυτές μπουλντόζες και αυτό που κάνουν είναι να ρίχνουν τα επικίνδυνα μπάζα που είναι τιμόροπα, να απομακρύνουν όγκους τσιμέντου προκειμένου να μπαίνουν στη συνέχεια σιγά σιγά ήπειρες βέσεις προκειμένου να ελέγχουν κάτω από τα χαλάσματα και τα συντρίμια αν εντοπιστεί κάποιος από τους αγνοούμενους. Αυτή είναι δυστυχώς η διαδικασία που γίνεται τώρα. Εικάζουμε ότι μέσα στην επόμενη ώρα ίσως έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα να πούμε καλό και να το επισημάνουμε αυτό ότι όλες τις πληροφορίες που αναφέρουμε είναι με βάση το ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό και τις πληροφορίες που εμείς προσπαθούμε να μάθουμε στο σημείο εδώ που έχει γίνει το συμβάν. Το άλλο σημείο κομβικό της υπόθεσης εδώ, Καλλιόπη, είναι τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την ισχυρότατη έκρηξη.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται μάλλον για διαρροή φυσικού αερίου. Η διαχειρίστρια εταιρεία εξέδωσε μια ανακοίνωση που δεν επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο κτίριο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είχε σύνδεση με το φυσικό αέριο. Από τους διαχειριστές του πρώτου ορόφου μας είπαν ότι δεν είχαν φυσικό αέριο. Εικάζεται ότι υπήρχε μια σύνδεση στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου.
0: Μάλιστα.
1: Και μια εικασία Καλλιόπη ίσως να κάνει λόγο ότι από εκεί να υπήρξε κάποια διαρροή και όταν οι άνθρωποι ξύπνησαν εκεί γύρω στις 7.30 ώρα το πρωί και πιθανότητα άναψαν κάποιο φως ή έβαλαν σε λειτουργία κάποια ηλεκτρική συσκευή από το συμπληρωμό να προκλήθηκε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη, αλλά είναι μια πρώτη, θα λέγαμε έτσι, η κασία για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Σίγουρα ωστόσο η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Νωρίτερα ήταν εδώ και
0: υπήρχε
1: το κλιμάκιο.
0: Υπήρχε και οσμή από ό,τι είπαν περί εκεί.
1: Ναι, από τις πρώτες ώρες που ήρθαμε εδώ, Καλλιόπη, πράγματι υπήρχε και οσμή αερίου. Βρέθηκε εδώ επίσης για πολλές ώρες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής με παρόντα τον επικεφαλής της υπηρεσίας. Και με την παρουσία εισαγγελέα και έγιναν και οι πρώτες καταγραφές και πήραν και επί τις πρώτες καταθέσεις εδώ από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο σημείο προκειμένου να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι έχει γίνει, ενώ έχει από την πρώτη στιγμή αποκλείσει και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, διότι ήρθε το κλιμάκιο από την πρώτη στιγμή που έγινε η έκρηξη του τμήματος εξουδετερήσεως εκρηκτικών μηχανισμών των ΤΕΜ. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο υπόλοιμα, κάποιο ίχνος που να παραπέμπει σε εκρηκτικό μηχανισμό και αποχώρησαν και την υπόθεση ανέλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, Καλλιόπη. Να πούμε ότι από το πρωί εδώ στην Αμαλία, διότι η έκρηξη έγινε ακριβώς στην Ιστικράτους, ακριβώς απέναντι από τους φίλους του Ολυμπίου Δεός στην Αμαλία. Επικρατεί και τώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο, διότι στην Αμαλία είναι σταθμευμένα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από εδώ εισέρχονται όλα τα μηχανήματα έργου και οι υπηρεσίες προκειμένου να μπουν στη λυθικά τους στο σημείο που έχει σημειωθεί έκρηξη και που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Νωρίτερα από την πρώτη στιγμή απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, διότι οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες σε Καλλιόπη και στα διπλανά κτίρια.
0: Σε όλη την περιοχή.
1: Ναι, είδαμε σπασμένα τζάμια και σε απόσταση 100 μέτρων που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς εδώ το οστικό κύμα έφτασε και έσπασε τα τζάμια. Ενώ από καθαρή τύχη γλίτωσε ένας περαστικός που ευτυχώς εκείνη την ώρα ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του τύπου Smart. Ήταν ακριβώς μπροστά στο σπίτι που κατέρευσε. Το αυτοκίνητό του διαλύθηκε σχεδόν ολοσχερός, αλλά ο άνθρωπος βγήκε με μικρές εκδορές από το αυτοκίνητο, εμφανώς τρομοκρατημένος, αλλά ευτυχώς χωρίς να έχει πάθει κάτι σοβαρό στην υγεία του.
0: Δημήτρη Πέρο, παραμένει στο σημείο όπως και ο Μιχάλης Λεγάκης και για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, δύσκολη χαρακτήρισε την κατάσταση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κύριος Δούκας, να πούμε ότι βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και από εκεί μίλησε στον Αθήνα 984 και την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου, επικεντρώνοντας το θέμα των αγνοουμένων. Υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, τόνισε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή βοηθούν τα ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και πρόσθεσε ότι η Πολυοδομία Αθηνών, κατόπιν εντολής του Δήμου, ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτίριων. Στο χώρο βρέθηκε από νωρίς και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο κ. Πάρης Χαλάφτης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη πάει για ολική αχρησία, ενώ σοβαρά προβλήματα φαίνεται να έχει και το διπλανό. Για οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως θα σας ενημερώσουμε με τις ευχές όλων μας να μην επιβεβαιωθούν οι χειρότεροι φόβοι. Και από την οδό λύση κράτους στην Πλάκα μεταφερόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί επιβεβαίωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Τεχεράν έχει παρουσιάσει στην Αμερικανική Διοίκηση σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Αραχτσί. Να δούμε λοιπόν αν υπάρξει κάποια πρόοδος ως προς αυτό, καθότι το Brent βρίσκεται σήμερα στα $106 το βαρέλι, ενώ και πάλι στόχος των Χούθη έγινε η Σαουδική Αραβία, που ανακοίνωσε την κατέρριψη πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τη γειτονική Εμένη. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι απασχολημένος με την επίσημη επίσκεψη στην Ουασίγκτον του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Οι επαφές των δύο ισχυρότερων ανδρών του πλανήτη θα ολοκληρωθούν με μια επίσκεψη στα Εθνικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, η Πολυτελής Κρατική Σύνοδος χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο και το επίσημο δείπνο που ακολούθησε είχαν έντονο συμβολισμό, μπόλικο παραπολιτικό ρεπορτάζ με σχόλια για το μενού, την παρουσία της εγγονής Τραμπ στην πρώτη θέση, της 15χρονης Αραμπέλα, καθώς η κοπέλα γνωρίζει άψογα μανδαρίνικα, τους αστεϊσμούς των δύο ηγετών μπροστά στο πορτρέτο του τέους Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, το οποίο επί προεδρίας Τραμπ έχει ως γνωστόν αντικατασταθεί από μια αυτόματη πένα. Συμβολισμό του ότι κατά τον Τραμπ ο Μπάιντεν υπέγραφε αυτόματα διατάγματα χωρίς να τα πολυσκέφτεται ή ακόμα και χωρίς να συμμετέχει καν στην υπογραφή τους. Πολλά τέτοια παραλυπόμενα λοιπόν, αλλά τα απτά αποτελέσματα ήταν περιορισμένα, καθώς δεν υπήρξε κάποια ένδειξη για σημαντικές συμφωνίες και αλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ υπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω του διμερούς μηχανισμού για το εμπόριο και ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες πρόσβασης των Αμερικανών αγροτών και κτηνοτρόφων στην κινέζικη αγορά. Παράλληλα, και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν την τεχνητή νοημοσύνη, ένα τομέα στον οποίο μπορούν να υπάρξουν περιθώρια συνεργασίας. Παρακολουθήσαμε βεβαίως και την επίθεση Νετανιάχου κατά πάντων και κατά του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράμ Αμντάνι, αλλά και την επίθεση του στην Τουρκία με αναφορές στις απειλές της γείτονος προς τη χώρα μας και την κατοχή της Μισής Κύπρου. Λίγοι άκουσαν πάντως και φέτος διαζώσεις στην ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς οι περισσότερες κρατικές αντιπροσωπείες αποχώρησαν θεαματικά όταν αυτός άρχισε να μιλάει. Ενώ έξω από το κτίριο συλλαμβάνονταν 100 άτομα, μεταξύ αυτών που πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία για το θέμα της Γάζας, μεταξύ των συλληφθέντων και η διάσημη ηθοποιός Σούσαν Σάραντον. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εξέπεμψε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, μετά και από τη μετριοπαθή στάση του Τούρκου Προέδρου, κράτησε και ο ίδιος χαμηλούς τόνους. Υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου. Ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Μητσοτάκης έκανε βεβαίως στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ως λιθία λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση επίσης στη θαλάσσια ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προτίθεται να τη διατηρήσει ως υψηλή προτεραιότητα κατά την προεδρία της τον επόμενο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αναφερόμενος τέλος στην ελληνική οικονομία, μίλησε για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, μείωση του δημόσιου χρέους, ξένες επενδύσεις και βελτιωμένο κόστος δανεισμού. Απίφθινε τέλος έκκληση για αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όμως πριν δώσει συνέντευξη στο Bloomberg, όπου εμφανίστηκε ανοιχτός σε περαιτέρω παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών εν ώψη του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα. Για να γίνει αυτό όμως, είπε, πρέπει να υπάρξει ευελιξία της Ευρώπης. Συνδεόμαστε με τον Απόστολο Κονδρόπουλο για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα Καλλιόπη, καλησπέρα σε όλους και όλους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετά τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έρθει το βλέμμα στις Βρυξέλλες πλέον, ορίζοντα την συνεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο στα μέσα του Οκτώβρη. Μέχρι τότε βεβαίως θα έχουμε τις συζητήσεις για να διαμορφωθεί το κλίμα και να φάνει βεβαίως, να δούμε αν σε αυτή τη σύνοδο θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη δημοσιονομική ευελιξία στην οποία προσβλέπει και η χώρα μας προκειμένου. Να μπορέσει να υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα να προχωρήσει μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως στα καύσιμα, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σήμερα στο θέμα αυτό στη συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να μας δώσει, όπως είπε, περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα που, όπως προβλέπω, είπε, θα είναι δύσκολος. Αναγνώρισε πως η Ελλάδα έχει σχετικά υψηλή, όπως είπε, φορολογία στα καύσιμα. Όμως πρόσθεσε, ο μόνος τρόπος για να μειωθεί αυτός ο φόρος είναι να λάβουμε απαλλαγή από την Ευρώπη, ώστε η μείωση να μην υπολογίζεται στο όριο δαπανών. Διαφορετικά, ξεκαθάρισε, δεν διαθέτουμε τον δημοσιονομικό χώρο. Να τονίσουμε επίσης ότι αναφέρθηκε και στα μέτρα τα οποία περιμένουμε να εξειδικευθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που θα γίνει σε δύο φάσεις όπως γνωρίζουμε, με αρχή το πετρέλαιο, με αρχή το ντίζελ, και στη συνέχεια θα έχουμε μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, στις 14 Οκτωβρίου συγγνώμη, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το
0: πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι.
3: Ακριβώς. Και να προσθέσουμε ότι στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και εκεί, όπως έκανε και από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και θα λέει κανείς σε όλες σχεδόν τις επαφές και τις ομιλίες που είχε στις ΗΠΑ, στην θετική πορεία της οικονομίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν πως η Ελλάδα σήμερα θα δανειζόταν με κόστος χαμηλότερο από εκείνο 4 χωρών του G7. Επομένως, όπως είπε, τα πηγαίνουμε πολύ καλά ως προς τις δημοσιονομικές μας επιδόσεις.
0: Πολλές αναφορές, Απόστολε, σε όλα αυτά τα θέματα του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι πρέπει να εμπεδώθηκε η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.
3: Ναι, και να το συνδυάσουμε βεβαίως αυτό με ένα άλλο μήνυμα το οποίο έστειλε και σήμερα και έστειλε επίσης όλες τις ομιλίες, ότι δεν πρόκειται να αποκλίνει από όλες αυτές την δημοσιονομική σταθερότητα. Όπως είπε σήμερα, δεν πρόκειται να θέσω σε κίνδυνο την επιτυχία της οικονομίας. Αυτό είναι που μου δίνει αξιοπιστία στην Ευρώπη όταν μιλάω για πιθανές απαλλαγές. Και πρόσθεσε ότι πρέπει να φορέσω μια χαρακτηριστική φράση, ότι πρέπει να φορέσω το ευρωπαϊκό μου καπέλο, όχι μόνο το ελληνικό. Γι' αυτό θα παραμείνω απολύτως προσιλωμένος στους δημοσιονομικούς κανόνες, επειδή έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Απόστολε Χοντρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημοσιονομικός χώρος για να στηριχθούν τα νοικοκυριά όντως φαίνεται πάντως να υπάρχει στην ελληνική οικονομία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, καθώς τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτου τους εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,331 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύριο το στόχο. Άρα, ναι, όντως δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για τις επαφές Τραμπ-Σι στη Νέα Υόρκη, και πριν από λίγο μας ήρθε η είδηση ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, να σας ενημερώσουμε γι' αυτό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν ακόμη δύο συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι το τέλος της χρονιάς, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Κοιτάζοντας προς το υπόλοιπο της χρονιάς, θα υπάρξουν ακόμη δύο ευκαιρίες να συναντηθούμε. Πρώτα στη Σύνοδο Κορυφής της ΑΠΕΚ στην Κίνα και στη συνέχεια στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δήλωσε ο κύριος Σι, αυτό ενώ έπινε τσάι με τον κύριο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Και πάμε στη Σαντορίνη, από όπου περιόδευσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όραμα μας είπε να δώσουμε προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό για κάθε νησί των Κυκλάδων. Ακούμε τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο. Καλησπέρα και σε σένα, Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα σε όλους. Σε λίγη ώρα από τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει μια συνάντηση με κατοίκους του νησιού αλλά και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στο νησί της Σαντορίνης. Μας έβγαλε και μια είδηση ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα. Πρότεινε τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού, όπου εκεί θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει για τα νησιά με τον ισχύοντα συντελεσί, ώστε αυτά, όπως είπε χαρακτηριστικά, να επιστρέφουν σε κάθε νησί για υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον. Να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Θήρας, τον κύριο Ζόρζο. Σημείωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτοί να μένουν στον τόπο τους και το χειμώνα και να κρατούν ζωντανά τα νησιά του Αιγαίου. Έδωσε έμφαση στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που έχει κεντρικό γνώμονα να σχεδιαστούν οι δημόσιες πολιτικές με ειδικά κριτήρια για κάθε νησί, και ακριβώς πάνω σε αυτό το επίπεδο τόνισε ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις, ειδικά στον τομέα της μεταπίεσης, διότι το όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενες αξίες οι τρεις βασικοί πυλώνες της παραγωγής, που όπως είπε είναι ο πρωτογενής τομέας, η μεταπίεση και ο τουρισμός, και έτσι να έχουμε πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας. Να σημειώσουμε καλό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και το νοσοκομείο του νησιού, συζήτησε και με παραγωγικούς φορείς και παρουσίασε εκεί και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την υγεία, αλλά και συνολικότερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την κυρίως μετά τις εκλογές, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αυτές τις περιοδίες. Οι επαφές του κ. Ανδρουλάκη στην επαρχία θα συνεχιστούν όλο το επόμενο διάστημα, αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να έρθει σε επαφή με τους πολίτες και να καταθέσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κάθε περιοχή της χώρας, αλλά και συνολικά το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε και στο ΚΚΕ, καθώς συνεχίζεται και σήμερα με πλούσιο πρόγραμμα και μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων και συζητήσεων το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδιοικητής στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Αύριο Σάββατο οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα χαιρετήσει και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής. Στο σημείο αυτό συνδεόμαστε με τη Μίνα Μουστάκα, γιατί και σήμερα έχουμε εξελίξει στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καλησπέρα και σε σένα, Μίνα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα λοιπόν Καλλιόπη ήταν μια ακόμα ημέρα σημαντικών εξελίξεων στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για την διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς από την πλευρά του ο δικαστικός λειτουργός υπέβαλε προς το Συμβούλιο Πλημελιωτικών της Αθήνας αίτημα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και όλων των προσώπων εκείνων που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο φέρονται να, είτε να ήταν στο ιατρείο, είτε να είχαν επικοινωνήσει με τους γιατρούς. Στόχος βέβαια είναι μέσα από αυτήν την αποκωδικοποίηση των επικοινωνιών να ερευνήσει τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Επιπλέον έγινε γνωστό και βγήκε στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία από τις καταθέσεις δύο κρίσιμων μαρτύρων. Ενός του υπνοθεραπευτή, ο οποίος περιέγραψε στον ανακριτή καταθέτοντας το πρόσωπο έναν μάνατζερ που είχε φέρει σε επαφή τον Γιώργο Μαζονάκη να δει, μίλησε για το ραντεβού που είχαν μια μέρα, λίγες μέρες πριν, σε εστιατόριο στην περιοχή του Ψυχικού, αλλά και για το ραντεβού που είχε την ημέρα εκείνη, δηλαδή στις 9 Σεπτεμβρίου, που σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ένας σκόπος που έχει ιδιαίτερη αξία είναι η κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία επιβεβαίωσε αυτό που είχε βγει χθες ως πληροφορία, ότι δηλαδή είχε δώσει λανθασμένη ώρα όταν εξετάστηκε προανακριτικά, ακολουθώντας κοινή γραμμή της προφυλακισμένης γιατρού.
0: Και κατόπιν προτροπή της προφυλακισμένης γιατρού.
5: Κατόπιν προτροπή, ακριβώς. Και το ιδιαίτερο σημαντικό είναι ότι επιβεβαίωσε και το γεγονός ότι η ίδια ήρθε σε επαφή με, τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο, άρα επιβεβαιώνεται το σενάριο ότι είχε δοθεί, είχε χορηγηθεί μέση στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ υπήρχε απεινιδοποίηση στο ιατρείο, ωστόσο δεν λειτουργούσε και η νοσηλεύτρια είπε ότι επικοινώνησαν με την εταιρεία και ο απεινιδοποίης από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργούσε γιατί δεν ήταν φορτισμένος. Δεν είχε μπει στην πρίζα για να μπορέσει να λειτουργήσει και να δώσει γιατρός ή ο γιατρός της πρώτης βοήθειας στον Γιώργο Μαζονάκη. Όλα αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται και αξιοποιούνται, καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι το τέλος του κυρία Κονάκρητη να δούμε και άλλα ποινικά εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση αυτή.
0: Και πρόσωπα και σίγουρα πολλές άλλες πληροφορίες και εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα Μούστακα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε πάντα στενά το θέμα των κτηρίων στην Κυψέλη. Σήμερα λοιπόν στο σταθμό μας και το Σάβα Γουλόπουλο μίλησε για το ζήτημα αυτό ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος. Τι μας είπε? Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κατοικιών και ότι το κράτος θα αποκαταστήσει τις ζημιές ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει νέα μεθοδολογία και παρεμβάσεις για τις κατοικίες ώστε να μην υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις στα κτίρια που βρίσκονται πάνω από την ασπίδα του Μετρό Πόντικα. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Δήμαρχο της Αθήνας, είπε ότι είναι πολύ θετικό που ο Δήμος είναι μεσολαβητής με τους κατοίκους και το Υπουργείο και ότι θα κρατήσει αυτή την επικοδομητική σχέση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, αποβάλλοντας, όπως είπε ο κύριος Σταχιάος, κάθε πολιτικό στοιχείο. Τέλος, τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Στασινός, δεν είχε δίκιο στην προτροπή του να φεύγουν για 15 μέρες οι κάτοικοι, καθώς, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, δεν υπάρχει μετροπόντικας από κάτω, αλλά μόνο η σύραγγα. Δεν απέφυγε πάντως ο κύριος Σταχιάος να σχολιάσει κάποιους από τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται και να πει ότι η σκόνη που σηκώνουν είναι αναντίστοιχη με τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί. Για το θέμα βεβαίως ερωτήθηκε η Κατερίνα Παπαβασιλείου και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο Χάρης Δούκας ενημέρωσε ότι από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό εστάλησαν στο Δήμο κάποια νέα δεδομένα για τα οποία θα ενημερωθούν οι κάτοικοι την προσεχή Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνης Τρίτσης. Επεσήμανε ότι έχει αυξηθεί στο κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης των κτηρίων, ενώ υπάρχουν κτίρια και στο μέσο επίπεδο, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει στατική ενίσχυση άμεσα και πρέπει να γίνουν γρήγορες αποκαταστάσεις. Σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι πάνω από 35 είναι τα κτίρια που έχουν γίνει έλεγχοι, σε 15 έχουμε ρογμές και σε κάποια υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ξεκινήσουν μετροπόντικας εάν δεν γίνουν αυτά που πρέπει. Ο κύριος Δούκας επέριψε τέλος την πολύμινη ταλαιπωρία των κατοίκων της Κυψέλης, τη δυστοκία όπως είπε της εταιρείας και της Ελληνικό Μετρό, και τόνισε ότι το μετρό πρέπει να προχωρήσει με όρους προστασίας του πολίτη. Μεταφερόμαστε, κυρίες και κύριοι, στη Μύκονο και τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες από το πλοίο που φλέγεται ολόκληρο στην κυριολεξία. Ευτυχώς όσοι επέβαιναν σε αυτό απομακρύνθηκαν εγκαίρως με ασφάλεια και τρία θέματα πλέον απασχολούν. Η διατήρηση του πλοίου σε ασφαλή απόσταση από τις ακτές προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος προσάραξης, η αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και ασφαλής διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Ήδη στο σημείο έχει σπεύσει κέρι μουλκό και την εικόνα αυτήν την ώρα μας δίνει ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Καλησπέρα, Νεκτάριε.
6: Καλησπέρα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι και αυτήν την ώρα η αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, ανοιχτά της Μυκόνου, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών πλοίων, των δυνάμεων πυρόσβεσης, είναι διπλές. Από τη μία είναι ο έλεγχος της πυρκαγιάς και από την άλλη είναι σταθεροποίηση του σκάφους. Ο έλεγχος της φωτιάς θα γίνεται με ρήψεις νερού ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και ελεγχόμενη ψήξη στο εξωτερικό του πλοίου για να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί μέσα στο εσωτερικό, στον γκαράζ κυρίως εκεί που ξέσπασε η φωτιά, ενώ όπως είπες πολύ σωστά έφτασε πριν από λίγο στην περιοχή το ναυαγνωστικό ρημουργό Αιγαίων Πέλαγος, το οποίο είναι για ειδικές αποστολές και πρέπει να πούμε ότι εκτοξεύει περίπου 2.500 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα. Παράλληλα, στο σημείο έχει φτάσει και μια ομάδα ναυαγιέρεσης από 10 άτομα που θα είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να επιχειρήσει να επιβαστεί το πλοίο όταν και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Μεγάλη βαρύτητα οπωσδήποτε δίνεται στη διατήρηση του πλοίου σε απόσταση ασφαλείας από τις ακτές, γιατί πρέπει να αποφευθεί ο κίνδυνος προσάραξης, ενώ είναι μεγάλη κινητοποίηση και από την πλευρά του λιμενικού. Το πλοίο είχε ξεκινήσει από Πειραιά με προορισμούς τη Σύρο, η Σάμο, την Κο και τη Ρόδο, μεταφέροντας 166 φορτηγά και 29 ιδιωτικής χρήσης οχήματα. Επάνω του επέβαιναν 28 άτομα πλήρωμα και ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, ενώ νωρίτερα το απόγευμα έγινε συντονιστική τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του αρχηγού του λιμενικού σώματος και με τη συγκυμετοχή λιμενικού, πυροσβεστικής και εκπροσώπων της πλειοκτήτριας εταιρείας και της ναυαγιέρεσης, προκειμένου να δούνε πώς εξελίσσεται τη φωτιά, πώς θα διαχειριστεί το πλοίο, αλλά και τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
0: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε σύντομα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεκτάρη Ανδριόπουλε. Σε άλλες ειδήσεις, σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές του Δήμου Αθηναίων ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody's, επιβεβαιώνοντας παράλληλα επί την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Η αναβάθμιση των προοπτικών αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα για την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων, άλλη μια αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε στην Αθήνα. Νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά του Δήμου και βάζουμε προτεραιότητα τους πιο ευάλωτους. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Στο χώρο του πολιτισμού, να ενημερώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στις οποίες το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά για 30η φέτος συνεχή χρονιά. Το κοινό ευρωπαϊκό θέμα για το 2026 είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, αντεκτικότητα, αναστοχασμός. Ελεύθερη λοιπόν η είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους το Σαββατοκύριακο. Και βεβαίως αύριο Σάββατο η Άννα Βύση ετοιμάζεται να γράψει μια ακόμη ξεχωριστή σελίδα στην καριέρα της. Περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι πρόκειται να κατακλείσουν το Ολυμπιακό Στάδιο σε μια συναυλία sold out ήδη και να παρακολουθήσουν ένα υπερθέαμα του καιρού επιτρέποντος. Ευχόμαστε, Βάσια Μπακητέα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, έτσι ακριβώς όπως το είπες. Είμαστε σε μια αντίστροφη μέτρηση για την Άννα Βύση για να ανέβει στη σκηνή του ΆΚΑ, μια συναυλία που περίμενε πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ καιρό. Όπως είπες, 95.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες πουληθήκανε και έγινε τον Απρίλιο η συναυλία sold out. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα στην πορεία της τραγουδίστριας, η οποία φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια αυτής της λαμπρής, μπορούμε να πούμε πραγματικά, καριέρας, που έρχεται και ως συνέχεια των δύο sold out εμφανίσεών της που έκανε στο Καλλιμάρμαρο. Κρίθηκε πια ότι το Καλλιμάρμαρο δεν τη χωράει εντός εισαγωγικών από την ομάδα της. Οπότε έγινε αυτή η
0: γεγονός ήταν αυτό.
7: Ήταν φυσικά, θυμόμαστε όλοι
0: τα εισιτήρια.
7: Ναι, ναι. Και θα βρίσκεται στο ΆΚΑ. Λοιπόν, οι πύλες του σταδίου ανοίγουν στις 5. Στις 8 έχουμε το pre-show, στο οποίο έχει επιλεχθεί η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Οριάνθη, η οποία είχε προγραμματιστεί τέλος πάντων να είναι στις συναυλίες του Michael Jackson This Is It, αλλά και ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Argy. Η τραγουδίστρια Άννα Βύση θα ανέβει στις 9, ενώ στο κοινό θα έχουν μοιραστεί και τα 100.000 φωτεινά βραχιολάκια, τα οποία θα παίζουν και αυτά ρόλο σε όλο τον οπτικό σχεδιασμό της βραδιάς. Είναι μια συναυλία υπερθέαμα. Υπολογίζεται από τους ειδικούς ότι έχει κοστίσει έως και 7 εκατομμύρια, από 5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
7: Περιλαμβάνει μια ειδικά σχεδιασμένη σκηνή 360 μοιρών που θα γυρνάει για να μπορούν όλοι να έχουν έτσι μια στιγμή οικειότητας με την Άννα Βύση, και θα διαρκέσει συνολικά περισσότερο από 4 ώρες. Να πούμε τώρα ότι έχει γίνει μια παράταση του ωραρίου στη λειτουργία της γραμμής του ΙΣΑΠ.
8: Γιατί σωστά, ξέρω, να το πούμε και αυτό.
7: Φυσικά, ναι, γιατί ούτως ή άλλως οι διοργανωτές καλούν το κοινό να έρθει με τον ηλεκτρικό στη συναυλία για την διευκόλυνση και των περιοίκων αλλά και για των ιδίων. Και επίσης υπάρχει και αυτό το μεγάλο ερώτημα που είπες και στην αρχή, το ερώτημα του καιρού. Αναμένεται ένα κύμα κακοκαιρίας και μετεωρολόγοι λένε ότι θα υπάρχουν βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Να δούμε κατά πόσο αυτό θα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για τη συναυλία.
8: Ας ευχηθούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση όλα θα πάνε καλά. Βάσια, να σε ευχαριστήσω. Στον κόσμο των σπορ, Ανδρέας Χανιάς. Ανδρέα, hat-trick στις επιτυχίες για την Ελλάδα χθες και να δούμε τι θα γίνει και με την εθνική μας στο ποδόσφαιρο με τη Γερμανία την Κυριακή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή επικοινωνία, κύριε. Πράγματι, είναι η καταπληκτική επίδοση για τις ελληνικές ομάδες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο χθες. Φυσικά,
8: το καλύτερο ποδαρικό.
1: Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Με κορυφαία φυσικά την επιτυχία της ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου, η οποία χθες βράδυ στο Βελιγράδι, στο φημισμένο Μαρακάνα της Ευρώπης, για την πρώτη αγωνιστική του Nations League επικράτησε 2-1 της Σερβίας σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκε να χάνει πάρα πολύ νωρίς από το 4ο λεπτό. Ωστόσο, με τα γκολ των Τζόλι στο 74 και του Δουβίκα στο 94ο λεπτό στις καθυστερήσεις, κατάφερε να πάρει μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία και Γερμανία ήρθαν ισόπαλες 1-1. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η εθνική μας είναι πρώτη στη βαθμολογία. Φυσικά απομένουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα και την Κυριακή το βράδυ στην Γερμανία η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την φημισμένη ομάδα της Κεντρικής Ευρώπης, τους Γερμανούς, σε ένα παιχνίδι στο οποίο αναμένεται, όπως λένε οι πληροφορίες, οι Έλληνες φίλαθλοι να έχουν τη μερίδα του λέοντος στις εξέδρες. Έχει ανέβει το ηθικό και των ποδοσφαιριστών αλλά και των φιλάθλων μετά από την πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια είδηση από την Αγγλία πάρα πολύ σημαντική, ναι. Καθώς η Manchester City ενημερώθηκε από την αρμόδια επιτροπή την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League ότι έχει βρεθεί ένοχη για παράβαση 115 άρθρων του οικονομικού κώδικα της Λίγκας και κινδυνεύει με υποβιβασμό ακόμα. Θα υπάρξει εφέσιμος βαθμός στην υπόθεση και περιμένουμε τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στους πρωταθλητές Αγγλίας. Να περάσουμε στο μπάσκετ, καθώς στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έκαναν καλό ποδαρικό στην διοργάνωση. Είχαμε την αγωνιστική. Οι πράσινοι κέρδισαν 91-72 την Παρίσι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με τη σφραγίδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο των πρασίνων μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Ενώ ο Ολυμπιακός έδειξε ότι παραμένει μια σταθερή αξία στην διοργάνωση, καθώς επικράτησε με 89-106 επί της Μπασκόνια μέσα στην Βιτόρια της Ισπανίας.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Ευχόμαστε βεβαίως οι επιτυχίες της εθνικής και των ελληνικών ομάδων να συνεχιστούν και να πάμε στον καιρό, ο οποίος δείχνει τα δόντια του λίγο το φθινόπερο το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα από σήμερα έως και την Κυριακή έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Σήμερα λοιπόν σποραδικές καταιγίδες αναμένονται. Από σήμερα έως και την Κυριακή έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Σήμερα λοιπόν σποραδικές καταιγίδες αναμένονται.

Πέφτει λίγο και θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, μικρότερης διάρκειας σήμερα όπως κάθε Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβάνου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Σάβας Κόκκινος, στον ήχο Νίκος Κοτογέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3, ακολουθεί ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και στις 8 δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κορυφώνεται η αγωνία στην Πλάκα, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνο ζωής των εξεγνωμένων στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε το πρωί. Στο σημείο βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ελισάβετ, εδώ από εδώ Λυσσικράτους, που πριν λίγα λεπτά στο σημείο έφτασε και ο Δήμος Αθηνών, ο Χάρης Δούκας, αλλά και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάτου. Να πούμε εδώ, Ελισάβετ, ότι οι ενέργειες σε ΜΑΚ συνεργούνται στο σημείο, είχαν διακοπεί νωρίτερα, είχαν έρθει τα σκαπτικά μηχανήματα και μαζεύαν τα μπάζα, ενώ αναδιαστήματα σταματάνε τα σκαπτικά μηχανήματα και οι άνδρες σε ΜΑΚ ξαναβρίσκονται στο σημείο, προσπαθώντας να ακούσουν κάποιες

0: τον ήχο άμα υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Να πούμε εδώ, Ελισάβετ, ότι υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της προσδοσικής ακόμα στο σημείο. Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ επίσης εδώ. Δύο σκυλιά, ειδικά σκυλιά, επιχειρούν όταν σταματάει το σκαυτικό μηχάνημα μήπως και ακούσουν κάποια φωνή από τα έγκατα του κτηρίου. Όπως καταλαβαίνεις εδώ, Ελισάβετ, η κατάσταση θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Σε αρκετά σημεία δεξιά-αριστερά είναι σπασμένα τα τζάμια και ελπίζουμε όλοι για το καλύτερο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Jamie Dimon, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan στη Νέα Υόρκη. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάση κατά 18 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της 6ης Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε κρίσιμη φάση περνάει η επιχείρηση κατάσβεση στο Blue Carrier 2 που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η πυρκαγιά μένεται στο εσωτερικό των καταστρωμάτων του πλοίου και οι δυνάμεις προετοιμάζονται για συντονισμένη επέμβαση με στόχο τον έλεγχό της και την ασφαλή σταθεροποίηση του φορτηγού οχηματαγωγού. Οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν νωρίτερα στην Τίνο και σύμφωνα με την εταιρεία είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον ύπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδό Καρνιάδου έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική διαδικασία με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Νέα αναπάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Moody's για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην πρώτη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας. Στο διεθνή χώρο, στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, έφτασε νωρίτερα ο Πάπας Λέων 14, τον οποίο υποδέχθηκαν με επεφημίες χιλιάδες πιστοί. Είναι ο πρώτος ποντίφικας που επισκέπτεται την Notre Dame μετά την επαναλειτουργία της το 2024. Ο ναός είχε υποστεί καταστροφική πυρκαγιά το 2019. Ο προκάτοχός του Φραγκίσκος είχε αρνηθεί την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή της επαναλειτουργίας. Μόλις το 1/3 των συγκεντρωμένων κατάφεραν να μπουν στον καθεδρικό ναό, οι υπόλοιποι θα παρακολουθήσουν τον Εσπερινό από τις γιγαντοοθόνες που έχουν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο. Νωρίτερα, ο Πάπας, σε ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τα παιδιά και τους νέους από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, η ανάδυση της οποίας, όπως είπε, πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους και να διαφυλάξει την ελευθερία τους να σκέφτονται και να κρίνουν. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.

Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Και έτσι ξεκινάμε. Βράδακι Παρασκευή, εδώ συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης των Αθήναν 84. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και ο Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου. Εδώ. Με του φθινοπόρου τα φιλιά. Καλή παρέα να κάνουμε.

θέλεις να θυμάσαι κάτι λοιπόν, θυμίσου του φθινοπόρου τα φιλιά, και η εποχή το επιτρέπει απόλυτα, γιατί το άκουγα και πριν στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ο καιρός εκ νέου αλλάζει, έχει ήδη φθινοποριάσει, εντάξει όχι πολύ, όσο πρέπει για τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά ήδη αναμένεται και άλλη αλλαγή από απόψε το βράδυ. Τι ωραίος αυτός ο στίχος, το τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη. Η αγάπη θέλει μια καλιά, λίγο κρασί και ένα ζεστό κρεβάτι. Όπως και αυτό το άλλο. Μην ψάχνεις λόγια να το πεις. Δεν θέλει αγάπη γλωσσοδέτες, μήτε μαέστρους και συνθέτες. Μια ματιά μονάχα αρκεί.

0: Εγώ είμαι εδώ και σε αγαπώ χωρίς να ξέρω το γιατί, λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει και εξήγηση πολλές φορές η αγάπη. Η αγάπη συμβαίνει. Ο Δημήτρης Κοριαλάς ήταν εδώ και λίγο πριν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για το δικό του αγαπώ. Εντάξει, στάση στο αγαπώ, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, νομίζω. Πάνος Μουζουράκης και ένας αγαπώ του δρόμου.

Λοιπόν, δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας και για αυτό το βραδάκι. 2-13-09-09-100 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο σας απατάει Πέμπη Παναγωπούλου. Μπορείτε να μας στείλετε mail στη διεύθυνση 984-09-papaki.gmail.com. Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 με βρίσκεται πάντα στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Κορυφώνεται η αγωνία στην Πλάκα, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνο ζωής των 6 αγνοωμένων στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε το πρωί. Στο σημείο εκ νέου, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη τηλεόραση του Bloomberg. Νέα αναβάθμιση από τη Μούντις για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην πρώτη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας. Πολύ θετική, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η επίσκεψη του Κινέζου ομολόγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας βασισμένη στο σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα, ανέφερε ο Κινέζος πρόεδρος. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική, άστατος αύριο καιρός με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Έτσι κι εγώ το δρόμο έχασα και αργούσα, γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Κλείσε τα μάτια σου λοιπόν. Ένα τραγούδι σε λαϊκούς ρυθμούς από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που τότε που κυκλοφόρησε το 1995, η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε συνηθίσει πολύ σε αυτές τις φόρμες, γράφοντας κυρίως ηλεκτρικά ή και ακουστικά. Τότε λοιπόν ο Παντελής Βούλγαρης γύρισε την ταινία Ακροπόλ, που αναφερόταν στην οργάνωση μιας παράστασης στο θρυλικό θέατρο Ακροπόλ. Μουσική κατά βάση από τον Γιώργο Μουζάκη, από τα παλιά τραγούδια που ακούγονταν τότε, αλλά υπήρχε και αυτό το καινούριο λαϊκό τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμήνευσε παρέα με την Μελίνα Κανά, και μάλιστα οι δυο τους εμφανίζονταν και στην ταινία, καθώς υποδιόταν τους μουσικούς σε κάποιο πάλκο έτσι λαϊκό της εποχής. Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Μωρίας για το βραδάκι της Παρασκευής εδώ στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9.

Κρύβει νύχτα το φεγγάρι λοιπόν, αλλά προς το παρόν το φεγγάρι προβάλλει ολόγιωμο στον Αττικό ουρανό, καθώς αύριο έχουμε Πανσέλινο, την Πανσέλινο του Θερισμού, την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου, και είναι αρκετά έτσι καθαρός ο ουρανός και το βλέπεις πολύ έντονα. Το τραγούδι υπέροχο του Μάνου Λοΐζου με την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου, βάλσα μου η φωνή της στις δύσκολες στιγμές και τώρα και πάντα.

τέλεια αυτή η εκτέλεση στο κλασικό και αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, το Σκαλοπάτι σου, από το 1993 και από ένα δίσκο που λεγόταν Αντίθετη πορεία. Ο Αντώνης Καλογιάννης, αλλά το ωραίο εδώ πέρα είναι ο συνδυασμός της φωνής του μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μια έτσι διασκευή που ακολουθεί αρκετά τη μελωδία και τον κλασικό τρόπο ενορχίστρωσης. Και τώρα πάμε κάπου εδώ. Όσο νυχτώνει λίγο έτσι περισσότερο, βήμα-βήμα.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Αν το έχεις ζήσει με έναν τρόπο αυτό, αυτό το είναι στιγμές που όλη η γη σε χωράει, τότε νομίζω καταλαβαίνεις πολύ καλά τους στίχους αυτού του τραγουδιού που τους έχει γράψει η Εύη Δρουτσά, πολύ ωραία στίχη. Μελοποίηση από τον Στέφανο Κορκολή που το ερμήνευσε μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο κλείσιμο για την γλυκιά συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, κάναμε παρέα την προηγούμενη ώρα εδώ στον Αθήνα 84, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή αυτή την ώρα. Ο Νίκος Κουτούγερας φρόντιζε τον ήχο μας. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Να έχετε ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στην Πανσέληνο, Καραδοκή αύριο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά. Πώς αλλιώς θα κλείνουμε.
0: Σημερώνει πάλι, μάτια μου κεφάλι.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κορυφώνεται η αγωνία στην Πλάκα, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνο ζωής των 6 αγνοωμένων στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε το πρωί, πιθανόν από έκρηξη αερίου. Νωρίτερα εντοπίστηκε στα χαλάσματα γυναικεία τσάντα που πιθανολογείται ότι ανήκει στην αγνοούμενη Αμερικανίδα τουρίστρια. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική, η ένικη του πρώτου ορόφου που φέρονται αγνοούμενοι είναι 4 Αμερικανοί, 2 ζευγάρια ηλικίας από 30 έως 40 χρόνων. Και οι 4 είχαν κάνει κράτηση πτήσης για Αμερική, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Όσον αφορά το ζευγάρι του δευτέρου ορόφου, που επίσης αγνοούνται, είναι 2 ηλικιωμένοι. Υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, ανέφερε νωρίτερα από το σημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μετέβει εκ νέου στην οδόλυση κράτους. Τη Δυσίων η προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους, απευθύνει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Bill Gates, μιλώντας στο NBC News που θα μεταδοθεί την Κυριακή. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τεχνολογία. Ο Gates είναι μάλιστα κατηγορηματικός όσον αφορά τα όρια της αυτορύθμισης του κλάδου, λέγοντας «κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορύθμιση αρκεί». Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τζέιμι Ντάιμοντ, διευθύνοντα σύμβουλο τη JP Morgan. Προτεραιότητα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στα κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του μετρό. Ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνης Τρίτσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τα ευρήματα και την κατάσταση των κτηρίων. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης, θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι, τόνισε μιλώντας επίσης στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Σε έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή της ρύπανσης προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας μετά τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο φορτηγό οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου. Η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζεται με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση. Στο σημείο επιχειρούν 2 πλωτά του λιμενικού, 1 αντιρρυπαντικό σκάφος, 3 σκάφη της πυροσβεστικής, 1 ναυαγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και 3 ρημουλκά. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών, όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο Νακριτής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Νέα αναβάθμιση από τον Νίκο αξιολόγησης Μούντις για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην πρώτη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας. Στο διεθνή χώρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε απόψε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ το Νοέμβριο στην Κίνα και ξανά το Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα. Είπε επίσης πως η επίσκεψη του Κινέζου ομολόγου του αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον ήταν επιτυχής και πως επιτεύχθηκαν πολλά. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για αύριο. Πρόσκαιρη εξασθένιση στο φαινομένο από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη, πρώτες του φθινοπόρου, και οι μεταβάσεις και οι αλλαγές ακόμη και των εποχών αποτυπώνονται στη μουσική με μια αίσθηση μελαγχολίας που αναστατώνει όμως και λίγο. Έχει μια περιέργεια τι θα φέρει το μετά, πώς θα είναι ένα φθινόπορο ακόμα και πώς ένα χειμώνας ακόμα. Κυρίως οι μεταβάσεις προς το φθινόπορο και το χειμώνα μουσικά έρχονται με μινοράκια. Αυτό είναι ένα μινοράκι το οποίο είναι γνωστό το θέμα από τον κινηματογράφο, από τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο. Το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε απόψε. Αγαπημένο θέμα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος για την ταινία «Λόλα» του Ντίνου Δημόπουλου, ταινία του 1964. Το 1966 ο Σταύρος Ξαρχάκος έφτιαξε ένα δίσκο που τον ονόμασε 6x6 και πήρε θέματα που είχε γράψει για το θέατρο και τον κινηματογράφο και τα ενορχίστρωσε με άλλο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο κάνει από τότε ο μαέστρος και το συνεχίζει μέχρι τώρα και παρουσιάζει καινούργιες, φρέσκες διασκευές, ενορχιστρώσεις στις συναυλίες του πια. Το βασικό θέμα που έγραψε για τη Λόλα το μετονόμασε για τον δίσκο 6x6 σε φθινοπορεινό δρόμο. Και ακούμε ήδη με μια κιθάρα που παίζει ο Γεράσιμος Πυλαρινός, ένα άλλο του γνώριμο θέμα, το οποίο μάλλον είναι και αυτό βουτυγμένο, βρεγμένο από τη μελαγχολία ταξιδιών που παρέμειναν όνειρα. Είναι θέμα που γράφτηκε από τον Σταύρο Ξαρχάκο για μια άλλη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, «Το ταξίδι». Μια ταινία του 1962 με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ας ακούσουμε αυτή την εκδοχή του τραγουδιού που γράφτηκε για την ταινία, όχι όμως με την Αλίκη που το πρώτο τραγούδισε, αλλά στη χοροδιακή του εκδοχή μέσα από το soundtrack της ταινίας. Βαρκαρόλα με τα λόγια του Βαγγέλη Γκούφα και τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

ταξίδια του φθινοπόρου χωρίς αυτό τον ενθουσιασμό της εξωστρέφειας του καλοκαιριού. Πάμε μέχρι την Ιταλία με την κιθάρα που έχει αυτή την αμεσότητα και την απλότητα να συνδέει πολύ γρήγορα τόπους και φωνές. Είναι η Κάρμεν Κονσόλη, τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια που έγραψε μουσική αλλά και ξαναδιάβασε, ξαναπροσέγγισε τραγούδια που έχει πρωτοερμηνεύσει η φωνή της Σικελίας, η Ρόζα Μπαλιστρέρη. Για την πρόσφατη ταινία βιογραφία που έγινε πάνω στη ζωή της Ρόζα Μπαλιστρέρη, η Κάρμεν Κονσόλη συνέδεσε με τον τρόπο της τεχνολογίας τη φωνή της με τη φωνή της Ρόζα Μπαλιστρέρη.

Ένα από τα ερωτοτράγουδα που τραγούδησε η Ρόζα Μπαλιστρέρη εδώ μαζί με την Κάρμεν Κονσόλη, η οποία υπογράφει τη μουσική και την επεξεργασία, την ξανά ενορχήστρωση και τις διασκευές που έγιναν για την ταινία πάνω στη ζωή της Ρόζα Μπαλιστρέρη. Ερχόμενη ξανά στα δικά μας, πάντα με μια κιθάρα, φέρνουμε ένα ακόμη ντουέτο. Είναι Χαρούλα Αλεξίου με τον Κώστα Χατζή, όταν κάποια στιγμή συναντήθηκαν. Στεκόμαστε πολύ συχνά στα τραγούδια που μιλάνε για τα ταξίδια, αλλά στο ενδιάμεσο των ταξιδιών δεν πολύ στεκόμαστε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε μιλάει για αυτή τη στιγμή, που μπορεί να είναι τελικά όλο το ταξίδι. Τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Χατζής, ο Σταθμός.

Στο μεγάλο ταξίδι, στους μεγάλους σταθμούς, στη μεγάλη πορεία που λέγεται ζωή παραμένουμε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι του ανθρώπου που πάει, πάει, πάει, προχωράει με μία κιθάρα αγκαλιά και τραγουδάει αυτά που ζει. Είναι ο ύμνος των τζιγκάνων, λέγεται Τζελέμ Τζελέμ, έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες και διασκευές και εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή των Σέρβων, ο Τζίλα.

Το τραγούδι των ατέλειωτων δρόμων των ανθρώπων που επιλέγουν να τους περπατήσουν. Ο ύμνος των τσιγκάνων, Τζελέμ, Τζελέμ. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι που παρατηρεί αυτό τον δρόμο και μάλιστα με αίσθημα ερωτικό. Τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, ο τρελός τσιγκάνος, τον έχει πρωτοποιεί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον ακούμε με τον τρόπο που η Θέσια Παναγιώτου τον διασκεύασε για την τηλεοπτική σειρά του Κώστα Φέρη «Απόψες του Θωμά».

Το ταξίδι που θέλει δρόμους ανοιχτούς για να τους περπατήσει ένας άνθρωπος χρειάζεται γρήγορες αποφάσεις καμιά φορά, βλέμματα που κοιτάνε μπροστά και πιστούς συνοδοιπόρους. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχουν γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στα λόγια και ο Απόστολος Καλδάρας στη μουσική. Γι' αυτό το δικαστήριο των συναισθημάτων, ποια άλλη πέρα από την Ευτυχία θα μπορούσε να μιλήσει? Αν είναι η αγάπη έγκλημα, με τον τρόπο που ο Γιώργος Νταλάρας παρουσίασε το τραγούδι όταν τον κάλεσε ο Μάνος Χατζηδάκης στο στέκι του στην Πλάκα, στον Σύριο.

παραμείνουμε στον Απόστολο Καλδάρα για ένα ακόμη τραγούδι. Τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος τώρα τα λόγια. Τραγούδι για την απόλυτη ερημιά της ζωής και της μοναχικής πορείας ανθρώπων που ακόμη και όταν έχει ένα πια. Τραγούδι για την απόλυτη ερημιά της ζωής και της μοναχικής πορείας ανθρώπων που ακόμη και όταν έχει ένα φεγγάρι.

Υπάρχουν μέρες που το φεγγάρι μπορεί να στέκει ψηλά, αλλά εμείς τη μία μέρα να μην το νιώθουμε καν, ούτε καν να μας αγγίζει με το φως του, και την επόμενη

μέρα ή την προηγούμενη να αισθανόμαστε το φως του διπλό. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι και τώρα δύο φεγγάρια. Είναι τα λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου με τη μουσική του Τάσου Γκρούς. Μανώλης Λιδάκης.

Ταξίδια, θάλασσες, ουρανοί, φεγγάρια στο τέλος του Σεπτέμβρη, στις αρχές του φθινοπόρου, με ένα κλείσιμο που γίνεται με μία πανσέλινο. Αύριο έχουμε πανσέλινο να φωτίζει και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Το τραγούδι που θα ακούσουμε μιλάει για αυτές τις μελαγχολίες του Σεπτέμβρη, κυρίως με το τέλος των διακοπών, των λίγων ή κάποιων διακοπών. Ωστόσο εμείς θα τα ακούσουμε τώρα, στο τέλος του Σεπτέμβρη. Φίβος Δελιβοριάς από τη Δήμητρα Γαλάνη, κάθε Σεπτέμβρη.

Ως εδώ και για απόψε και για αυτή την εβδομάδα από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Τη Δευτέρα εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ.

and sleep all day. Since you took your love away, since

you planted in the backyard all died when you went.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα θα είναι ολονύχτια, δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο στην Οδόληση Κράτους. Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού με μηχανήματα έργου για την απομάκρυση των υλικών. Είναι δύσκολες οι ώρες, ανέφερε ο κ. Δούκας, ενώ ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, τόνισε πως μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη μεγάλη διαρροή. Πρόσθεσε πως και τα διπλανά κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ενώ ξεκίνησαν οι έρευνες για να αποφασιστεί αν θα σταθούν ή αν θα πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Νωρίτερα εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρευσε ύστερα από την έκρηξη. Στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης διέμεναν 4 άτομα τουρίστες. Τη Δυσίωνη προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους, απευθύνει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Bill Gates, μιλώντας στο NBC News που θα μεταδοθεί την Κυριακή. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε στη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τεχνολογία. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του κύριου Μητσοτάκη με τον Τζέιμι Ντάιμον, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan. Προτεραιότητα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στα κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του μετρό. Ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνης Τρίτσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τα ευρήματα και την κατάσταση των κτηρίων. Δεν υπάρχει λόγος εκένωσης, θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι κάτοικοι, τόνισε μιλώντας επίσης στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί μέσα από ρύπανση στις λιμενικές αρχές των Κυκλάδων μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 ανοιχτά της Μυκόνου. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζεται με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση. Στο σημείο επιχειρούν 2 πλωτά του λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, 3 σκάφη της πυροσβεστικής, ένα ναυαγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και 3 ρήμουλκα. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Νέα αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Μούντις για το Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην πρώτη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας. Στο διεθνή χώρο, με πρόστιμο έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια, κινδυνεύει το Facebook στο Νέο Μεξικό λόγω του σκανδάλου της Cambridge Analytica. Επιτροπή ενόρκων από το Νέο Μεξικό αποφάνθηκε ότι το Facebook εξαπάτησε τους κατοίκους σε ό,τι αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους σε μια δίκη που αφορούσε την Cambridge Analytica. Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση. Υπενθυμίστε πως λόγω του σκανδάλου η Cambridge Analytica οδηγήθηκε στην πτώχευση το 2018. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Στην Αττική άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα στην Έλενα Χατζιωάννου.
2: Αθήνα 984.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night.
1: Νομίζω ότι έχει άλλη αξία το «σ' αγαπώ» όταν δίνεται κάτω, λέγεται μάλλον κάτω από το φως το λόγιο μου φεγγαριού, γιατί είναι η ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί και είναι η ατμόσφαιρα όπου βρισκόμαστε εμείς στη φύση, να το διευκρινίζω αυτό, γιατί το φεγγάρι το βλέπουμε να σήμερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν οι φωτογραφίες του φεγγαριού, αλλά δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που βλέπουν το φεγγάρι, που το αισθάνονται, δεν είναι μόνο η εικόνα του, είναι αυτή η αίσθηση που την συνδέουμε με την ερωτική μας διάθεση, με τον αγαπημένο μας, που μας κάνει να ξεφεύγουμε λίγο από αυτή την καθημερινότητα με όσα φέρνει η καθημερινότητα. Είναι σαν ένα διάλειμμα, ακόμα και αν είμαστε μέσα στην πόλη και κοιτάζουμε το φεγγάρι, σαν ένα διάλειμμα και ένα ταξίδι, έστω νοερό, κάπου αλλού.

το φεγγάρι είναι εκεί, αλλά η απουσία πιο έντονη. Είναι και αυτή η μνήμη που δεν επιτρέπει διαγραφές. Ξέρετε πώς είναι και πώς ανασύρονται εικόνες από τη μνήμη μας κοιτώντας το φεγγάρι. Ή δίνοντας ραντεβού με κάποιον που βρίσκεται μακριά. Είναι ένας, ας πούμε, νοερός ερωτικός τόπος συνάντησης.

Είναι αυτή η απουσία. 15 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή «Η Παλήρια των Αισθήσεων» με την Έλενα Χατζηιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Μαρία Δασκαλάκη.

Και πόσα τραγούδια δεν έχουν γραφτεί για το φεγγάρι. Νομίζω ότι ίσως ο κάθε μουσικός ο οποίος εμπλέκεται μέσα στο κόσμο της δημιουργίας, της σύνθεσης, της στιχουργικής, αποκλείεται να μην έχει χρησιμοποιήσει μέσα στους στίχους του η μουσική του να εμπνέεται ενδεχομένως από το φεγγάρι, είτε είναι ολόγιμο είτε όχι, και έτσι παίζει και η λέξη μέσα στους στίχους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Βεβαίως μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει η Ιουλιέτα στο Ρωμαίο της, όταν εκείνος ορκίστηκε στη Σελήνη ότι την αγαπάει, θα την αγαπάει πάντα, του είχε πει μην ορκίζεσαι στην άστατη Σελήνη. Είναι άστατη όπως είναι και ο έρωτας άλλωστε. Σιγά σιγά μας αποχαιρετάει και ο Σεπτέμβριος. Στινκ και Τσούκερο. Ο Τσούκερο έχει γενέθλια σήμερα.

και αύριο το φεγγάρι θα είναι λόγιο μου, γιατί αν κοιτάξει κανείς τα ημερολόγια, κυρίως άμα δει το σχετικό application στο κινητό του, θα δει ότι η σελήνη θα είναι ολοστρόγγυλη, θα είναι γεμάτη σε 21 περίπου ώρες, αλλά λίγο πριν, λίγο μετά, το φως της εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατό.

Η ώρα είναι 10.30 ακριβώς. Ακούτε τον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Παλήρια των Αισθήσεων με την Έλληνα Χατζηγιάννου.

Όλα εύκολα, οι έρωτες, οι χωρισμοί. Έβλεπα στο Facebook πριν από λίγες μέρες, 2-3 μέρες, ένα τραγούδι το οποίο είχε ανεβάσει στην σελίδα της ΙΡΟ. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούγαμε πολύ περισσότερο την περίοδο του COVID, τότε που οι δημιουργοί δεν μπορούσαν να ηχογραφήσουν σε στούντιο, κάνανε κάποιες ηχογραφήσεις στα δικά τους τα στούντιο και τα τραγούδια αυτά με ένα πολύ απλό, μια πολύ απλή εικόνα, δηλαδή μια εικόνα η οποία είχε τραβηχτεί ενδεχομένως από κινητό, τα βάζανε στο YouTube και ήταν αυτή η δημιουργία που περιμέναμε να δούμε την περίοδο που ήταν τα πάντα κλειστά. Οι μουσικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν ο καθένας μόνος του και αυτό που αντάλλασαν ενδεχομένως να ήταν παρτιτούρες μέσω ίντερνετ, μέσω mail ή κάποια μουσικά αποσπάσματα που πήγαιναν από τον έναν στον άλλον ενδεχομένως για να ενορχιστρωθούν. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η ΙΡΟ στο σπίτι της έγραψε τους στίχους στα ελληνικά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και ερμήνευσε ένα τραγούδι του Σαλ Ασναβούρ. Είναι αυτό. Η ΡΟ έγραψε τους στίχους.

σπαρακτική στίχη, όπως σπαρακτική και η ερμηνεία της Σιρούς και η ερμηνεία του Σάλα Αζναβούρου που έγραψε αυτό το τραγούδι. Και το διασκεύασε η Ιρώ την περίοδο του COVID και έκανε απόδοση βασικά των στίχων.

και είναι πολλά τα ίσουν που θα πούμε στη ζωή μας και που ήδη έχουμε πει. Εμείς που έχουμε και αρκετά χρόνια στην πλάτη μας.

Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα ανοίγοντας ιστοσελίδες στο ίντερνετ. Διαβάζεις σχεδόν παντού για πράγματα τα οποία προκαλούν το φόβο των ανθρώπων. Τώρα το καινούριο που έχει μπει στην ατζέντα της ειδησιογραφίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει κίνδυνος να αφανίσει την ανθρωπότητα. Ο συνεχόμενος φόβος, αυτό που δημιουργεί συνεχόμενο φόβο ουσιαστικά κρατά καθυλωμένους τους ανθρώπους, διότι όταν ζεις μέσα στο φόβο πάφεις να είσαι ελεύθερος.

Ακούγοντας τον David Bowie σε αυτή την ερμηνεία του 1976, αισθάνεσαι ότι ο αέρας όλο και δυναμώνει, όλο και δυναμώνει, όλο και δυναμώνει. Ο καπνός του τσιγάρου πέφτει στα μάτια μας σε κλειστούς χώρους συνήθως. Σε ανοιχτούς απλώς χάνεται.

ευτυχώς που τα αρκετά τελευταία χρόνια τα τσιγάρα έχουν μειωθεί. Οι άνθρωποι που καπνίζουν αυτό που ξέραμε παλιά ως τσιγάρο έχουν επίσης λιγοστέψει και λιγότερος καπνός πέφτει πάνω μας, γιατί έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον στους χώρους εργασίας και στους κλειστούς χώρους, το τσιγάρο απαγορεύεται. Σε λίγο θα κάνουμε στάση, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα θα είναι ολονύχτια, δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο στην Οδό Λυσικράτους. Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού με μηχανήματα έργου για την απομάκρυση των υλικών. Είναι δύσκολες οι ώρες, ανέφερε ο κύριος Δούκας, ενώ ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, τόνισε πως μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη μεγάλη διαρροή. Πρόσθεσε πως και τα διπλανά κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ενώ ξεκίνησαν οι έρευνες για να αποφασιστεί αν θα σταθούν ή αν θα πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Νωρίτερα εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμενε στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρευσε. Στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, διέμεναν 4 Αμερικανοί τουρίστες. Ειδησίων η προειδοποίηση πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους, απευθύνει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί την Κυριακή. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε στη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τεχνολογία. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Προτεραιότητα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στα κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του μετρό. Ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνης Τρίτσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τα ευρήματα και την κατάσταση των κτηρίων. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί μέσα από ρύπανση στις λιμενικές αρχές των Κυκλάδων μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στο φορτηγό οχηματαγωγού Blue Carry 2 ανοιχτά της Μυκόνου. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζεται με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση. Νέα αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Μούντις για τον Δήμο Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην πρώτη βαθμίδα επενδυτικής κατηγορίας. Στο διεθνή χώρο, περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τρίμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι ως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Επιδήλωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Επιστροφή στην Έλενα Χατζιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

8 λεπτά μετά τις 11, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Παλήρια των Αισθήσεων με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber πληκτρολογώντας 69 48 984 984, το θυμήθηκα.

Από το 1994 μπορεί να έχετε καταλάβει, ίσως οι περισσότεροι, ότι αυτός ο ήχος είναι της κιθάρας του Κάρλο Σαντάνα. Και είναι βεβαίως το κλασικό κονσέρτο του Αρανχουέθ. Το Ροντρίγκο.

Παρασκευή βράδυ, είναι και τρυφερή η νύχτα η απόψινή, η δρομή είναι γεμάτη, ειδικά εδώ στη δική μας την περιοχή, στην Τεχνόπολη, γιατί πέριξ αυτού του χώρου υπάρχουν και πάρα πολλά νυχτερινά κέντρα, να τα πω, μπαράκια που κανείς θέλει να περάσει την Παρασκευή το βράδυ με τους φίλους του. Πάντα όταν η νύχτα είναι τρυφερή, περισσότερος κόσμος βγαίνει από το σπίτι. Εμείς είμαστε εδώ και ακούμε μουσική. Πάντα στον Αθήνα 984, που και εμείς εδώ στην Τεχνόπολη βρισκόμαστε.

Έλεγα ότι εκτός, το έλεγα χθες εννοώ, εκτός απρόπτου, κάθε φορά που έχουμε εκπομπή μεταξύ 11.30 και 12 θα ακούμε μουσικές από τον κινηματογράφο με ή χωρίς αφορμή. Σήμερα και υπάρχει αφορμή για κάποιες ταινίες και για κάποιες άλλες δεν υπάρχει. Οπότε σε περίπου 9 λεπτά θα πάμε σινεμά.

Να σας πω επίσης ότι την άλλη Πέμπτη, θα γύρω στις 10 και κάτι, θα μιλήσουμε με την Αλέκα Κανελίδου με αφορμή την συναυλία που θα δώσει η παρέα με τον Γιάννη Γιαννουσάκη, το γιο της, στο Βέακιο Θέατρο, με αγαπημένα τραγούδια της και τραγούδια επιτυχίες ερμηνευτών που αγαπά.

Η ώρα είναι 11:30 ακριβώς. Ακούτε τον Αθήνα 84. Είναι η εκπομπή Παλήρια των Αισθήσεων με την Έλληνα Χατζιώνου. Και ήρθε η ώρα για να πάμε σινεμά.

Αφορμή τα γενέθλια του Πέτρο Αλμοδόβαρ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, για να ακούσουμε ένα μουσικό θέμα και τρία τραγούδια. Αυτό είναι το μοτίβο από την ίσως πιο αναγνωρίσιμη ταινία του τα πρώτα χρόνια, αυτή που του απογείωσε την καριέρα του. Ήταν οι γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Το 1988 την είδαμε στους κινηματογράφους. Κάρμεν Μάουρα, Αντώνιο Μπαντέρας, Μαρία Μπράνκο και Χουλιέτα Σεράνο ήταν οι πρωταγωνιστές.

Ο Ισπανός σκηνοθέτης που άλλαξε την εικόνα του ισπανικού κινηματογράφου και τη θεματολογία εν μέρη, γιατί εκείνα τα χρόνια, μέχρι τα χρόνια τα μέσα της δεκαετίας του 80, η θεματολογία κινεί το γύρο από την περίοδο του Φράνκο και τα ιστορικές ταινίες. Ο Πέτρο Αλμοδόβαρ φέρνει έναν άλλον αέρα, μια διαφορετική θεματολογία, επηρεασμένος πολύ και από την μητρική φιγούρα στις ιστορίες των ταινιών του, πολύχρωμες, μελοδράματα αλλά με πολλά στοιχεία χιούμορ, πάρα πολύ τρέλα. Και αν θυμάστε, με συγχωρείτε, στις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, οι δύο πρωταγωνιστές κάνουν μεταγλώτηση, μάλλον δεν μεταφράζουν, απλώς στα ισπανικά διαβάζουν σε ένα στούντιο φράσεις από την ταινία στην οποία λένε την ιστορία στη γλώσσα την ισπανική, στη μεταγλώτηση. Και ρωτάει εκείνην πόσους άντρες έχεις ξεχάσει, και εκείνη απαντά: όσες γυναίκες θυμάσαι εσύ. Από τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης ήταν ίσως η πιο αναγνωρίσιμη ατάκα από αυτό το φιλμ. Το 1988 είδαμε αυτή την ταινία, είχε προηγηθεί το Μαντατόρ. Ήταν πολύ περίεργη η ταινία αυτή, επίσης είχε δημιουργήσει αίσθηση, τουλάχιστον σε εμάς στην Ελλάδα, όταν βγήκε στους κινηματογράφους το 1986, παρόλο που θεωρείται ότι ήταν αρκετά αδύναμη γιατί έπασχε σεναριακά. Τουλάχιστον ο ίδιος έλεγε ότι ήταν η πιο αδύναμη ταινία της φιλμογραφίας του. Γιατί στάθηκε πάρα πολύ στο ύφος, προσπάθησε να έχει αρκετές συνεφιλικές αναφορές, αντίστοιχες ανατροπές. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Αντώνιο Μπαντέρας, η Ασούμπα Σέρνα και ο Νάτσο Μαρτίνεθ. Και σε αυτή την ταινία ακουγόταν η Μίνα να ερμηνεύει το τραγούδι που θα ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι ταινίες του Αλμοδόβαρ είχαν εξαιρετική μουσική, πρωτότυπη μουσική, αλλά και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Είναι βεβαίως διασκευή για την ταινία αυτή η ερμηνεία της Μίνα. Μπορεί να μην ήταν και για την ταινία, πάντως δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού.

πιο τρελές ταινίες του Αλμοδόβαρ, ο οποίος, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, έχει γενέθλια σήμερα, ήταν η ταινία Κίκα. Ήταν μια μαύρη κωμωδία, την είδαμε το 1993, φυσικά σε σενάριο και σκηνοθεσία δική του. Η Βερόνικα Φορκέ ήταν αυτή που υποδίθηκε την Κίκα. Ξεχώρισαν και τα διαστημικά κοστούμια του Γκοτιέ. Έπαιζαν εκτός από την Βερόνικα Φορκέ, ο Πίτερ Κογιότ, η Βικτόρια Αμπρίλ, μία από τις πρωταγωνίστριες του Αλμοδόβαρ. Είχε αρκετές γυναίκες που έπαιζαν ρόλους στις ταινίες του. Αγαπούσε συγκεκριμένες πρωταγωνίστριες. Η διαφθορά και η ελπίδα ήταν, νομίζω, το θέμα σε αυτό το φιλμ. Είχε αυτό το διαφορετικό χιούμορ το Αλμοδόβαρ, και ανάμεσα στα τραγούδια που υπήρχαν στο soundtrack ήταν και αυτό. Τσαπέλα Βάρκας.

Το διάσημο και από την ίδια την ταινία είναι ένα και ένα δεύτερο τραγούδι της ταινίας «Ψηλά τα κούνια», μια ταινία που είδαμε στους κινηματογράφους το 1990. Ένα ήταν αστυνομικό νουάρ, μελόδραμα. Το μελόδραμα ήταν πολύ αγαπημένο είδος. Το «Και εξακολουθεί να είναι» του Αλμοδόβαρ. Τη μουσική του soundtrack ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον soundtrack, έγραψε ο Ρίτζι Σακαμότο. Βικτόρια Μπρίλ, Μαρία Παρέδες και Μιγγέλ Μποσέ ήταν οι πρωταγωνιστές. Επίσης μια ταινία που είχε πολλές ανατροπές, είχε πολλές εκπλήξεις και ήταν πολύχρωμη και είχε ψηλά τα κούνια.

Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο ηθοποιός που τον είχαμε ταυτίσει με τον Σούπερμαν, που μάλιστα για το ρόλο του

Αυτή την ταινία το 1978 κέρδισε βραβείο Μπάφτα του πιο υποσχόμενου νέου ηθοποιού σε ανδρικό ρόλο. Το 1995 είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα όταν έπεσε από ένα άλογο κατά τη διάρκεια υπασίας. Έμεινε τετραπληγικός και αφιέρωσε τη ζωή του στην υποστήριξη της έρευνας για την αποκατάσταση της σπονδυλικής στήλης αλλά και τις νευρολογικές βλάβες. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να γίνει καλά, δηλαδή η υγεία του δεν αποκαταστάθηκε, αλλά δημιούργησε ένα ίδρυμα το οποίο συγκέντρωσε εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με παραπληγία ή τετραπληγία. Και η συνεισφορά του υπήρξε καθοριστική για την πρόοδο της στις θεραπείες αποκατάστασης νεύρων και την αναγέννηση ιστών. Δεν θα ακούσουμε μουσική από τον Σούπερμαν, αλλά από μία άλλη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε 2 χρόνια αργότερα, το 1980. Έχει τίτλο «Somewhere in Time», «Ο ταξιδιώτης που γύρισε από το αύριο» ήταν ο ελληνικός τίτλος. Η επιλογή είναι λόγω της μουσικής. Της μουσικής που έγραψε ο Τζον Μπάρι. Είναι μια ταινία φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Ρίβ και την Τζέιν Σέιμουρ και τον Κρίστοφερ Πλάμερ. Ήταν διασκευή ενός βιβλίου του Ρίτσαρντ Μάθεσον, ο οποίος έγραψε και το σενάριο. Και περιγράφει την ιστορία ενός νεαρού συγγραφέα που έχει μια παράξενη συνάντηση στη πρεμιέρα του πρώτου του έργου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τον πλησιάζει και του λέει «Έλα πίσω σε μένα». Αυτός θα αναζητήσει την ταυτότητά της και θα μάθει ότι ήταν μια σπουδαία θεατρική ηθοποιός των αρχών του 20ου αιώνα. Αφού παθιάζεται ακόμα περισσότερο με το θέμα, υποβάλλεται σε ύπνο, στην καλή ώρα είναι και ένα θέμα της εποχής μας, αυτός ο διάλογος και αυτή η θεματολογία της ύπνωσης με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τις διάφορες απόψεις που κυριαρχούν, τι κάνει, τι δεν κάνει η ύπνωση. Τέλος πάντων, ο ήρωας μας υποβάλλεται σε ύπνωση και ταξιδεύει πίσω στον χρόνο για να τη συναντήσει και να την ερωτευτεί, και είναι από αυτές τις ταινίες που παίζουν με τον χρόνο και την επιστροφή στο παρελθόν και τη συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων από δύο ανθρώπους που η μοίρα εντός ή εκτός εισαγωγικών θέλει να συναντηθούν. Έχουμε δει αρκετές ταινίες με αυτό το θέμα.

Η μουσική του Τζον Μπάρι, αυτό το μουσικό θέμα, το βασικό της ταινίας, θυμίζει λίγο ένα από τα μοτίβα που έγραψε αρκετά χρόνια μετά για την ταινία «Μύθικη πρόταση», που είχε ένα εξαιρετικό soundtrack. Κάποια στιγμή θα θυμηθούμε και τη μουσική και την ταινία. Το φεγγαρόφωτο, το λόγιο μου φεγγάρι, είναι η φορμή για να μιλήσουμε για τη Σαμπρίνα. Και πιο συγκεκριμένα για το remake, αυτό που σκηνοθέτησε ο Σίδνεϊ Πόλακ με το Χάρισον Φόρτ, τη Τζούλια Ορμόντ και το Γκρέκ Κίνιαρ, από το soundtrack της ταινίας «Ο Στινκ».

Μία ακόμα κινηματογραφική μεταφορά ενός έργου που ήταν θεατρικό αρχικά και ανέβηκε στο θέατρο το 1953, ένα έργο του Samuel A. Taylor. Και το 1955 έγινε ταινία με την Audrey Hepburn, τον Humphrey Bogart και τον William Holden σε σκηνοθεσία Billy Wilder.

Επίσης εξαιρετικό soundtrack, αυτός ήταν ο Sting, και επειδή είναι ολόγιωμα το φεγγάρι, έτσι σκέφτηκα να θυμηθούμε ένα τραγούδι και το βασικό μουσικό θέμα από το φιλμ αυτό του Sidney Pollack, που ήταν remake της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Billy Wilder. Την μουσική, και αυτό είναι το βασικό μουσικό θέμα, την έγραψε ο John Williams. Το μοτίβο, η ιστορία δηλαδή, το story της ταινίας, το έχουμε δει αρκετές φορές. Δύο αδέλφια ερωτεύονται το ίδιο κορίτσι. Και εκείνη τελικά δεν πηγαίνει με τον πιο όμορφο, τον γυναικοκατακτήτη, αλλά με τον αδελφό του που είναι πιο συναισθαλμένος και έχει μια άλλου τύπου γοητεία. Εκείνη επίσης όταν ήταν μικρή δεν θα γύριζε κανένας ίσως να την κοιτάξει. Αυτό που λέμε το ασχημόποπο που μεταμορφώνεται σε κύκνο. Κάπως έτσι ήταν το story. Μια ταινία και την πρώτη και τη δεύτερη, στη δεύτερη εκδοχή της, που βλεπόταν πολύ ευχάριστα. Και κάπως έτσι κλείνουμε, δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας για 2 ώρες η Δώρα Αποστόλου. Εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη Πέμπτη λίγο μετά τις 10. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 6 ατόμων έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί σε διόροφο κτίριο επί της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή του. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Ο Δήμος Αθηναίος ιδράμει το έργο του πυροσβεστικού με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων θα είναι ολονύχτια, δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο. Είναι δύσκολες οι ώρες, ανέφερε, ενώ ρωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, τόνισε πως μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη μεγάλη διαρροή. Πρόσθεσε πως και τα διπλανά κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ενώ ξεκίνησαν οι έρευνες για να αποφασιστεί αν θα σταθούν ή αν θα πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Χθες εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, διέμεναν 4 Αμερικανοί τουρίστες. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί μέσα από ρύπανση στις λιμενικές αρχές των Κυκλάδων μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 ανοιχτά της Μυκόνου. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζεται με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Τη Δυσίωνη προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους, απευθύνω μεγιστάνας τεχνολογίας Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί την Κυριακή. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τεχνολογία. Προτεραιότητα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στα κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του μετρό. Ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Αντώνης Τρίτσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τα ευρήματα και την κατάσταση των κτηρίων. Στο διεθνή χώρο υποδοχή Rockstar επεφύλαξαν περίπου 80.000 νέοι στον Πάπα, λέοντα κατά την άφηξή του στο Stade de France, στο προάστιο Saint-Denis του Παρισιού. Ύστερα από μια σύντομη περιήγηση με το παπικό όχημα, κατά την οποία χειροκροτήθηκε θερμά, ο Πάπας Λέων ανέβηκε στη σκηνή όπου τον καλωσόρισε ο επίσκοπος του Saint-Denis Etienne Guillet. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες, προσευχές και μια συζήτηση μεταξύ του Ποντίφικα και δύο πιστών. Τα εισιτήρια για την εκδήλωση στο Stade de France είχαν εξαντληθεί σε διάστημα μισής ώρας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Ρατική άστατος θα είναι ο καιρός με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Αθήνα 984.

Φράγκι, τσικτουτσι, για να αναντέψουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Μαριώτη Δασκαλάκη στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, όπως λέμε, καθημερινά, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς.

Έτσι, και όλη η λυκνιστική διάθεση, μια και ξημερώνει Σάββατο. Για να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας. Ξημερώσε εσείως η 26η του Σεπτέμβρη. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1815 ιδρύθηκε η Ιερά Συμμαχία. Ξεκίνησε από μια μυστική, ως μια μυστική τριμερή συνθήκη μεταξύ Ρωσίας, Προσίας και Αυστρίας. Λίγο αργότερα συμμετείχε και η Αγγλία και στη συνέχεια το 1818 με την συνθήκη του Aix-la-Chapelle προσχώρησε στη συμμαχία και η Γαλλία. Εμπνευστής της ήταν ο τσάρος της Ρωσίας, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο οποίος επιθυμούσε να δημιουργήσει μία συμμαχία με ιδεολογική βάση, πάνω δηλαδή στη χριστιανική θρησκεία, τη δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία και την ειρήνη. Θεωρούσε πως μόνο αυτές οι αξίες μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εγγυήσεις και πως οι θερμοί της σύμμαχοι θα απέβλεπαν στο καλό της ανθρωπότητας. Η ψυχή και η καρδιά της συμμαχίας όμως ήταν ο Αυστριακός καγκελάριος Μέτερνιχ, που πολέμησε με μένος την Ελληνική Επανάσταση.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 1989, ελάχιστα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί. Ο Παύλος Μπακογιάννης περπατάει κρατώντας αρκετούς χοντρούς φακέλους προς το πολιτικό του γραφείο στην οδό Ομήρου. Το προηγούμενο βράδυ, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, είχε ξενυχτήσει, αναλύοντας και κουβεντιάζοντας με στελέχη του τότε συνασπισμού της αριστεράς. Επέμενε να ξεκουραστεί ο άνδρας της συνοδείας του, που είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Φτάνοντας στο γραφείο του, καθώς ανέβαινε τα σκαλιά της εισόδου, τον περικυκλώνουν, του έριξαν 4 σφαίρες, με την τελευταία να είναι η μοιραία. Λίγες ώρες αργότερα, σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας, ξεψύχησε ο πολιτικός και δημοσιογράφος. Η 17 Νοέμβρη εμφανίζεται ως θήτης και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για το έγκλημα με μία 12-σέλιδη προκήρυξη. Αλλά άλλο ένα θαύμα και στόχος της οργάνωσης είχε εξαλειφθεί τόσο ήσυχα και τόσο εύκολα. Την ίδια στιγμή στη Βουλή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εύχεται να είναι το τελευταίο αίμα αυτό του Παύλου που χύνεται σε αυτόν τον τόπο. Ο πατέρας δύο τότε ανηλίκων παιδιών, ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, γαμπρός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, συνομιλητής όλων των τότε πολιτικών αρχηγών. Γεννήθηκε το 1935 στη μικρή Βελωτά Ευρυτανίας. Ήταν γιος του παπά Κώστα Μπακογιάννη. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, χωρίς να ξέρει αρχικά ούτε μία λέξη στα γερμανικά, παίρνοντας πτυχίο πολιτικής οικονομίας. Για ένα διάστημα δίδαξε πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ήταν διευθυντής του ελληνικού προγράμματος της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Από τη θέση αυτή αντιτάχθηκε στεναρά στο δικτατορικό καθεστώς και έκανε πολύ ωραίες εκπομπές με αιχμηρά και καυστικά σχόλια κατά της Χούντας που μεταδίδονταν από γερμανικά αλλά και ευρωπαϊκά κανάλια. Πολύ γρήγορα οι εκπομπές του έγιναν σημείο αναφοράς του αντιδικτατορικού αγώνα. Η Χούντα του αφαιρεί την ελληνική υπηκότητα. Στο Μόναχο γνώρισε την Ντόρα, η οποία σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης και την οποία παντρεύτηκε το 1974. Μαζί της απέκτησαν δύο παιδιά, την Αλεξία και λίγο μετά τον Κώστα. Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάστηκε στην εφημερίδα Το Βήμα και το 1982 ανέλαβε διευθυντής του περιοδικού 1. Από το 1985 μέχρι το 1989 διετέλεσε προσωπικό σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης του τότε Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 1989 εκλέχθηκε βουλευτής της μονοεδρικής περιφέρειας Ευρυτανίας. Ακολούθησε κυβέρνηση συνεργασίας του κυρίου Τζανετάκη, στο σχηματισμό της οποίας είχε ενεργό ρόλο ως γεφυροποιός μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της πατρίδας του. Το πρώτο του συγγραφικό έργο είχε τον τίτλο «Η Ευρυτανία και οι οικονομικές της δυνατότητες». Κατήρτισε ένα άρτιο δομημένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Παύλος Μπακογιάννης διακρινόταν για την ψυχραιμία του στη διαχείριση πολύ σημαντικών ζητημάτων. Ως πολιτικός θεωρούνταν από εχθρούς και αντιπάλους και φίλους ήπιος και συνενετικός. Θεωρούσε επιβεβλημένη την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, την επούλωση των πληγών του εμφυλίου και του διχασμού και την εθνική συμφιλίωση. Ήταν καθηγητής εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας του νομοσχεδίου για την απάλληψη των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου που υπερψηφίστηκε και έγινε νόμος το 1989. Η δολοφονία του συγκλώνησε την οικογένειά του και τον ελληνικό λαό. Την ημέρα που έφυγε ήταν η μέρα που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος για την Ευρυτανία. «Το στόμα αυτό πρέπει να μείνει κλειστό», είχαν αναφέρει μεταξύ άλλων οι τρομοκράτες. Πολλά χρόνια μετά, ο Κουφοντίνες με κατάθεση που το πήρε πάνω του τη δολοφονία, δήλωσε μάλιστα ότι δεν μετανιώνει τίποτα από όσα έκανε. «Μόνο άνθρωποι ελεύθεροι μπορούν να οικοδομήσουν μια ελεύθερη ανοιχτή κοινωνία που να τους ταιριάζει και μέσα σε αυτήν μπορούν να δημιουργήσουν». Παύλος Μπακογιάννης.

Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών η σημερινή, 26 του Σεπτεμβρίου, διανθίζοντας τη γλώσσα. Η γλώσσα, λανθάνουσα τα αληθή λέγει. Ο Μένανδρος, πάντα λέμε ότι ήταν αντιδραστικός αρχαίος ποιητής, έζησε γύρω στον 4ο π.Χ. αιώνα, αλλά κάποια πράγματα τα λέει. Τα λέει σωστά, λοιπόν. Η λανθάνουσα γλώσσα την αλήθεια λέει, το λέμε εμείς στην δημοτική. Οι θεοί διαλέγονται, την των Ελλήνων γλώτη χρόντε. Φράση Μαρία μου του Κικέρονος, που της αρέσουν τις Μαρίες οι Ρωμαίοι. Ρωμαίος ρητοράς και πολιτικός, έζησε από το 106 έως το 43 π.Χ. Και σημαίνει ότι αν μιλάνε οι θεοί μεταξύ τους, σίγουρα χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Απασών γλωσσών, το ελληνικόν, υπέρχεται γένος. Θεοδόρος Δεύτερος ο Λάσκαρης, Βυζαντινός Αυτοκράτορας, 1221-1258. Γλώσσεις κρατάν και μάλιστα εν συμποσίο. Κρατά τη γλώσσα σου, ιδίως τα συμπόσια. Φράση του Χίλωνος του Λακεδαιμονίου, 6ος αιών π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος. Γλώσσα μεν ανώστεως οστέα δεν βλάπτει. Αυτό σήμερα το λέμε στα σύγχρονα ελληνικά. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αποδίδεται στον Ανάχαρση. Ήταν σκήθης ηγεμόνας και φιλόσοφος και έζησε γύρω στον 6ο π.Χ. αιώνα. Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η ελληνική αντίχησε άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα. Ο Γκέτε, ο γερμανός ποιητής και φιλόσοφος, 1749-1832. Το άπειρο υπάρχει για μας, όπως η γλώσσα για τον Κοφάλαλο, Οδυσσέας Ελίτης. Κάλβος, Σολομός, Καβάφης, οι τρεις μεγάλοι πεθαμένοι ποιητές μας που δεν ήξεραν ελληνικά. Τάδε έφυγε ο Γιώργος Σεφέρης, ο νομπελίστας ποιητής μας. Μίγαρης έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα, Διονύσιος Σολομός. Η ελληνική γλώσσα έχει ομοιογένεια σαν τη γερμανική, είναι όμως πιο πλούσια από αυτήν. Έχει τη σαφήνεια της γαλλικής, έχει όμως μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλίγιστη από την ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την ισπανική. Έχει δηλαδή ό,τι χρειάζεται για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης. Κλοντ Φοριέλ, Γάλλος ιστορικός, εθνολόγος και φιλέλληνας, 1772-1844. Η Μαλιαρή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ουχή της Καθαρεβούσης, την οποία είναι αδύνατο να επηρεάσει, αλλά της Δημοτικής, Ελευθέριος Βενιζέλος.

Αυτό είναι. Ζωβουζέ, το σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες, μια και σήμερα είναι η μέρα της, των γλωσσών. 26 Σεπτεμβρίου του 1868 πέθανε ο Αύγουστος Φερδινάνδος Μέμπιους, γερμανός μαθηματικός, αλλά και θεωρητικός αστρονόμος, έγινε γνωστός για την ανακάλυψη της λωρίδας του Μέμπιους. Πρόκειται για μια επιφάνεια με μόνο μία πλευρά και μόνο ένα σύνορο, η οποία έχει την μαθηματική ιδιότητα να μην είναι προσανατολιζόμενη. Ένα παράδειγμα μιας λωρίδας του Μέμπιους μπορεί να δημιουργηθεί αν πάρουμε μια λωρίδα χαρτιού, της κάνουμε μισή συστροφή και στη συνέχεια, Μαριτσούλα μου, ενώσουμε τα άκρα της ώστε να σχηματίσουν έναν βράχο. Να την Μαρία, τα ξέρει όλα.

Ροζετούλα μου, η Μαριτσούλα καταλαβαίνει τα πάντα. Και το Μέμπιους και το Βουέλιους, όλα τα καταλαβαίνει. Και πάντα μου λέει ότι σ' αρέσει να πηγαίνεις στην Κλειφάδα. Ενώ εσένα δεν σου αρέσει τόσο πολύ να πηγαίνεις στην Κλειφάδα, σου αρέσει η Βούλα. Τα διανθίζουμε όλα σήμερα.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1934 γεννήθηκε η Γουίνι Μαντέλα. Η πρώην σύζυγος του Νέλσον Μαντέλα υπήρξε μια αντιφατική προσωπικότητα. Έγινε η πρώτη μαύρη κοινωνική λειτουργός στη Νότια Αφρική και αναδείχθηκε σε μια παθιασμένη αγωνίστρια κατά του Απαρτχάιντ. «Δεν είμαι δημιούργημα του Μαντέλα, είμαι το δημιούργημα των μαζών αυτής της χώρας. Οι υποστηρικτές μου και οι εχθροί μου με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα», δήλωσε η ίδια λίγο καιρό μετά το χωρισμό τους το 1996. Συνέχισε να ζει στην έπαυλη των 15 δωματίων, την οποία έχτισαν εύποροι οπαδοί του ζεύγους. Όταν έχασε τη δόξα, αποφάσισε να εξασφαλίσει χρήματα πουλώντας μπουκαλάκια με χώμα από το σπίτι που μοιράστηκε με τον Μαντέλα στο Σοβέτο. Μάλιστα χορηγούσε και ειδικό πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Ντεμέτρ Αφροδιτούλα μου. Sur le ciel de Paris. Εξαιρετικά αφιερωμένο.

Αυτό είναι. Αναζητώντας un arc en ciel, ένα ουράνιο τόξο, το χρειαζόμαστε. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1960, το πρώτο τηλεοπτικό debate. Υποψήφοι για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Νίξον και Τζον Κένεντι πραγματοποίησαν την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση στα αμερικανικά χρονικά. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Κένεντι επικράτησε εύκολα του ρεπουμπλικανού αντιπροέδρου και σε λίγες μέρες αργότερα κέρδισε και τις εκλογές. Το ιστορικό debate διδάσκεται μέχρι σήμερα στις σχολές πολιτικών επιστημών σε όλο τον κόσμο, καθώς απέδειξε τη δύναμη της εικόνας κατά την πολιτική αντιπαράθεση. Πιστεύετε ότι η επιμονή του Νίξον να μην υπακούσει στις επιταγές του τηλεοπτικού μέσου αποδείχθηκε μοιραία. Επέμενε να εμφανιστεί άβαφος, με αποτέλεσμα χιλιάδες θεατές να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τα δίκτυα, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας του ρεπουμπλικανού του, που έδειχνε αξίριστος, κουρασμένος και κάθυδρος. Στους ραδιοφωνικούς ακροατές κέρδισε τις εντυπώσεις. Στην τηλεόραση έχασε κατά κράτος.

Αυτό είναι. Θα θέλει να σου να το τέρι μου με τον Δώρο Δημοσθένου, τη θηραμβική διάθεση και λιγνιστική. 26 Σεπτεμβρίου του 1961, το ντεμπούτο του Bob Dylan. Ο 20χρονος Bob Dylan ανέβηκε στη σκηνή του Carnegie Recital Hall της Νέας Υόρκης μπροστά σε ένα μικρό κοινό. Ήταν η πρώτη συναυλία που έδινε στη ζωή του. Την επόμενη μέρα, στους Times της Νέας Υόρκης, δημοσιεύτηκε μια θετική κριτική που υπέγραφε ο δημοσιογράφος Robert Shelton. Αυτός ο μικρός είναι το επόμενο σημαντικό πράγμα στη folk. Αυτό το άρθρο αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του Dylan, καθώς την επόμενη μέρα υπέγραψε συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία Columbia Records.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1969 άρχισε η δίκη των 7 του Σικάγο. Θεωρείται ως η σημαντικότερη πολιτική δίκη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί ένα χρόνο νωρίτερα για συνωμοσία και υποκίνηση ταραχών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήταν οι ηγέτες του κόμματος των Γήπης, το οποίο προέρχεται από το Youth International Party. Οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι τους συμφώνησαν να ακολουθήσουν την εξής στρατηγική: να μιλούν με μεταφορικές εκφράσεις και να εκφράζουν συνεχώς την ασέβειά τους με απρεπές ντύσιμο και με την άρνησή τους να πειθαρχήσουν στους κανονισμούς του δικαστηρίου. Τελικά, 5 από τους 7 κατηγορουμένους κρίθηκαν ένοχοι. Από τους ενόρκους

Όλοι οι κατηγορούμενοι και οι συνηγοροί τους καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές φυλάκισης για προσβολή του δικαστηρίου. Ωστόσο, όλες οι αντιφάσεις ακυρώθηκαν στο εφετείο.

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ, τον Λευτέρη Αποστόλου, των Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον Χρήστο Χωμενίδη, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας Ηλία Τσιριμόκο και του Αγροτικού Κόμματος Ελπίδας, τον Απόστολο Βοιατζή. Την συνδικολόγηση της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1941 με το γερμανικό άξονα, ο λαός μας δεν τη δέχτηκε μυρολατρικά. Απέναντι στη φασιστική εποκατοχή, την υποδούλωση και την ναζιστική νέα τάξη, θα υψωθεί με υπερηφάνεια η εθνική αντίσταση. Σε μια περίοδο που η κυρίαρχη τάξη πρόδιδε ανοιχτά κρυφά τους αγώνες του λαού και διασπούσε την ενότητα και την έκανε βασανιστική και αιματηρή στην πάλη. Η ιδρυτική λοιπόν του ΕΟΑΜ στα τέλη του Σεπτέμβρη του 1941 αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα στην εποπτεία της εθνικής αντίστασης.

Και επειδή χρειαζόμαστε λοιπόν χαμόγελα, πολλά χαμόγελα, όταν χαμογελάς λέει ο Μάικλ Μπουμπλέ, μέχρι να δώσουμε σκυτάλι στην Μαριώτη, δασκαλάκι, να μας βάλει την ώρα.

Με πινκ μαρτίνι, ζωνε βε πάτ χαβαγέ, ζωνε βε πάντε ζωνε, δεν θέλει να φάει, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Είναι πάρα πολύ δυστυχισμένη η κοπέλα για τα ερωτικά δρόμενα που ενίοτε μας ταλαιπωρούν ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες. Για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με την αγαπημένη μου τη Μαριώτη Δασκαλάκη, έβαλε και την ώρα, και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Πάντα επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Να δούμε και τα γεγονότα της αυριανής μέρας. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, η δολοφονία του Καποδίστρια. Η ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους άρχισε επίσημα όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας κατέφθασε στο Ναύπλιο και δέχτηκε να αναλάβει το τιμόνι της χώρας. Από μια μερίδα των Ελλήνων, θαυμάστηκε όσο ελάχιστη για τον πατριωτισμό του και το πλούσιο του έργο. Από άλλους, μισήθηκε θανάσιμα. Η συγκεντρωτική του διακυβέρνηση ήρθε σε αντίθεση με τα συμφέροντα των τοπικών αρχόντων της εποχής, τους περίφημους Προεστούς ή Κοντζαβάσιδες. Δολοφονήθηκε στο κατόφλι του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Ναύπλιο, από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, συγγενείς του Πετρόμπεϊ, σε αντίπεινα της φυλάκισης του τελευταίου.

σώθηκε το χρυσαφένιο στάρι κι η αγάπη μ' αγάπησε

0: γιατί σου ουρανό.
1: Μαγικός Μάνος Χατζηδάκης. Ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος, ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς, με τα λόγια του Γιάνγκου Αραβαντινού. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1846 αυτοκτόνησε ο Ανδρέας Λόντος. Υπήρξε προεστός από το Αίγιο, μετέπειτα φιλικός, με σημαντική στρατιωτική και πολιτική δράση στην Επανάσταση του 1821. Με τα επαναστατικά ανέλαβε διάφορα αξιώματα από αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης έως υπουργός. Όμως εκδιώχθηκε το 1844 με την άνοδο του Ιωάννη Κολέτη. Δεν μπόρεσε να αντέξει την πολιτική αποτυχία και συνδυαστικά με την οικονομική του δυσμένεια η ψυχολογική του κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά. Έδωσε τέλος στη ζωή του στις 27 Σεπτεμβρίου του 1846.

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1964 το πόρισμα της δολοφονίας του Κένεντι. Η επιτροπή που ερεύνησε τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κένεντι δημοσίευσε το πόρισμά της, σύμφωνα με το οποίο μοναδικός δολοφόνος του Προέδρου ήταν ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλτ. Το πόρισμα δεν κατεύνασε τις θεωρίες που είχαν πυροδοτηθεί μετά την απανωτή δολοφονία του Όσβαλτ, προτού προλάβει να απολογηθεί. Πολλοί έκαναν λόγο για συγκάλυψη των πραγματικών εγκεφάλων που όπλησαν το χέρι του δολοφόνου. Ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρίτσαρντ Σβάικερ, είχε δηλώσει: «Το μοιραίο λάθος που έκανε η Επιτροπή Γουόρεν ήταν ότι δεν χρησιμοποίησε τους δικούς της ερευνητές, αλλά ανταυτού βασίστηκε στο προσωπικό της CIA και του FBI, το οποίο έδινε απευθείας αναφορές στους ανώτερους αξιωματικούς πληροφοριών που διεύθυναν τη συγκάλυψη».

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1984 πέθανε ο Χρόνης Εξαρχάκος. Ο αγαπημένος κωμικός ηθοποιός είχε χαραχθεί στη συλλογική μνήμη για τις ατάκες του. Συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες και παρότι ο ρόλος του δεν ήταν ποτέ πρωταγωνιστικός, σε πολλές περιπτώσεις κατάφερνε να κλέβει την παράσταση. Στην προσωπική του ζωή επίσης τον περιέγραφαν ως έναν άνθρωπο που σκορπούσε απλόχερα το γέλιο. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, καθώς λέγεται ότι έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μαζί με τη μητέρα του, η οποία ήταν ιδιαίτερα αυστηρή και δεν ενέκρινε τις επιλογές του. Ο Εξαρχάκος διαγνώστηκε με καρκίνο αρχές της δεκαετίας του 80. Ταξίδεψε στο Λονδίνο για να χειρουργηθεί, όμως η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Πέθανε το 1984 σε ηλικία 52 ετών.

Στις 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν ο Αρίσταρχος, ο Ζήνων, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη. Χρόνια πολλά στα ιδιαίτερα αυτά ονόματα και είναι Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού. Πόσα μας αφορά αυτή η μέρα? Η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν στις 27 Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία η οποία καθορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970. Κύριος στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, της περσινής μέρας, ήταν τουρισμός και βιώσιμη μεταμόρφωση. Συχνά επισημαίνεται ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη. Αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι καταλύτης κοινωνικής προόδου, προσφέροντας εκπαίδευση, απασχόληση και δημιουργώντας ευκαιρίες.

Αυτό είναι, αυτό είναι. Ζάζ. Λοιπόν, το 1669, Μαρία μου, οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνταγα, το Ηράκλειο, την ψαρή φοράδρα. Όχι, να, όχι. Έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης. Το 1822, ο Γάλλος λόγιος Ζων Φρανσουά Σαμπολιόν, που είχε ανακαλύψει το κλειδί των ιερογλυφικών, αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης, παρουσιάζει το αποτέλεσμα των ερευνών του στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι και ανοίγει επίσης δρόμο για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.

Το 1905 ο Αλμπέρτο Αϊνστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του εψιλον ίσον μη σι 2 σε άρθρο στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής. Ο τεράστιος Αλμπέρτο Αϊνστάιν, ο τεράστιος φυσικός με τα αποφθέγματά του και τι δεν έχει κάνει. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lot.

Take this waltz. Αυτό το βάλς από τον Leonard Cohen. Γνώμες για τον Αϊνστάιν. Αν η θεωρία αυτή σχετικότητα επιβεβαιωθεί, όπως περιμένω, θα κάνει τον δημιουργό της Κοπέρνικο του 20ου αιώνα. Από τις καινοτομίες και τη βαθύτατη των ιδεών που εισήγαγε στη φυσική και από την βαθιά αντανάκλαση που είχαν οι ιδέες αυτές σε κάθε κατεύθυνση της σύγχρονης επιστήμης, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν αξίζει να θεωρηθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους επιστημονικά και έχοντας το μεγαλύτερο επιστημονικά πνεύμα όλων των εποχών. Ο Αϊνστάιν δεν ανατάραξε μόνο τη μοντέρνα φυσική. Ήταν επίσης μετά τον Νεύτωνα και τον Καρτέσιο ο άνθρωπος που απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο την ισχύ του ανθρωπίνου πνεύματος. Το να ζει κανένας κοντά του είναι για μένα σαν να ζει δίπλα σε μια δύναμη που δεν μπορεί να καταστραφεί ή να μειωθεί. Μια δύναμη κατά περίεργη σύμπτωση εκφράζεται με το όνομά του. Αϊνστάιν. Αϊνστάιν, μία πέτρα, σημαίνει στα γερμανικά. Αυτό αποδίδεται στον Ντι Μαριάνοφ, ο οποίος ήταν σύζυγος της εγγονής του.

Λαβιανγός και Ντισφιάφ. Το 1825 τίθεται σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλιγκτον της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Εμβληματικό επίτευγμα της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η ιδέα του εφευρέτη της ατμομηχανής του George Stephenson, που υλοποίησε ο επιχειρηματίας Edward Peace για την γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.

Το 2024 πέθανε η Μάγκη Σμιθ, Βρετανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, διακεκριμένη ηθοποιός θεάτρου, έγινε ευρύτερα γνωστή από τους ρόλους της στις ταινίες του Χάρι Πότερ και την τηλεοπτική σειρά «Ο πύργος του Ντάουτον», γεννημένη στις 28 Δεκάτου του 1934.

Το 1844 γεννιόταν ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας αξιωματικός του πυροβολικού επικεφαλής του στρατιωτικού συνδέσμου που πραγματοποίησε το κίνημα στο Γουδί στις 15 Αυγούστου του 1909. Ο Νικόλαος Ζορμπάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Σεπτεμβρίου του 1844 από πατέρα στρατιωτικό που καταγόταν από την περιοχή της Μαγνησίας. Φίτησε στη Σχολή Ευελπίδων και μετεκπαιδεύτηκε στη Γαλλία και στο Βέλγιο σε θέματα πυροβολικού. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες, διετέλεσε για μια επταετία προσωπάρχη στο Υπουργείο Στρατιωτικών και επικυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη και δίδαξε πυροβολική στη Σχολή Ευελπίδων. Ως διοικητής μοίρας πυροβολικού έλαβε μέρος στο σύντομο συνοριακό πόλεμο με την Τουρκία στην περιοχή της Θεσσαλίας από 9 έως 12 Μαΐου του 1886.

Ο Μισελ Σαρντού μας λέει για τη μαλαδί ντ'αμουρ, για την αρρώστια της αγάπης, που είναι, λέει, στις καρδιές των ανθρώπων από τα 7 έως τα 77. Διαφωνούμε, και πάνω από τα 77. Πάνω από τα, και πάνω από τα 77, τα δρόμενα της αγάπης. Κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου τιμάται από την Ορθοδοξία η εικόνα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας, που βρέθηκε στα Κύθυρα κατά τον 14ο αιώνα. Και μάλιστα απέκτησε το προσωνύμιο Μυρτιδιώτισσα, επειδή, όπως αναφέρεται στην παράδοση, τη βρήκε ένας βοσκός σε μια τοποθεσία γεμάτη μυρτιές. Την ημέρα λοιπόν αυτή γιορτάζει η Μυρσίνη και η Μυρτό. Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα είναι πολιούχος των Κυθύρων και της Πύλου.

του Μάνου Χατζηδάκη, υπέροχη Παναγιά, και του Νίκου Γκάτσου. Κάπως έτσι, για να αγναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, έστω και αν βιώνουμε χαλοπούς καιρούς, και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας τη Δευτέρα. Καλά να μου είστε, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και εδώ, συντονιζόμαστε και πάλι. 12 με 2 τη Δευτέρα. Καλά, ναι. Μαρία τώρα, Μαρία μου, ωραίες μελωδίες ετοιμάζεις. Να πάρα πολύ. Αυτό κάθεται τώρα και εργάζεται πυρετοδός για υπέροχες μουσικές. Ραμώνα λίγο με τη Σοφία Βέμπο. Και καλά να μου είστε. Καλό ξημέρωμα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.